0: Τώρα φίλε με συγχωρείς, δηλαδή εντάξει τώρα δεν θέλω να φύγω υπολείψεις. Για να και για σένα το λέω περισσότερο, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Μπαίνω λίγο πιο νωρίς, ζητώ συγγνώμη, μπαίνω λίγο πιο νωρίς στην εκπομπή, 3 λεπτά έτσι, γιατί ποιος, ποιο είναι το παλικάρι ρε φίλε που τραγουδάει τώρα βέβαια. Τι, άκου λίγο τώρα, περίμενε λίγο. Πού είναι το τραγούδι, ρε παιδιά, στο καλό να πούμε, άλλα κουμπιά τραμπάω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ο Λεμπέσης είναι, αυτό είναι ωραίο παλικάρι, αν δεν κάνω λάθος. Τι τραγούδι τώρα είναι αυτό.
1: Κοντά σου λάμπω σαν το φως.
0: Κοντά σου λάμπω σαν το φως. Είναι σαν τον άλλον που έλεγε λάμπη σαν το, σαν το πόριο σελά, σε ένα τέτοιο πράγμα.
1: Σε ξένα χέρια.
0: Τι είναι αυτά, ρε, που ακούμε πρωί-πρωί τα γλυκά ανάλατα, ρε. Βάλε ένα τραγουδάκι κουλτουριάρι και θα ακούω τι είπαμε το πρωί. Παιδιά, φεύγω εγώ το πρωινό, έτσι. Αφήνω το Παπηδάκι, ευτυχώς ο Παπηδάκης ακούει καλή μουσική. Το εύχομαι δηλαδή στην ουσία, έτσι. Μην τα χαλάσουμε δηλαδή τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα που λένε. Δώσε λίγο ένα κουλτουριάρικο εδώ πέρα για την παρέα να ξεκινήσουμε κανονικά. Α, μπράβο, έτσι. Τι είναι αυτά τα γλυκά ανάλατα, τα μαλλιά σου, τα λαμπυρίζουν και τέτοια. Τι είναι glitch gloss, να πούμε, η ζωή. Χρυσόσκον είναι η ζωή. Μπήκα με λίγο επιθετική διάθεση. Τελευταίο πρωινό σε αυτή τη ζωή. Τι σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, σε αυτή τη σεζόν τώρα πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και πώς θα... Είπαμε ότι πρέπει να μπούμε σε μια ρέγουλα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια βέβαια τα πράγματα αυτά. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. 28 του Αυγούστου σήμερα. Είναι μια μέρα μετά την παράδοση του μετρό. Από εδώ και πέρα, έτσι πως ήταν μετά Χριστόν, μετά μετρό εποχής είναι τώρα, έτσι. Μετά μετρό Καλαμαριάς όμως, για να ξέρουμε, το κόκκινο, το κόκκινο.

0: Άμα τώρα ο Λεμπέσης είπαμε. Είναι κανένα πεντάλεπτο εδώ πέρα που τον ακούω ένα τραγουδάκι και το προσκυνάει, ας πούμε. Και λάμπει, σκεφτώ και δεν μπορώ. Και από τη στιγμή που είμαι μια τέτοια, έχω μια λάμψη, έχει φτιαχτεί και η μύτη μου, λες, έκανα πλαστική κτλ. Είναι δυνατόν τώρα, είναι στίχ, παιδιά. Ποιος θα γράφει τα τραγούδια στο κορμί σου το θαμπό να με χτυπάς με το σκαμπό? Είναι δυνατόν? Βάλτε λίγο αρχαία ελληνική, ας πούμε, τραγωδία μέσα στη ζωή σας. Βάλτε λίγο χιούμορ, βάλτε λίγο τέτοιο, βάλτε λίγο λογική. Μανολάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό, αγόρι μου. Ποιες είναι εντυπώσεις από το μετρό της Καλαμαριάς, λέει. Α, πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο. Και θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ποιος ήταν ο... Υπάρχουν κάποιες απόψεις που λέει ότι η Θεσσαλονίκη δεν χρειάζονταν μετρό. Το ξέρετε, το ξέρετε αυτό εσείς σίγουρα, εντάξει. Τώρα θα τα ακούσουμε σε λίγο αυτά.
1: Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους. Θα είμαι σκυλί, θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.
0: Ας με λένε Ατζελίνα και ας ψοφάω από την πείνα, Βαγγελάκι μου. Μανώλη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή λοιπόν. Α, Παρασκευή σήμερα. Πότε πήγε ρε Παρασκευή? Πότε πήγε ρε Παρασκευή? Τελείωσε η κατάσταση πολύ γρήγορα. Η εβδομάδα εννοώ.
1: Τώρα γύρισε ο καιρός και τράβηξα τον κλήρο.
0: Ο Δάμων, λέει, γιορτάζει σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Ο Δάμων και ο Δάμωνας. Ο Δάμωνας είναι το μάρτυρος Δάμωνος του πρεσβυτέρου όμως. Προσοχή, έτσι, μην κάνουμε κανένα λάθος, απομιμήσεις. 6 και 51 θα ξημερώσουμε και στις 8 και 1 χάνουμε λεπτά καθημερινά από την ημέρα, έτσι. Θα δει ο ήλιος μας, αύριο το μεταξύ έχουμε πανσέλινο. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, αν σας επηρεάζει κτλ.
1: Τη ζωή στο μα με στόμα να ορκίζονται στα σώματα τα χέρια να ευλογάνε. Ακόμα...
0: Από Δευτέρα είμαστε απόγευμα, αγαπητέ μου Παύλο.
1: Ακόμα...
0: Από Δευτέρα είμαστε απόγευμα, θα το εξηγήσω αρκετές φορές ακόμα. Θέλω να κάνω το ραδιόφωνο που γουστάρω, θέλω να κάνω το ραδιόφωνο που μου αρέσει. Έχω αφήσει πολλά πράγματα για να υπηρετήσω το ραδιόφωνο. Και θεωρώ ότι... Δεν θέλω να ασχολούμαι πλέον με όλη αυτή την διαδικασία την, γιατί το πρωινό έχει κάποιες ανάγκες, έτσι, να είμαστε συγκεκριμένοι. Κάποιες ανάγκες συγκεκριμένες, οι οποίες είναι του πρωινού. Δεν μπορώ εγώ να υπηρετήσω δημοσιογραφικά την κατάσταση. Εγώ είμαι για άλλο ραδιόφωνο. Είμαι άλλος τζαναμπέτης που λένε, έτσι. Και δεν θέλω, ρε φίλε, άσε που έχω χάσει πολύ, μα πάρα πολύ, από την δουλειά μου, την οποία, την άλλη δουλειά μου, την κύρια δουλειά μου ουσιαστικά, η οποία, ξέρω εγώ, ξεκινάει μετά τις 10 πάντα, την ώρα που οι άλλοι συνάδελφοι έχουν ήδη συμπληρώσει το μισό μεροκάματο που λένε. Βαγγελάκι μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι και σωστά και πρέπον. Γεια σου κύριε Στέφανε, θα τα πούμε αυτά, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο, εδώ μας θέλει, εδώ θα είμαστε, δεν θα φύγουμε. Τις Κυριακές είμαστε κανονικά, Βαγγελάκι μου. Κυριακή είμαστε νομίζω 7 με 10. 7 με 10, κανονικότατα. Σοφία μου, καλή σου μέρα. Στη Μαρκέλα, στον Μπάμπη, στον άλλο τον Μπάμπη, τον Γιωργάκη. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε, δεν θέλω να περιγράφετε πράγματα που με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ, θα σας παρακαλούσα αν θέλετε, έτσι. Γεια σου Δημητράκη μου, καλό πρωινό και σε σένα. Θα σας παρακαλούσα για να υπάρχει μια ισορροπία, μια συνέχεια και μια αγάπη, ρε φίλε. Ξεχνάμε και την αγάπη συνέχεια. Υπάρχει αγάπη στη μέση, υπάρχει αγάπη και σεβασμός, έτσι. Λεπτά. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλα για όλους. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν θέλω να περνάτε εντυπώσεις ότι έχουν ασκηθεί πιέσεις και τέτοια χαζά. Δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα, δεν μου αρέσουν. Ό,τι χρειάζεστε, ρωτάτε εμένα. Και εγώ είμαι σε θέση, σε ηλικία, αλλά και στην δυνατότητα να σας απαντήσω για ό,τι θέλετε, για ό,τι γουστάρετε.
1: Χωρίς να έχω εσένα.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Καιρός, με κλιματιστικό καιρός, έτσι. Καλασικά, δηλαδή δεν πήγε ούτε ένα δράμι προς τα πίσω που λένε. Θερμοκρασίες ζεστές όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα γενικότερα. Στο σχεδιάγραμμα του καιρού είναι κόκκινη, σαν να πήρε φωτιά. 26 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, λέει η Θεσσαλονίκη. Θα πάμε μέχρι 34 με 35. Το Σάββατο θα είναι λίγο πιο δροσιά τα πράγματα, λέει, μέχρι 30. Είπαμε να κάνουμε κανένα τελευταίο μπάνιο, βέβαια, το Σάββατο. Και την Κυριακή, όπως σας είπα, και την εβδομάδα που ξεκίνησε, από την Κυριακή μου το γράφει, υπάρχει μία πιθανότητα να ρίξει μία βροχούλα μικρή.

Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, μου την έστειλε χθες ο Δημητράκης Κουλιανόπουλος. Αρέσει τον κόσμο. Εγώ θα πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Δεν έχω την ένταση αυτή του wow. Καλή φωνή, αξιοπρεπέστατη, αλλά πολύ flat. Για μένα το λέω έτσι, σας παρακαλώ μην παρεξηγηθώ. Πολύ καλό κορίτσι, πολύ καλή φωνή, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το της καραπατάκι που λένε, καταλαβαίνεις. Έχει μια διαφορετικότητα. Και το ρεπερτόριο είναι μία από τα ίδια, δηλαδή αυτή τη θέλει και λίγο ο κόσμος, μπαγκελάκι μου. Θα πρέπει να καταλάβεις, και το λέω και για άλλους, ας πούμε, για παράδειγμα, αν θα σας δώσω μερικές σύμβουλες πρωινές, τελευταίες, ας πούμε. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι μόνο όπλευρος. Ο άνθρωπος γενικότερα, όχι ο κόσμος. Δεν μπορεί να είσαι κλαψιάρης μόνο. Πρέπει να είσαι και χαρούμενος παράλληλα. Ο άνθρωπος και γελάει και κλαίει και στεναχωριέται και θυμώνει και ευχαριστιέται και δυσαρέσκεται. Δεν μπορεί να είσαι μονόπλευρος. Να είσαι συνεχώς θλιμμένος. Έχεις πρόβλημα. Να είσαι συνεχώς χαρούμενος. Έχεις πρόβλημα. Κάτι δεν σου συμβαίνει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί. Καμιά βίδα είναι λασκαρισμένη, ας πούμε έτσι. Ο άνθρωπος έχει μια πολυπλοκότητα. Μπορείς να είσαι, να πούμε, το ίδιο συνέχεια. Θέλεις εναλλαγές, και εναλλαγές δεν είναι τις επιδιώκεις εσύ. Είναι τα ερεθίσματα που παίρνεις από το περιβάλλον σου. Πηδάει ο Τεντόγλου, να πούμε, για παράδειγμα, και κερδίζει, χαίρεσαι. Δεν πηδάει, δεν χαίρεσαι. Δεν μπορεί να χαίρεσαι συνεχώς, να πούμε. Είτε πήδηξε καλά, είτε δεν πήδηξε καλά, που λένε. Για το άθλημα, λέμε έτσι, με το μυαλό σας, άλλα πράγματα. Εκεί μπορεί να χαίρεσαι, να μην χαίρεσαι, δικό σου θέμα. Και αυτό το πράγμα δεν είναι και σωστό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι έχει μια πολυμορφικότητα, ρε παιδί μου, στα συναισθήματά του, στον τρόπο που εκφράζεται, που εκδηλώνεται κτλ. Μπορεί να είσαι το ίδιο, όπως η Νέα Δημοκρατία. Όλα καλά. Κάτσε, ρε φίλε, όλα καλά. Πώς όλα καλά, που δεν είναι όλα καλά. Όχι, θα βγει ο τέτοιος, θα το πει όλα καλά. Ο ένας και ο άλλος και ο τρίτος και ο τέταρτος. Εδώ ο κόσμος χάνεται σαν την αμερικάνικη ταινία, σου λέω. Έρχεται ο μετεωρίτης, πέφτει, τελειώνει η γη, άλλοι φιλιούνται. Τι φιλιές, βρε! Ο άλλος με το κόκαλο απ' έξω, να πούμε, το χέρι, προσπαθεί να της πει ότι την αγαπάει. Δηλαδή, εντάξει. Να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι.

0: Γεια σου ρε Λαέρτη, ο Λαέρτης δεν το πιάσε. Είναι η τελευταία πρωινή εκπομπή, λέω, Λαέρτη μου. Από την Δευτέρα είμαστε 7 με 9 το απόγευμα. Για να μην ψάχνετε και νομίζω ότι με απολύσανε, ξέρω εγώ, είμαι έδιωξο Μητσοτάκης και τέτοια, έτσι να ξέρετε. 7 με 9 το απόγευμα για δικούς μου προσωπικούς λόγους. Για να μην δεν το κατάλαβε ο Λαέρτης, ο φίλος μου. Μπάμπη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Ενέγια. Καλή είναι η Μαριάννα, μ' αρέσει. Ωραία είναι, αλλά. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο εύκολο να τρυπώσουν οι κατσαρίδες στο σπίτι μας. Να, ορίστε ένα ωραίο θεματάκι με την κατσαρίδα. Μία, χθες μου λέει η κόρη μου, ένας λέει πήγε να παραγγείλει ένα αναψυκτικό. Παρήγγειλε ένα αναψυκτικό, μια πορτοκαλάδα συγκεκριμένη, δεν λέμε μάρκα, δεν έχει σημασία. Και του άρεσε τόσο πολύ η γεύση που ήθελε να παραγγείλει άλλη μία, αλλά τελειώνοντας η πορτοκαλάδα, το μπουκαλάκι, είδε ότι στον πάτο της, του αναψυκτικού είχε μια κατσαρίδα, ένα μικρό κατσαριδάκι. Το οποίο κατσαριδάκι, τρίφωνά μου, καλή σου μέρα, ήταν αυτό το οποίο είχε ενισχύσει την γεύση της πορτοκαλάδας και άρεσε στον πελάτη. Γιατί η επόμενη πορτοκαλάδα που παρήγγειλε δεν ήταν έτσι, γιατί δεν είχε κατσαριδάκι μέσα. Τώρα θα μου πει γιατί το λες αυτό. Τίποτα, η κόρη μου το είπε χθες και το μοιράστηκα μαζί σας. Οι κατσαρίδες τρυπώνουν παντού, λέει. Και δεν τις αρέσουν, δεν τις θέλουν καθόλου οι γυναίκες πιο πολύ, έτσι. Ο άντρας απλά τις σκοτώνει, ρε παιδί μου, σαν, καλά, σαν κυνηγός που είσαι, να πούμε, σαν άντρας, ας πούμε. Εντάξει, φυσικά θα τους σκοτώσεις την κατσαρίδα. Δεν είναι γατάκι η κατσαρίδα, έτσι. Σκοτώσεις, λογικό. Παράσιτο είναι. Ακόμα και αν έχουμε, λέει, ένα σπίτι ερμητικά κλειστό και λένε δεν χωράει να μπει, λέει, ούτε κόκο σκόνη, θα έρθουν οι κατσαρίδες και θα μας διαψεύσουν, λένε, το ξέρετε. Χωράνε παντού. Τώρα το πώς μπορούν και μπαίνουν μέσα στα σπίτια ή αποτελεί ένα μυστήριο για τους επιστήμονες, οι οποίοι το ψάχνουν εκεί στο Χάρβαρντ. Αλλά περισσότερες κατσαρίδες, να ξέρετε, ότι έρχονται από τους υπονόμους. Να το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, έτσι. Σχισμές στους τοίχους και στα πατώματα. Σωλήνες και σιφών αποχέτευσης. Από εκεί μέσα χωράνε όλες. Σακούλες και κούτες που φέρνουμε απ' έξω μερικές φορές. Οι κατσαρίδες φέρχονται και ταξιδεύουν μαζί μας. Δεν το ξέρετε, το έχει ζήσει και στην εποχή του Spider-Man. Και ο Spider-Man έτσι το έχει πάθει. Τι αράχνη τον τζίμπησε και. Άμα σε τζιμπήσει η κατσαρίδα, σε τι θα μεταμορφωθείς, να πούμε. Δεν θα το πω. Το σκέφτηκες όμως. Αλλά δεν θα το πω εγώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς με ποιον θα μαλώνουμε τώρα το πρωί?
0: Τι άκαμε.
1: Ποιος θα μας φτιάχνει τη μέρα μας?
0: Παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εντάξει τώρα. Κάθε εγώ γύρω εγώ δημοσιογράφος για την πάρτι σας.
1: Κάτσε. Κόλλησε ξαφνικά ένα πρωί.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα. Άσε τώρα, θα έχει και προεκλογικούς αγώνες να πούμε για τρεις την ώρα. Συζητάτε εδώ πέρα για το. Άσε, εγώ είχα θέματα να συζητήσω εγώ με τον κόσμο τώρα. Σοβαρά μιλά.
1: Εδώ μα, υπάρχει. Δηλαδή το τα πράγματα δεν γίνονται έτσι όμως.
0: Γίνονται.
1: Δεν είναι στο
0: πώς είναι, πώς είναι. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν γίνεται πρωί και βράδυ να πούμε. Κουράστηκα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ άλλο να πούμε να ασχοληθώ.
1: Εντάξει,
0: έχω και εγώ δουλειές να πούμε.
1: Εδώ πας, ας πούμε, παίρνεις μετάδες στο στρατό και σου λέει εβδομάδα προσαρμογής.
0: Ναι.
1: Σε έχουν λίγο στο χαλαρό. Εσύ δεν ξαφνικά έτσι φεύγεις τώρα.
0: Ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζετε όλη τη βδομάδα, την Κυριακή το πρωί θα το ανοίγετε το ραδιόφωνο και θα τα συζητάμε τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Πού να προλάβουμε?
0: Πώς θα προλάβουμε?
1: Τα προβλήματα είναι πολλά.
0: Θα σας δίνω αμέσως, λοιπόν, απαντήσεις. Ό,τι προβλήματα σας δημιουργεί το σύστημα.
1: Θα μπορούσες σταδιακά να το πας. Δηλαδή, ας πούμε, την ερχόμενη εβδομάδα κάνε τρεις φορές τη βδομάδα. Ένα μήνα.
0: Χειρότερο.
1: Μετά κάνε το δύο.
0: Να, γι' αυτό σου λέω εσύ.
1: Να μας έρθει λίγο γλυκά, ρε φίλε. Να
0: δεν μιλώ. Είσαι δεξιός, τελείωσε. Φαίνεται. Άκου τώρα. Βλέπεις τι γίνεται, παιδιά. Κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Μόνοι τους. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Όρισε ένας άνθρωπος παράδειγμα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μα είναι δυνατόν. Τι, αυτό εγώ είμαι μια και έξω. Δεν έχει σιγά-σιγά και σταδιακά, να πούμε, και το ένα το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται έτσι. Το πονάει χέρι, κόψει χέρι. Δεν κοιπάει έτσι όμως.
0: Πάρ'
1: το λίγο χαλαρά να μας.
0: Δεν κόβει κανένα χέρι. Αφού ξέρεις, προσπάθησα πάρα πολύ, ειλικρινά. Δεν νιώθω με τον εαυτό μου ότι μπορώ να. Κουράζομαι καταρχάς. Δεν γίνεται, με κουράζει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Τι ηλικία είναι?
0: Χτύπημα κάτω από τη μέση ήταν αυτό.
1: Ήθελες να τα ακούσεις τώρα. Ξινώσουν.
0: Έμα τώρα με
1: στεναχώρησες.
0: Με στεναχώρησες.
1: Δεν ήταν στις προθέσεις μου, με προκάλεσες.
0: Βρε, για την ηλικία μου τώρα, τη δουλειά που πατάω εγώ έξω από το ραδιόφωνο, με λέει ο άλλος, ας και στο ραδιόφωνο. Λέω, στο ραδιόφωνο πάω γιατί κλιματιστικά ξεκουράζομαι.
1: Ξεκούρασε,
0: καφεδάκι, ποτάκι.
1: Άλλοι στο σούπερ μάρκετ γιατί δουλεύουν τα κλιματιστικά.
0: Κάθομαι επιτέλους στο ποπό μου, λέω, για λίγο. Μια-δυο ώρες εκεί τουλάχιστον και ξεκουράζομαι, λέω. Πλάκα κάνεις τώρα, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εδώ γύρω θα είμαστε. Το μαγαζί δικό μας είναι. Εδώ γύρω θα είμαστε.
1: Και τέλος τα πράγματα πάντων, είναι. Άντε, θα το φάμε και αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Την
1: τώρα.
0: Αγάπη μου, καλό πρωινό, καλημέρα. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never. Έχει αποδειχτεί, λέω, ότι μια κατσαρίδα μπορεί να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας. Δεν έχει αποδειχτεί, ρε. Έλα, ρε Δημητράκη, τώρα μην τα λες παράξενα τώρα. Δε. Απλά βρίσκουν πάντοτε τρόπους και χώρους, έτσι, εκεί που δεν μπορούμε εμείς να φανταστούμε οι κατσαρίδες. Είναι πολύ άτιμα πλάσματα. Δεν μπορεί να περάσει η κατσαρίδα. Έχεις δει κατσαρίδα μεγάλη? Αυτές τις μαύρες, ας πούμε, που βλέπουν οι γυναίκες και λιποθυμάνε. Παιδί μου, αυτό είναι, να πούμε, 5 εκατοστά. Πού να περάσει τώρα από το 5 εκατοστά, να πούμε, και 2 εκατοστά πάχος. Πού να περάσει, να πούμε, από την βελόνα τώρα, δε. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Εκτός και αν είναι σχήμα λόγου, ας πούμε. Καλημέρα στην Έλενα, καλό πρωινό. Περαστικά σου, κορίτσι μου, χτύπησε η κοπέλα, να πούμε, και τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Περαστικά σου, να πάνε όλα καλά, σου εύχομαι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, 16 μόλις λεπτά μετά τις 6, στον στάτους 107.7 συντονισμένοι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800.

0: στιγμή.
1: Παρακαλώ στις γραμμές, έπεσες από εδώ.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ τι να πω, πήρα μια φορά τηλέφωνο να σε ευχηθώ να περνάς καλά.
1: Α, καλά, καλά θα περνά.
2: Μας έκανε παρέα πάρα πολύ καιρό τα πρωινά.
1: Το ξέρω παιδιά, το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Ναι, το εντάξει, λυπόμαστε, όλοι λυπόμαστε προφανώς. Και αυτοί που διαφωνούν και αυτοί που συμφωνούν.
1: Ναι, εντάξει, εδώ ήταν το, η επιτυχία της, της εκπομπής είναι ότι είμαστε εδώ πέρα όλοι γιατί μαλώνουμε. Δηλαδή μαλώνουμε με την καλή έννοια. Όπως με τον αδερφό μας, με τη γυναίκα μας, γιατί έχουν διαφωνούμε ρε φίλε. Δηλαδή πόσο λάδι βάζει στη σαλάτα θα διαφωνήσουμε. Πώς θα γίνει, αν βάλει σαλάτα στη σαλάτα θα διαφωνήσουμε για όλα να μου. Αλλά είμαστε εδώ, τρώμε από την ίδια σαλάτα, έτσι.
2: Το ίδιο, ναι. Εγώ χαίρομαι πάντα γιατί καταλαβαίνω ότι έχει κουραστεί. Καταλαβαίνω ότι το έχει ανάγκη. Οπότε εγώ εύχομαι να καταφέρω να σε ακούω έστω και το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί.
1: Ναι.
2: Γιατί για μένα ήρθαν η παρέα μου μέχρι να πάω στη δουλειά.
1: Το καταλαβαίνω, παιδιά, το καταλαβαίνω.
2: Και μέσα στη δουλειά ενίοτε. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα και καλή ξεκούραση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκά μου, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Καλό πρωινό και σε σένα και καλή συνέχεια.
3: Σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ.
1: Μην το κάνουμε σαν τον Κωνσταντίνο και Ελένη, ας πούμε. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να είναι συμμαζεμένα και συγκεκριμένα, έτσι. Το ραδιόφωνο, βέβαια, είναι ροκ, είναι τρόπος ζωής, είναι θρησκεία. Έτσι. Με την καλή έννοια της θρησκείας, έτσι, όχι με την άλλη έννοια. Μην την πράττουμε την άλλη έννοια, γιατί άμα την ανοίξουμε και την έννοια,

0: είναι το θέμα, όχι να προβληθούμε. Άλλοι στη ζωή κάνουν καριέρες και άλλοι κάνουν πορείες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Δηλαδή θα καταπιούμε σπαθιάδρα και για αυτό το θέμα? Να το εξηγούμε σε εγώ? Είναι, δεν γίνεται ρε φίλε. Είναι η φύση του ανθρώπου. Listen to your heart που λένε, κύριε Γιώργο μου. Listen to your heart. Γεια σου Τρυφωνάκο μου, καλή σου ημέρα.
1: Τρέχεις πίσω από μια...
0: Παρετούμε και εγώ λέει για σένα πήγαινα στη δουλειά. Γεια σου ρε Τρυφωνάκη.
1: Κατά λάθος πονάς, κατά λάθος γλιτώ.
0: Τα απογεύματα 7 με 9 είμαστε εδώ και συζητάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Δηλαδή τώρα καθίσω εγώ ασχολούμαι να πούμε με το αν ο Γεωργιάδης και ο Πολάκης ξέρω εγώ ποιος είναι πιο καλός. Βρε άντε ου από εκεί τώρα. Κοίτα τον εαυτό μου στον καθρέφτη να πούμε και γελάει. Ο εαυτός μου.
1: Μεθυσμένη καρδιά, θα σου πω δύο λέξεις.
0: Με τον Καραλή τι γίνεται ρε παιδιά? Δηλαδή πώς το, έτσι πώς το γράφετε? Νόμιζε ότι τον νίκησε τον άλλο. Τελικά δεύτερο στο παιδί, αλλά έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Έτσι πήγε στα 6-20. Προσπάθησε και 6-32 για να τον πάρει το ντουμπλάντης. Πώς το λένε, ξέρω εγώ τι είναι και αυτός όμως. Και ο άλλος, συνήρι ο άλλος. Λάστιχο ο άλλος ο Έρμος. Μπράβο τον Καραλή. Το Μανόλο. 5 πόντους. Και ύστερα σου λέει το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Να που παίζει στην προκειμένη περίπτωση, Βαγγελάκι μου. Για 5 πόντους χάσαμε.

0: φτωχιά στην κόλαση.
1: Κάτσε ρε, τι έγινε με το τραγούδι τώρα. Περίμενε λίγο, κάτσε, θα τρελαθώ τελείως. Πήγα ανοίξει το παράθυρο λίγο και το κομπιούτερ κάνει και τζιριμάγκες. Πειραγμένα τα μηχανήματα. Μου αλλάζετε τα τραγούδια μόνοι σας από μακρυσμένη βοήθεια. Βαγγελάκη, εσύ το έκανες αυτό. Πήδηξε το τραγούδι. Α, δεν πάμε καλά ρε. Δεν πάμε καλά σε αυτήν την κοινωνία. Θα αναγκαστώ να ανάψω το φως δηλαδή. Κύριε Σπύρο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου γράφετε. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, ειλικρινά, έτσι.
0: Λυπημένοι και πότες, με κρασί, με καπνό, με λιώνο.
1: Καλημέρα στο Θείο Τάκη.
0: Ταξιδέψαμε αργά.
1: Μπράβο, ρε, ο Λάιρθ, βλέπεις, είναι ο φίλος, είναι φίλος. Αφού έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα λέμε λίγα και εννοούμε πολλά, τι να κάνουμε. Θα μαλλιάσει ο στόμας μου πάλι. Πάλι ο στόμας μου θα μαλλιάσει. Τις Κυριακές είμαστε κανονικά, είπαμε παιδιά εδώ πέρα. 7 με 10. Ο μόνος ανταγωνιστής θα είναι ο κλήρος. Οι άλλοι όλοι θα είμαστε κανονικά εδώ. Ναι, το είδα αυτό με το Μανόλο. Το είδα με το Μανόλο. Σύμφωνα.

Μπράβο Φωτάκο μου, το πιάσες το νόημα για άλλη μια φορά. Άρε Φώτη, γαλά Φώτη, εσύ αγόρι μου, κανονικά πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο. Οι άλλοι που γράφουν βιβλία δεν είναι, είναι υποδιέστεροι εσού. Πρέπει εσύ να γράψεις ένα βιβλίο και πραγματικά να διαφωτίσεις τον κόσμο. Γιατί ρε Φώτη μου δεν το κάνεις ρε Πασά μου, πώς τα καταλαβαίνεις, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις Πασά μου, βουλωμένο γράμμα.

0: Κάτσε λίγο να βάλουμε λίγο το απόσπασμα, να δούμε λίγο, να ακούσουμε λίγο το Μανόλο. Περίμενε εδώ πέρα, είναι ο Μανόλο τώρα. Πού είναι ο Μανόλο, για, λέγε, για να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα, λίγο πια. Κάτσε λίγο, πού είναι το ηχείο, εδώ είναι το ηχείο, εδώ. Απογειώθηκε στη...
1: Για τον εδώ. Απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή.
0: Έλα, έλα γόρι μου.
1: Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα, 6
0: ναι,
1: μέτρα.
0: Τη στρατόσφαιρα, λέει. Ναι.
1: Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αυτή την πλήν του Τουμπλάντη.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτα πλήν, αυτά που λέμε σήμερα στη Ζυρίχη. Ναι. Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
0: Μπράβο τα γόρια.
1: Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτό ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά.
0: Ωραίος.
1: Εμμανουήλ Καραλή δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου όρθιοι όλοι στην κερκίδα.
0: Έτσι, ωραίος, παιδιά, δεν το συζητώ. Έτσι είναι ο τύπος, είναι και ο ευχάριστος άνθρωπος που λένε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν είναι, βλέπεις πως είναι τα πράγματα. Δεν είναι μόνο η επιτυχία. Εσύ χαίρεσαι και με τη δεύτερη θέση, ρε φίλε. Δεν πειράζει να πούμε. Γιατί είναι αυτό το. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε και αν μπορώ να το εκφράσω και σωστά. Εγώ μόλις το είδα, νόμιζα πως έγινε παγκόσμιο ρεκόρ, να πούμε. Δεύτερος είναι ο άνθρωπος, αλλά αυτό, ρε φίλε, αυτό είναι επιτυχία. Να τα μετατρέπεις όλα σε χαρά και σε επιτυχία, ακόμα και αν δεν είσαι ο πρώτος.

0: Έλα ρε Μανολάκη, γεια σου Βασούλα, να σε καλά κοριτσάρα μου γλυκιά. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Άντε Παρασκευό, Σαββατοκυριακό έρχεται. Αύριο θα έχουμε κομπή, έτσι. Γιατί αλλάζει το πρόγραμμα από 1η του μηνού. Σεπτέμβριο είναι μήνας αλλαγών, είπαμε. Τα πάμε αυτά τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή τα λέγαμε αυτά. Αύριο είμαστε κανονικά στην εκπομπή το Σάββατο για να κάνουμε και ένα μπανάκι να προλάβουμε, ρε παιδί μου. Αν και εμείς έχουμε αρκετή μελανίνη. Μελανίνη λέγεται αυτό που σε μαυρίζει. Ναι, έχουμε μελανίνη. Από το χωριό την πήραμε αυτή. Είναι και κληρονομικό βέβαια. Αν και η γιαγιά μου είναι κάτασπρισε το γάλα, ρε φίλε. Ρωσίδα κανονική. Κράτα το παραπονό μου. Παππούς όμως ήταν Καυκάσιος, κατάλαβες, και είχε μέσα μελανίνη πολύ και μας έδωσε και εμάς. Και την έχουμε να πούμε και κάνουμε λίγο οικονομία από τα αντιλιακά, γιατί τα αντιλιακά έτσι πως πήγαν με την οικονομία, αυτό ήταν χτύπημα τώρα, με την οικονομία, καταλαβαίνεις ότι το αντιλιακό είναι αδύνατο να το αγοράσεις, πρέπει να το κατασκευάζεις πλέον. Βέβαια. Κοκκινό γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Όλα θα πάνε καλά. Σάββατο αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα νομίζω, όχι νομίζω, μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα, είμαστε τις Κυριακές κανονικά.
1: Μια φορά και εγώ.
0: Σάββατο Γιαννάκη μου, Σάββατο. Αύριο κανονικά εκπομπή, γιατί την Κυριακή είμαστε τώρα ή θα είμαστε Γκαρατζόβα ή θα είμαστε Καβάλα.
1: Και πώς να την αλλάξεις, άλλοι κλαίνε κι άλλοι.
0: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
1: Έτσι είναι η ζωή και πώς να τη ξεγράψεις, πώς να τη ξεγράψεις.
0: Ο Φώτης θέλει να μιλήσουμε για τον Παπαγεωργόπουλο. Τι να σου πω εγώ για να βλέπεις τι είναι. Κάτι τέτοια δηλαδή με έχουν ξενερώσει να πούμε. Δηλαδή πάω σπίτι με αναγούλες. Τι να σου πω για τον Παπαγεωργό. Άσε πω για τον Παπαγεωργόπουλο ρε. Σε παρακαλώ να πούμε.
1: Και να θυμηθείς.
0: Γεια σου κύριε Μπάμπη. Εμάς μας έβαλες εδώ πέρα να κάνουμε δουλειές και εσύ την κοπάνησες να πούμε πήγες για παραλίες και βγάζεις και φωτογραφίες. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Σε διάντροπος. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Όχι, αυτό το τραγούδι, δεν θέλω αυτό το τραγούδι. Θέλω άλλο τραγούδι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Γιατί θέλω ένα τραγούδι του Σφακιανάκη. Αυτό θέλω. Πάρτε μια γεύση για τα απογευματινά για να ξέρεις τι για ακούς και λίγο μουσική της προκοπής ρε φίλε. Έχουμε στραγγίξει το πνευμόνι μας να ακούμε Χατζηγιάννη. Να ακούς κανένα τραγουδάκι έτσι με πνεύμα που λένε.

Όχι, όχι Γιωργάκη μου, δεν εννοώ αυτό. Είπα ή στην Καρατζόβα, Πέλα, ή στην Καβάλα. Κρυονέρι, Καβάλα, από εκεί μεριά, προς Δράμα μεριά. Έτσι, μην τα μπερδεύεις αυτά τα πράγματα.

0: Γεια σου Νικολή μου, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα, για τα κεφαλαία.
1: Στα όνειρά σου ενοχές και τα φοβάσαι. Ό,τι κι αν κάψεις.
0: Είπαμε η ζωή έχει εναλλαγές, έχει σκαμπανεβάσματα, έχει μπροσπίσω. Θα πρέπει να χωράμε και θα πρέπει να μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Το ραδιόφωνο δεν είναι μια δουλειά. Για αυτούς που ξέρουν από ραδιόφωνο ή καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μια δουλειά απλά. Δεν γίνεται αυτό. Όπως και ο καλλιτέχνης, όπως και ο τραγουδιστής. Δεν μπορείς να είσαι τραγουδιστής και να μην το γουστάρεις. Πρέπει να είσαι τραγουδιστής και να το γουστάρεις. Άμα είναι να τραγουδάς, επειδή ας πούμε για παράδειγμα σε πληρώνουν οι άλλοι, δε, κάποια στιγμή θα καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι. Πρέπει να είσαι εκεί που θέλεις. Εκεί που χτυπάει η καρδιά σου. Όπως το έλεγε το Κατερινιό, εκεί που έχεις ρίξει το αίμα σου. Εκεί εδρεώνεσαι που λένε. Εκεί γουστάρεις. Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Good morning.

αγάπη δεν πέφτει. Καλημέρα και στη Ζηνοβία, καλό πρωινό, good morning. Καλημέρα στη Μαρκέλα, στα μηνυματάκια που στέλνετε και το εκτιμώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα γράφετε. Τώρα από ειδήσεις, τώρα τι να σου πω, βγάζουν κάτι πραγματάκια σήμερα. Έχει λίγο από τον λίγο Τραμπ και λίγο, ξέρω εγώ, κάτι με τον Καναδό αυτόν τον... καταλαβαίνεις τώρα, να, από αυτά τα έρμα και τα σκοτεινά. Είχαμε μια τραγωδία, τα πούνε δημοσιογράφοι αυτά τα πράγματα, με μια 18χρονη η οποία έπεσε, λέει, σε λίμνη και δεν κατάφερε να την βγάλει ο φίλος της. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν καμιά φορά. Τρέμω και όσο μεγαλώνω τρέμω ακόμα περισσότερο. Όχι τόσο πολύ για μένα, δε, εγώ δεν είναι. Κακός σκυλί ψόφο δεν έχει, που λένε. Αλλά για τους δικούς μου ανθρώπους που αγαπώ, για αυτούς τρέμω πιο πολύ και όσο μεγαλώνω τρέμω περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι ηλικιακό το θέμα. Αλλά με αυτά που ακούμε πια δεν ξέρουμε που... Ναι, ειλικρινά δεν ξέρουμε. Είπαμε για τον Καραλή, να πούμε και για τον Τεντόγλου. 8.45 στη Ζυρίχη. Πέταξε, λέει, στα 8.45 Τεντόγλου σαν τον άνεμο.

Απογευματινό. Δεν έχουμε, είπαμε, δεν έχουμε ονομασίες τώρα και τέτοια πράγματα στην εκπομπή την απογευματινή. Είπαμε κάθε εκπομπή θα βγαίνει καινούριος τίτλος. Δεν μπορεί να έχουμε το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα συνέχεια τώρα. Το ίδιο ρούχο κάθε μέρα δεν γίνεται. Είναι, αυτό είναι δεκαετία του 80 μοντέλο. Εκπομπή απογευματινή έχουμε. 7 με 9. Το παίρνεις απόφαση. Τώρα πώς λέγεται η εκπομπή. Ξέρω εγώ, χρώματα και πινελιές. Τι να σου πω να πω. Ένα ταψί με γιαχνί, ό,τι θέλεις.

0: Λοιπόν, σας έλεγα λίγο πριν και δεν θέλω να το αναιρέσω, να ακούσουμε. Χθες είχαμε την παράδοση του Εγγένεια. Ναι, παράδοση ουσιαστικά του μετρό της Θεσσαλονίκης, το κομμάτι για Καλαμαριάν. Καλαμαριά, έτσι. Να ακούσουμε λιγάκι τι είπε ο κόσμος και μετά με λέτε και εσείς, ρε παιδιά, μα θέλετε. Και εσείς κόσμος είστε, δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Για κλείσε λίγο τον Ταλάρα με τον φωνακλά τον Παπακοσταντίνου να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κόσμος.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι άλλη μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει, αν και έχουν τον Μπράντον.
3: Πρώτη μέρα για το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
3: Πάμε να δούμε τι έχει να πει ο κόσμος.
2: Είναι πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο.
3: Η σταθμή κάτω πώς σου φάνηκαν?
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Προσεγμένη.
3: Θα το χρησιμοποιείς?
2: Ναι, ναι, συχνά.
4: Εξαιρετικό.
3: Θα το χρησιμοποιείτε?
4: Ναι, βέβαια. Μένω και λίγο πιο πάνω. Είναι τέλειο.
2: Τέλειο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Άλλαξε η ποιότητα ζωής μας.
5: Εκπληκτικό, η Μίκρα είναι τέλεια. Καλύτερη από την Ελβετία.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
3: Θα το χρησιμοποιείτε, δηλαδή, σας εξυπηρετεί?
5: Εμένα είναι 5 λεπτά το σπίτι.
6: Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για όλους. Πιστεύω ότι γενικότερα είναι ένα έργο που χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμασταν ένα μέσο για να λίγο αποσυμφορήσει την κυκλοφορία.
3: Αργό, γρήγορο, πώς σας φάνηκε?
7: Αργό.
3: Αργό, ε.
7: Ναι, ναι.
3: Τι, δηλαδή περίμενε να πηγαίνει πιο γρήγορα από τη μια στάση στην άλλη?
7: Με την ταχύτητα του φωτός κάπως. κοντά.
3: Θα το χρησιμοποιείτε, σας εξυπηρετεί εδώ που μένετε εδώ, Καλαμαριά?
7: Όχι, δεν μένουμε εδώ πέρα, Καλαμαριά, αλλά χρήσιμη είναι η επέκταση. Θα κατεβαίνουμε για καμιά βόλτα. Φαντάζομαι βασικά όλοι οι Θεσσαλονίκοι κατεβαίνουν Καλαμαριά, επειδή είναι Καλαμαριά.
8: Όλα καλά είναι, ρε παιδιά. Καλό έργο. Πάρα πολύ καλό. Άριστο έργο.
2: Πολύ ωραίο.
3: Η σταθμή κάτω?
2: Φαίνεται να είναι και πιο ξεχωρισμένο από τους σταθμούς που είχε στην προηγούμενη γραμμή.
8: Μια χαρά, ωραίο.
3: Η σταθμή κάτω πώς ήταν?
8: Ωραία, άψογη.
9: Ήταν σαν καινούργιο.
0: Σαν καινούργιο, λέω.
9: Ανήκουμε στην κατηγορία μη μίζερων πολιτών.
10: Λίγο γρήγορο, αλλά εντάξει, normal, μια χαρά. Τέλεια.
3: Θα σας εξυπηρετεί?
10: Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
11: Υπέροχα, πραγματικά. Είμαστε πολύ τυχεροί.
3: Πήγαινε αργά, γρήγορα, πώς το είδατε?
11: Όπως πάντα, μετρό, μια χαρά.
10: Παιδιά, ήταν καταπληκτικό.
11: Πολύ ωραίο.
4: Τέλειο, μια χαρά.
3: Θα το χρησιμοποιείτε?
4: Εννοείται.
3: Αργό ήταν, γρήγορο, πώς ήταν?
4: Πάρα πολύ γρήγορο.
3: Πώς σου φάνηκε το μετρό?
2: Πάρα πολύ γρήγορα.
3: Η σταθμή κάτω?
2: Πολύ όμορφη, αλλά μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει.
0: Αυτά απάντησαν έτσι εν μέρη οι πολίτες για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Εσύ Μανολάκη μου, σ' αρέσει το μετρό? Γιωργάκη, Φωτεινή, κύριε Πέτρο, για να ακούσω λίγο εσάς το, αν το χρησιμοποιήσατε. Γιατί εγώ το χρησιμοποιώ. Εγώ μια φορά χρησιμοποίησα το μετρό. Ωραίο, μου άρεσε δηλαδή. Έβγαλα και μια φωτογραφία. Είναι για να κάνεις βίντεο κλιπ στο μετρό. Αυτοί που ασχολούνται με τα βιντεάκια, που κάνουν συνέχεια βιντεάκια. Καλά, ο αδερφός μου κάνει για το ψάρεμα συνέχεια. Βέβαια, πάει στο ψάρεμα και στο γλαρόκαμπο. Αλλά αν θες να κάνεις βιντεάκια και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, το μετρό είναι πάρα πολύ καλό. Σαν, Λεωνίδας, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό και στον Εύωσμο θέλουμε. Κάτσε, ρε καλά, αφού μπήκε το νερό στα βλάκια, θα έχουμε. Περίμενε λίγο να φτιάξουμε τον ντεκ πρώτα. Παρακαλώ.
12: Κωνσταντίνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
12: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το μετρό. Λίγο πριν είπες αυτό που έγινε στη Βέρεια. Εσύ είπες σε λίμνη. Λίγο πριν στις ειδήσεις άκουσα σε καταράκτη.
0: Ναι, ο καταράκτης τι είναι?
12: Έχουμε, για ποια λίμνη?
0: Ενώ δεν είναι Θεσσαλονίκη. Δεν είναι Θεσσαλονίκη, δεν είναι θάλασσα εννοώ, καλέ. Ενώ δεν είναι θάλασσα. Όταν λέω λίμνη, εννοώ καταρακτάκι.
12: Μια λίμνη στον Αλιάκ Μοναϊκή, ένα είδος φράγμα που έχουν, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν μια τουρίστρια, ένα ζευγάρι 18χρονη. Αλλά στις ειδήσεις άκουσα καταράκτη με ένα λίμνη.
0: Τι ακριβώς θέλεις να μάθεις, την τοποθεσία, τη γεωγραφική, να στην πω άμα θες. Περίμενε να σου πω την τοποθεσία ακριβώς, ας πούμε, για παράδειγμα. Του Δήμου Λίμνης, μια λίμνη στη Βέρεια έχει. Θες την τοποθεσία, θες να μάθεις την τοποθεσία.
12: Βέρεια είναι, δεν έχει λίμνη.
0: Δεν έχει λίμνη Βέρεια, λέτε, άρα μας λένε ψέματα προφανώς. Κάτι γίνεται τώρα εδώ.
12: Ένα, το φράγμα που έχουμε στον Αλιάκο, να κάπως έτσι το έχουν κλείσει, αν εννοούσε μόνο αυτό.
0: Έχει ένα καταραχτάκι.
12: Στην Έδεσα έχουμε κατάσταση.
0: Στην Έδεσα εκεί.
12: Σκοπός δεν να μην γίνει 18χρονο παιδί, τι να λες. Τέλος πάντων, τι θα γίνει, φίλοι μου, μια καλημέρα.
0: Τους καταράκτες της Δερματά, τους ξέρεις, Δερματά, καταράκτες.
12: Ναι, Δερματά. Δεν έχουμε καταράκτες.
0: Δεν έχει καταράκτη.
12: Στην Παρμπούτα που περνάει το ποτάμι δεν έχει τέτοιο πράγμα.
0: Βάθρα, βάθρα είναι, βάθρα. Δεν είναι καταράκτες, είναι μια βάθρα. Είναι σαν, πώς να το πω,
12: Εκεί στην Μπαρμπούτα μπορούν να πάνε οι τουρίστες, έτσι περνάει το ποτάμι, ναι, αλλά μέσα αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω, είναι κάτι μυστήριο. Κάτι μας κρύβουνε προφανώς τώρα. Προφανώς κάτι μας.
12: Θα μιλήσω αργότερα με τη φίλη μου και θα μάθω περισσότερο.
0: Εντάξει, κορίτσι μου.
12: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Είναι καταράχτες δερματά, λέει, εκεί στη δημότικη κοινότητα του Δήμου της ενότητας, λέει, Μακεδονίδος. Του Δήμου Βέρειας. Τώρα η αλήθεια είναι, μπορεί να μιλήσαν για καταράχτες. Βλέπει η γυναίκα σου, λέει, δεν έχει καταράχτες. Και πέρα καμιά βάθρα θα έχει. Πέφτει λίγο το νεράκι μέσα, ας πούμε. Και εκεί χάσαμε την άτυχη 18χρονη. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα, για το μετρό.
13: Καλημέρα, ρε φίλε.
0: Γεια σας.
13: Μία ερώτηση,
0: αγόρι μου, τι λέει τώρα.
13: Έχεις δει σε κανένα μετρό να μην πηγαίνει στο αεροδρόμιο? Μόνο αυτή είναι.
0: Στο αεροδρόμιο, όχι, δεν έχω δει κανένα μετρό να μην πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Συμφωνώ απόλυτα.
13: Τώρα υπάρχει.
0: Ναι.
13: Εδώ.
0: Τώρα έχουμε ένα μετρό που δεν πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο στον απόλυτο βαθμό. Να είστε καλά, κυρία μου, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά. Και κάποια στιγμή να κάνετε και μια προέκταση προς το αεροδρόμιο. Αυτό που ρώτησε είναι πάρα πολύ σωστό. Κανένα μετρό. Είναι αυτό που δεν φτάνει από το αεροδρόμιο, ξεκινάνε όλα τις πόλεις και διακλαδώνονται σε πάρα πολλές περιοχές. Θα γίνει και αυτό σιγά σιγά. Εμείς είμαστε και λιγάκι, πώς το λένε, διαφορετικός σας ως λαός, έτσι. Δεν ξεκινάμε, ρε παιδί μου, όπως ξεκινάνε οι άλλοι. Έχουμε το δικό μας τον τρόπο. Τι να κάνουμε τώρα. Του λείπα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Αυτό το πουτσινγκ μποινγκ. Τι είναι αυτό το παιδιάκι, ωραίο, το είδα, παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Πώς μπορείς να μειώνεις οτιδήποτε και να γίνεται σε αυτή τη χώρα, άμα θέλεις να το μειώσεις οποιοδήποτε έργο,
0: ναι.
14: Είναι το μόνο εύκολο. Μόλις φτάσει το μετρό στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
14: θα σου πάρουν μερικοί τηλέφωνο να σου πούν γιατί δεν πάει το μετρό Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική, βέβαια. Χαλκιδική.
14: Βουδανιά, γιατί δεν πάει Βουδανιά.
0: Βέβαια.
14: Γιατί
0: βέβαια,
14: το μετρό στο αεροδρόμιο.
0: Βέβαια. Έχεις δίκιο σε αυτό.
14: Αλλά
0: ναι, για το. Αλλά, όχι, πρόσεξε να δει. Κοίταξε. Καλά, έχεις, κοίταξε. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά το αεροδρόμιο.
14: Θα έπρεπε.
0: Αυτό, μέχρι εκεί σταματάω. Σταματάω κι εγώ εκεί.
14: Συμφωνώ. Θα έπρεπε να πάει και στο αεροδρόμιο, για μένα θα έπρεπε να πηγαίνει και στη Σύνδο.
0: Ναι.
14: Που είναι βιομηχανική περιοχή.
0: Ναι, και σε Σύνδο θα μπορούσε να πάει, αλλά στο αεροδρόμιο.
14: Έπρεπε να πηγαίνει και στη βιομηχανική περιοχή, γιατί θα εξυπηρετούσε εκατοντάδες κόσμο που ταλαιπωρούνται κάθε πρωί στην κίνηση, ναι, για να πάνε στη Σύνδο. Η παιδική είναι η δουλειά τους.
0: Βάλτε ένα τρενάκι από πάνω που δεν χρειάζεται να είναι φτηνό.
14: Ξεκινάς να κάνεις ένα έργο και όλοι μας ξέρουμε πώς γίνονται τα έργα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
14: Έτσι?
0: Πώς γίνονται.
14: Λοιπόν, αν θυμάσαι. Όταν ξεκίνησε το έργο εδώ για το flyover, λοιπόν, που βγαίνανε αυτοί από τα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Σε παρακαλώ τώρα πάλι με τα Κωνσταντινοπολίτικα, μια ομάδα ανθρώπων, λοιπόν, δηλαδή, και τι να κάνουμε τώρα.
14: Διαμαρτύρονταν για το, όχι για τη γέφυρα, όχι για το, γιατί δεν θα μπορούν να πάνε να κάνουν περπάτημα στο Safe Sou, οι οποίοι όταν έγινε ο περιφερειακός στα Κωνσταντινοπολίτικα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Φυσικά.
14: Είσαι και μικρός. Λοιπόν, είσαι και μικρός.
0: Ναι, ξαναπέστε.
14: Μαντριά είχε.
0: Ναι,
14: στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και ξαφνικά ήρθαν κάποιοι, έκαναν πέντε σπίτια στο λόφο και δεν θα γίνει τώρα το fly, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ναι.
14: Επειδή αυτοί ενοχλούνται.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά θα μείνουμε σε αυτό τώρα εμείς. Εμείς θα μείνουμε σε αυτό.
14: Δεν θα μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά εσύ επιμένεις. Ναι, αλλά επιμένεις αυτό. Δηλαδή, αν βγει κάποιος και πει. Ναι.
14: Επισημαίνω κάποια
0: αυτό πράγματα. Το καταλάβαμε, το ξέρουμε αυτό. Συμφωνώ εγώ με αυτό. Αλλά συμφωνώ επίσης ότι και το μετρό στις προηγμένες, αν θέλεις, ή τις περισσότερες χώρες ξεκινάει από το αεροδρόμιο, παιδιά. Τώρα τι ψέματα να λέμε τώρα, σας παρακαλώ, δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αυτό που λες έχεις δίκιο, επειδή πέντε νοματέοι, ας πούμε, για παράδειγμα, γραφικοί ή τέλος πάντων επίμονοι ή ξέρω εγώ ψυχαναγκαστικοί ή οτιδήποτε αντιδραστικοί, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η δομή της κατάστασης, αλλά το ότι το μετρό σε μια σύγχρονη πόλη πρέπει να φτάνει στο αεροδρόμιο, αυτό δεν μπορώ να το πω, την αναιρέσω την άποψή μου.
14: Δουλέψαμε όλα τα χρόνια στο αυτό και ήμουνα πολύ καιρό στη Μίκρα όταν ξεκίνησε η τρύπα και στήσαμε τα αυτά εκεί πέρα,
0: ναι,
14: το εργοτάξιο.
0: Ωραία.
14: Ο σχεδιασμός ήταν από εκεί να φύγει υπέργειο και να πάει μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Έστω.
14: Έτσι λέγαν τότε.
0: Έτσι λέγαν τότε, αλλά τώρα τι μου το λες τώρα για να νευριάσω.
14: Ναι.
0: Όχι,
14: για να πας από εκεί υπέργεια μέχρι το αεροδρόμιο,
0: ναι,
14: βάλε στο νου σου πόσα πράγματα υπάρχουν, πόσα κτίρια, πόσες επιχειρήσεις.
0: Τώρα αρχίσαμε τις...
14: Όχι, δεν γίνεται.
0: Ρε τάξη τώρα, δεν είπα ότι, εγώ δεν είπα ότι γίνεται. Πατήσαμε στο φεγγάρι, δεν πατήσαμε στο φεγγάρι, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Λέω απλά ότι η άποψη του ότι ένα μετρό σε μια σύγχρονη πόλη που φτιάχνεται και είναι ολοκένουργιο πρέπει να καταλήγει τουλάχιστον στο αεροδρόμιο που είναι η καρδιά ουσιαστικά. Θα έπρεπε.
14: Εγώ σου είπα ότι συμφωνώ απόλυτα. Μπράβο. Ότι έπρεπε να καταλήγει στο αεροδρόμιο. Μπράβο. Και στην βιομηχανική.
0: Εκεί σταματάμε. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Μα δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπέρα. Δεν το κρίνουμε με δυσμένεια.
14: Αυτό που γίνεται και να αφήσουμε την κρίνια.
0: Άντε πάλι τώρα. Ένα τώρα το ίδιο πράγμα. Κάνεις και εσύ από την άλλη μεριά. Δηλαδή είπαμε κάποια πράγματα τα παρατάμε. Συμφωνώ εν μέρη σε αυτό. Δεν συμφωνώ με την άποψη ανθρώπων που σου λέει δεν χρειαζόμαστε μετρό, ας πούμε. Μια χαρά χρειάζομαι.
14: Αυτό που έγινε, πάρτο, κάνε τη δουλειά σου αν σε βολεύει. Εγώ δούλευα τόσα χρόνια στο μετρό και ακόμα δεν έχω μπει στο μετρό. Γιατί δεν με βολεύει.
0: Ναι, καλά, εμείς δεν θα μπούμε. Και εγώ δεν
14: μπαίνω. Ούτε για βόλτα.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Εντάξει τώρα. Να καταλαβαίνουμε λίγο τι συζητάμε. Να βλέπεις, να αυτά είναι που παρακαλώ. Στην επόμενη.
15: Επειδή έκανα και 4 χρόνια στο Παρίσι, αυτό εμείς το λέμε Ντάλε Κουάλε.
0: Ντάλε Κουάλε, Ντάλε Κουάλε, σωστός.
15: Ντάλε Κουάλε. Και ο ένας και ο άλλος, Ντάλε Κουάλε.
0: Ναι, τώρα, εντάξει.
15: Να σας πω κάτι. Και στη Νέα Υόρκη, όταν έγινε το μετρό, δεν ξεκίνησε από το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
15: Και εγώ στο σπίτι μου πρώτα πήρα την κεραία και μετά πήρα τηλεόραση.
0: Εντάξει, παιδιά, μάσο.
15: Και μετά, πρόσεξε, πρώτα έκανα παστίτσιο και μετά πήγα να πάρω φούρνο.
0: Ναι.
15: Δεν κατάλαβα τώρα.
0: Παιδιά,
15: τρογωνόμαστε για το τύπο.
0: Δεν χρειάζεται να τρογωνόμαστε. Δεν τρογωνόμαστε. Δεν το τύπο. Πού το βγάλεις το τρογωνό, από το τρογώνο. Τρογωνόμαστε.
15: Και καλά που λείπει η κοπελιά σου.
0: Ναι.
15: Είχαμε να ακούσουμε.
0: Τι να κάνω.
15: Κώστα, για κάτι να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
15: Προχθές λοιπόν ένας νεαρός, 18 χρονών, μαχαίρωσε μια κοπελίτσα την Καλυθέα. Ναι. Έγινε το δικαστήριο. Τον αφήσανε προσωρινά ελεύθερο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτά, κοίταξε να δει, είναι αυτές οι εξηγήσεις που άμα σου εξηγήσει, ας πούμε, αυτός ο οποίος.
15: Εντάξει. Η αντιληπτικότητά μου είναι χαμηλό.
0: Και εμένα. Και εγώ μερικά πράγματα δεν θέλω να τα αντιληφθώ, δεν μπορώ να τα αντιληφθώ.
15: Όμοι γίνεται, άμα γίνει αύριο μεθαύριο κάτι, θα πρέπει ο πατέρας της κοπέλας να πάρει το μυδράλιο και να αρχίσει να.
0: Μην τα λέτε αυτά, γιατί θα μας έρθει το ανακριτικό εδώ πέρα. Τώρα ότι προβάλλουμε, ας πούμε, τη βία και τα λοιπά. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Ας το καλύτερα. Λίγο θέλει να μας πάρει το ανακριτικό και να πει τι κάνετε με τον κόσμο. Προωθείτε τη βία και το θανατικό. Ας το καλύτερα. Μη τουλάχιστον να λέτε ότι πολιτικά το λέμε αυτό. Πολιτικά, όχι να το λέτε αυτό πράγμα, έτσι. Μπορεί να πεις τον άλλον ηλίθιο, άμα θέλεις, αλλά θα του πεις πολιτικά εννοώ ηλίθιος. Δεν εννοώ ηλίθιος πραγματικά, πολιτικά ηλίθιος. Είναι άλλο πολιτικά ηλίθιος και άλλο ηλίθιος. Ηλίθιος είναι ουσιαστικά, αλλά να είχαμε να λέγαμε.

Μανώλη. Άρε Μανώλη, θες ένα πονεμένο? Άντε Παρασκευή είναι σήμερα, σου βάλω ένα πονεμένο ωραίο. Ναι, εντάξει τώρα, έχουν ξυπνήσει περίπου, τους ξυπνήσαμε, μετά να τους ξανακοιμήσουμε τώρα. Αλλά αυτό είναι δυνατό, φίλε, που έρχεται τώρα. Αυτό είναι δυνατό, φίλε, είναι πολιτικοποιημένο, είναι πατριδογνωσία, έχει μέσα γεωγραφία, έχει μέσα ιστορία, έχει μέσα θρησκεία, έχει μέσα αθλητικά, δεν έχει μόνο, η αλήθεια είναι. Αλλά η επόμενη τραγουδάρα είναι σταθμός, φίλε. Για να παίρνεις και μια γεύση σιγά σιγά, για να ξέρεις τι θα ακούς τα απογέματα, έτσι. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Αυτά τα συζητάμε άλλες ώρες τώρα. Το μυστήριο των 2000 ετών στην Ιερουσαλήμ, τα ευρήματα της Βίβλου που δείχνουν την ταφή του Ιησού Χριστού κτλ. Ας μην το ψάξουμε αυτό το πράγμα, γιατί έχουν γραφτεί και ταινίες. Βάλε μια τραγουδάρα τώρα να στανιάρουμε λιγάκι, για να πάμε σε 7, για να ακούσουμε και καιρό μετά, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, να δούμε πού θα κάνουμε μπανάκι σήμερα. Αφιερωμένη, έτσι, αφιερωμένη στην παρέα την πρωινή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στην Βέρεια 35 βαθμοί, στα Γιάννητσά 36, στο Κιλκής 35, στη Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 35 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Άρε Πετράκη, να αρχίσαμε τα ωραία. Βλέπεις τι ωραία που... Πετράκης μας στέλνει άλλα και άλλα μερικές φορές. Σήμερα μας έστειλε μια πολύ ωραία ανατολή του ήλιου από την πλευρά του Λαγκαδά. Αν και είναι γούβα εκεί μέσα, ο ήλιος βγαίνει όμως. Πω, πολύ ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία φωτογραφία, Πέτρο μου, καλή σου μέρα. Χριστάρα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Και γκούτε μόργεν. Μην ανησυχείς, όλα πάνε καλά. Δεν θέλω να στεναχωρεύεστε. Αγάπη να υπάρχει και αλληλοκατανόηση. Καλημέρα και στον Κυριάκο, καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Είναι Παρασκευή και είναι 28 του Αυγούστου. Και το μετρό για Καλαμαριά λειτουργεί. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα Κωστή.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα σας κύριε Διευθυντά.
1: Διευθυντά, κάτι από δύο-τρία πράγματα για να βάλουμε να αφορμή έναν ακροατή ο οποίος κάλεσε και έριξε ένα σύνθημα το οποίο δεν φταίει, το ακούει από πολλούς. Τα άκουσα και από...
0: Τι σύνθημα?
1: Είπε σε όλες...
0: Ναι, είπε για το μετρό ότι καταλήγει στο αεροδρόμιο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια όμως, έτσι. Δεν είναι. Εγώ συμφώνησα. Λέω εντάξει, είναι άλλη. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό όμως. Πρέπει να γίνει.
1: Όχι, όχι, δεν λέω για Θεσσαλονίκη. Α, λέω, το ότι σε όλες τις πόλεις καταλήγει το μετρό στο αεροδρόμιο. Μπαρούφα.
0: Α, δεν είναι έτσι.
1: Σε ελάχιστα καταλήγει στο αεροδρόμιο. Το μετρό.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, έχουν εναλλακτικό όμως.
1: Μισό. Τις περισσότερες. Δεν είναι μετρό. Είναι σιδηρόδρομος.
0: Σιδηρόδρομος.
1: Ή είναι...
0: υπέργειος.
1: Μπορεί να είναι τραμ. Κάτι είναι το οποίο να είναι υπέργειο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα
0: υπέργειο,
1: αυτή η μπαρούφα που άκουσα να τη λέει και ο αδερφός μου σε μια συνέντευξή του, ότι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης το μετρό πάει στο αεροδρόμιο.
0: Α, από εκεί. Δεν το άκουσα εγώ. Τώρα συγγνώμη τώρα που το λες, γιατί προφανώς αυτό.
1: Όχι, από εκεί. Ναι. Εκείνος δεν έχει ταξιδέψει στο σπουδαίο των ταξιδιών. Είπε καλό είναι. Καλά θα τα ακούσει ο κόσμος. Θα το εισπράξει, θα το αγοράσει, ας πω και αυτό. Το λένε διάφοροι. Λοιπόν, πρώτον, αυτό είναι ως γενική μου αναφορά, επειδή το θέμα το έχω ψάξει.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω, και υπάρχουν και πόλεις μεγάλες, σπουδαίες, όπου το μετρό δεν φτάνει και δεν έχουν καν σιδηρόδρομο για να πάνε στο αεροδρόμιο τους. Αυτό δεν συνιστά άλοθη, απλά το λέω για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, γιατί κουράστηκα να ακούω fake news και ό,τι να είναι ο καθένας να λέει οπουδήποτε. Δεν λέω για σένα, για εμάς.
0: Ναι, ναι, καλά. Αυτό τώρα δεν έχει να κάνει με fake, έχει να κάνει με άποψη.
1: Fake. Εγώ τα λέει ο άλλος και το λέει και με απόλυτο τρόπο. Ξέρετε καμιά πόλη της Ευρώπης που δεν πάει το μετρό? Είσαι ηλίθιος που το λες. Είσαι στον κράτο, στο υπογράφω εγώ. Εγώ ξέρω πολλές. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Πόλεις, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα. Μπερδεύουμε το εξής. Στην Ελλάδα πρωτεύουσα είναι η Αθήνα. Όταν πάμε να κάνουμε συγκρίσεις για τέτοιου είδους έργα υποδομών, υποδομής, με πρωτεύουσες άλλων και μάλιστα αναπτυγμένων χωρών, ήδη κάνουμε το πρώτο λάθος.
0: Α, συγκρίνουμε Θεσσαλονίκη.
1: Στη Ρώμη, για παράδειγμα, γύρω από τη Ρώμη υπάρχουν 2-3 αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Στις Βρυξέλλες υπάρχουν 2 αεροδρόμια. Στο Παρίσι υπάρχουν 3 αεροδρόμια. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν 3 αεροδρόμια. Στη Γερμανία γύρω από πόλεις υπάρχουν 2 αεροδρόμια. Υπάρχει το μεγάλο αεροδρόμιο. Και υπάρχουν κάποια μικρά αεροδρόμια τα οποία εξυπηρετούν και τις εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως λέγεται. Όταν λοιπόν παίρνεις την πρωτεύουσα μιας χώρας και πας να τη συγκρίνεις με την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε από λάθος αφετηρία. Πρώτον, αυτό ως γενική αρχή. Mm. Πάμε τώρα στα ειδικά. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι πλέον πάρα πολύ κοντά με τον σταθμό Μίκρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε μια επίγεια γραμμή που σίγουρα φαντάζομαι αν δεν έχετε σπιστεί θα γίνει. Να εξυπηρετεί, λεωφορεογραμμή εννοώ, να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κόσμου. Για να γίνει η γραμμή στην οποία πολλοί αναφέρονται, δεν σου λέω για μετρό, δηλαδή να πάει το μετρό να φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο, για να γίνει ακόμη και επίγεια σύνδεση η οποία συζητήθηκε, θα πρέπει, πέρα από το κόστος, το οποίο δεν είναι μεγάλο, όταν είναι επίγειος ο σιδηρόδρομος δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι σαν το μετρό που θέλει πάρα πολλά χρήματα, που γίνεται υπόγεια, αλλά το τι απαλωτριώσει θα χρειαστούν στην περιοχή. Δεν λέγεται, γι' αυτό καλό είναι να μην λέμε μπαρούφες εύκολα. Όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ, ο δρόμος της Περαίας για ένα εκκλησάκι, τον ξέρεις το δρόμο της
0: Περαίας. Καλά τώρα, εντάξει.
1: Το εκκλησάκι είναι εκεί και δεν μπορεί κάποιος να μετακινήσει.
0: Ναι, αυτό δεν δίνει άλοθη όμως την κατάσταση, επειδή δεν μπορεί να το μετακινήσει.
1: Το άλοθη το δίνει το Σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο καλώς προτάσει την ιδιωτική περιουσία. Γιατί και εσύ και εγώ, όποιος και αν είχε ιδιωτική περιουσία, θα θέλαμε κάποιος να την προστατεύσει. Για φαντάσου τώρα να ξεκινήσει μια συζήτηση πάνω σε εκείνα τα οικόπεδα, να γίνει μια επίγεια σιδηροδρομική γραμμή. Δεν είναι δρόμος να κάνει ζιγζάκ, έτσι. Δηλαδή, άμα θα πει, θα πάει από
0: όχι, μια ευθεία είναι τώρα. Από την Καλαμαριά το αεροδρόμιο το βλέπεις, παιδιά. Φαίνεται.
1: Αυτό λέω. Ναι. Άρα πρέπει να περάσει συγκεκριμένα από ατομικές ιδιοκτησίες, πάει λέγοντας. Ξέρεις πώς θα προσφύγουν, Κώστα μου.
0: Θα μας πάρει 100 χρόνια, μας πάρει.
1: Τρίτον, για να μην λέγονται εύκολα πράγματα, γιατί σου λέω, το με ακούς και στις εκπομπές, όπως ακούω και εγώ, έχω κουραστεί να ακούω εύκολο και λαϊκιστικό λόγο. Τρίτον, έγινε μια μελέτη. Συμφέρει αυτή η γραμμή να γίνει μετρό? Ή και υπέργει, ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι ενστάσεις για παλωτριώσεις. Δεν συμφέρει, Κώστα, ξέρετε, δεν συμφέρει. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι είναι ειδικότεροι από εμάς. Και από εκεί τα μάθα, τα βγάζω στο μυαλό μου.
0: Mm-hmm.
1: Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έχει κίνηση 5 μήνες το χρόνο. 4-5. Μην κοιτάμε εμείς που εδώ, ξέρεις, στην πόλη ξαφνικά έχουμε ένα αεροδρόμιο που σε σχέση με το παρελθόν έχει πολλή κίνηση. Κίνηση που να δικαιολογεί μεγάλες παρεμβάσεις σύνδεσής του με τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Μετά τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, βλέπεις, ακόμη και η Fraport γιατί έφυγε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, υπολειτουργεί τώρα, ναι,
1: πας... Ryanair, γιατί λέει, είναι ακριβό το κόστος και λοιπά, δεν συμφέρει, θα πάμε στις όποια. Δεν έχουμε κίνηση τόση που να δικαιολογεί. Πρώτον, δεύτερον, μου έλεγε ο υπουργός της κυβέρνησης, αυτής της προηγούμενης, με βάση τη μελέτη που έγινε, ότι οι περισσότεροι που όταν έχει πολλή κίνηση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης έρχονται στην πόλη μας, πάνε Χαλκιδική, δεν έρχονται στην πόλη μας. Ξέρω να έρθουν 10 τουρίστες, αυτοί με το μπαίνουν μέσα, νοικιάζουν αυτοκίνητο και φύγανε Χαλκιδική. Φύγανε Πειραιά, φύγανε, ξέρω εγώ, Στριμωνικό Κόλπο. Κατεβαίνουν, νοικιάζουν, εκεί θα έχεις πάει στο αεροδρόμιο, βλέπεις δεξιά το πάρκινγκ 5, τρεις την ώρα έρχονται τα αυτοκίνητα με τα ενοικιαζόμενα, εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και παίρνουν κόσμο στους οποίους δίνουν αυτοκίνητα και φεύγουν. Δεν έχει κίνηση η Θεσσαλονίκη 8 μήνες το χρόνο, 6-7 πόσο, καθόλου όπως ακριβώς το λέω, και τους μήνες που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών οι οποίοι έρχονται στο αεροδρόμιο πηγαίνουν Χαλκιδική, πηγαίνουν Πιερία, πηγαίνουν Στριμωνικό, πηγαίνουν οπουδήποτε, απλά νοικιάζουν αυτοκίνητο.
0: Ωραία, αυτό που λες δεν το αμφισβητεί κανείς, ναι.
1: Άρα, δεν είναι να το αμφισβητείς, εγώ αυτά που σας λέω βασισμένα πάνω σε αυτά που διάβασα και τις μελέτες που είδα. Άρα, οικονομικά δεν συμφέρει. Αν πει η εταιρεία η οποία θα το κατασκευάσει το δημόσιο, εντάξει, επειδή δεν θα έχει πάρα πολύ κίνηση, θα βάλω το εισιτήριο 15-20 ευρώ, δεν θα πάει κανείς, θα παίρνει ταξί. Οπότε ας τα βάλουμε λίγο κάτω, να τα ζυγίσουμε και να γίνουμε λίγο επιτέλους πιο λογικοί ως λαός, για να κάνουμε λογικούς και αυτούς που μας λένε τα παραμύθια και μετά τα αναπαράγουμε οι ίδιοι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια για τα αεροδρόμια όλοι, για τα αεροδρόμια της Ευρώπης, για τα αεροδρόμια των μεγάλων πόλεων, για τα αεροδρόμια των πρωτευουσών και των δευτερευουσών πόλεων. Εμείς είμαστε δευτερεύουσα πόλη, τι να κάνουμε.
0: Καλά,
1: όποιος έχει πάει στη Σόφια, όποιος έχει πάει στη Σόφια, έχει γίνει και εκείνα μια μεγάλη επένδυση και έχει πολύ μεγαλύτερη κίνηση από εμάς. Δεν ξέρω γιατί. Είναι φθηνότερο, δεν ξέρω γιατί. Εγώ δύο φορές που θέλω να ταξιδέψω στο πάρκινγκ της, το αεροδρομίου, πέταξα από εκεί. Και είχε πραγματικά περισσότερη κίνηση από εμάς. Δεν σου λέω τώρα για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που εντάξει είναι η Χαλκιδική εδώ και γίνεται χαμός.
0: Κρατάει κανένα δυο μήνες αυτό, ναι.
1: Τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο που κατεβήκαμε στη Μύκονο, τότε για τους αγώνες του παιδιού, πήγαμε στο αεροδρόμιο Κώστα, ήμασταν 2 ώρες και ήμασταν 10 άνθρωποι μετρημένοι. 10 άνθρωποι μετρημένοι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Να πεις που έχεις δίκιο, γιατί το λες και εσύ και καλά κάνεις. Παιδιά, ό,τι είναι να κάνετε δυτικά, ξεκινήστε το, μην το κάνετε 40 χρόνια σαν την τρύπα του κούβελα για να κάνω και το χαρτί ορισμόνο, γιατί εγώ κομματικά δεν παίζω με τα θέματα αυτά, γιατί η τρύπα του κούβελα ήταν.
0: Ναι.
1: Να μου πείτε να ξεκινήσουν με σοβαρότητα δυτικά να κάνουν το μετρό, ναι, μαζί σας. Άκουσα πάλι χθες σε μια συνέντευξη πάλι τον ίδιο να λέει, ξέρετε που είναι πολύ ο κόσμος στα δυτικά. Δηλαδή να κάνουμε μετρό στα δυτικά χωρίς να κάνουμε στο κέντρο. Και πού να πηγαίνει ο κόσμος? Γύρω-γύρω στα δυτικά. Το μετρό ξεκινάει από το κέντρο, σε κάθε σοβαρή χώρα. Και επεκτείνεται προς κάποιες κατευθύνσεις. Γιατί τον άκουσα χθες πάλι πώς τον ψηφίζετε, ρε φίλε. Να γίνει, λέει, είναι δυνατόν να έχει στο κέντρο, δεν χρειάζεται το κέντρο μετρό. Και στα δυτικά το μετρό, άμα δεν χρειάζεται το κέντρο, τι θα το κάνεις? Πού θα καταλήγει? Από πού θα παίρνει κόσμο, πού θα πηγαίνει τον κόσμο. Από το Κορδελιό σε Μπελόκυπρο, από το Ζωρίο στη Σταυρόπολη. Πολύ χαζομάρα, ρε Κωστή, μα την Παναγία δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: πολύ
0: τώρα,
1: χαζομάρα,
0: κοίταξε.
1: Δηλαδή, πολύ χαζομάρα όμως. Ναι. Σε ποιους απευθύνονται, νομίζω ότι απευθύνονται μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι ό,τι και να τους πεις το ακούνε και το εισπράττουν. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν και πέντε άνθρωποι που έχουν τον μέσο νου, όχι σπουδαία πράγματα. Και μετά ο καθένας την βαμφάρα του και μετά ο κόσμος. Ακόμη και με το μετρό που ξεκίνησε στην πόλη, που είναι δικά μας λεφτά, του δεξιού, του αριστερού, του κομμουνιστή, ακόμη και με αυτό υπάρχει κόσμος που μιζεριάζει. Ακόμη και αυτό δεν μπορεί να αγαπήσουμε επειδή έγινε επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, okay, αυτό, αυτό τώρα που λες, αυτό τώρα που λες, όμως δεν είναι. Ένας άνθρωπος. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις, περιγράφεις μια ομάδα ανθρώπων που τα βλέπει όλα αρνητικά. Μα αυτούς τους έχουμε καταλάβει, ρε Δημήτρη.
1: Μα σε αυτούς αναφέρομαι.
0: Άρα δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να τα βλέπουμε. Δηλαδή το να βλέπεις κάτι, ας πούμε, και να λες ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι κακό.
1: Είμαι ο τελευταίος ο οποίος πήγα να πανηγυρίσω και να χειροκροτήσω το μετρό. Θεωρώ ότι άργησε. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του κράτους να το είχε τελειώσει πριν από πάρα πολλά χρόνια όπως έγινε σε άλλες χώρες. Αλλά που να πάρει ο διάολος, ρε φίλε, τώρα το έχουμε. Γιατί πρέπει να βρεις κάτι να είσαι δυστυχισμένος για να είσαι ευτυχισμένος.
0: Όχι και να είσαι δυστυχισμένος τώρα επειδή έχεις μετρό λίμωνο. Όχι σε μένα. Γενικότερα αυτός που το λέει δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Δεν κάνουμε διάλογο με αυτό που σου λέει τώρα. Δεν χρειαζόμασταν μετρό. Αλλά
1: αυτοί κάνουν θόρυβο, Κώστα. Αυτοί θα βγουν πάλι να κάνουν προσφυγές. Αυτοί θα εμποδίσουν το επόμενο έργο στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι που δυσκολεύουν την ζωή μας σε τούτην εδώ τη ρημάδα την πόλη. Είναι αυτοί οι οποίοι θα μαζευτούν και έξω από την έκθεση, κάθε χρόνο λέω τα ίδια, τα λέω μόνο τώρα, να διαμαρτυρηθούν, λέει, για να κάνουν τρεις μέρες φυλακή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, οι ίδιοι και οι ίδιοι.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Αυτοί εμποδίζουν να κάνει η πόλη δύο βήματα μπροστά. Δυστυχώς. Και πολλοί από εμάς που θέλουμε να συνδράμουμε λένε, άσε ρε φίλε, δεν βγαίνει άκρη. Θα βρεις τον πελά σου, θα πεις αυτά το πρωί τα οποία είναι λογικά και θα βρεθούν 10%, 20% που θα πούνε, α, το μακάκα είναι βολεμένος. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έλα, μην είσαι και μια ηλικία τώρα. Μην θέλω να συγχύζεσαι. Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα.
1: Κλείσε για. Δεν μιλάμε το τηλέφωνο στο χέρι, μιλάω από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτό σου έλειπε να πούμε. Το συζητώ, αφού σε βλέπουμε, σε παρακολουθούμε. Έλα, γιατί βλέπω κάτι περιπολικά, λέω. Κάτι πυροσβεστικά στο ασβεστοχώρι και ανησύχησα.
1: Περιπολικά να μαζέψουν.
0: Όχι, όχι εσένα, όχι, όχι, γιατί στο ασβεστοχώρι κάτι πρέπει να γίνει. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, Δημήτρης Βενιέρης. Τι έγινε, παιδιά, στο ασβεστοχώρι, μου λέει εδώ ο φίλος ο Θωμάς. Τρία πυροσβεστικά τρέχουν προς το ασβεστοχώρι. Έχουμε κάτι, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε, έχει πέσει κάτι στην αντίληψη κάποιου. Από κίνηση δεν έχουμε προβλήματα, γι' αυτό και δεν σας έχω πει τίποτα ακόμη, αλλά με ανησύχησε λίγο το μήνυμα του Θωμά την ώρα που μιλούσαμε με τον Δημήτρη. Τι ακριβώς γίνεται, παιδιά, στο ασβεστοχώρι, παρακαλώ. Έλατε.
2: Καλημέρα σας και πάλι.
0: Όχι, όχι και πάλι, όχι και πάλι για το ασβεστοχώρι. Αφήστε τα και πάλι, παιδιά. Τώρα μην τελευταία μέρα πρωινά, τώρα με βγάλετε να ανεβάσει την πίεση και πάλι μετά. Το ασβεστοχώρι στο Ρετζίκι κάτι γίνεται. Τρία περιπολικά φεύγανε σφαίρα. Γι' αυτό λιγάκι. Τώρα τους άλλους διαλόγους στην εκπομπή του Βενιέρη 8 η ώρα, αν θέλετε.

Αναγνώριση λέει. Αναγνώριση κάμπου, τι είναι αυτό? Καπνού. Αναγνώριση καπνού λέει για το Ρετζίκι, γι' αυτό λέει πάνε εκεί. Αναγνώριση καπνού. Κάτι έγινε, κάτι καπνός αναδύθηκε στο Ρετζίκι. Και πάντα περιπολικά. Τα περιπολικά λέω πάλι. Τα πυροσβεστικά για να κάνω αναγνώριση, μου λέει ένας φίλος. Μα κοψοχολιάζεται πρωί-πρωί.

Βλέπεις Μανολάκη, λες μια κουβέντα και επειδή καμιά φορά μπορεί να συμπίπτει η άποψη ή η κουβέντα ή το σκεπτικό σου να συμπίπτει με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, ποπ, αμέσως παίρνεις τη ρετσινιά, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό είναι άνω ποταμών πλέον, στην κυριολεξία. Δηλαδή άμα πεις μου αρέσουν τα τριαντάφυλλα, επειδή μπορεί πριν από σένα, ας πούμε, κάποιος να μίλησε για τα τριαντάφυλλα και να είπε κάτι, σου λέει, α, και εσύ με τους, με εκείνους, είσαι, κάτσε ρε φίλε, για τα τριαντάφυλλα μιλάμε, είπαμε για τα τριαντάφυλλα, δηλαδή τρελό. Σουλτάνα, είσαι γενέθλια σήμερα. Στην αυτοκίνηση μπήκες. Η θεία Σουλτάνα, γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you.

0: Γεια σου Δημητρούλα, καλή σου μέρα για καλό πρωινό. Ωραία φωτογραφία, παραδέχομαι. Παρακαλώ.
1: Έλα, θέσου, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Εντάξει, μην βιάζεις να πεις όλα καλά. Και τέταρτο ανέβηκε τώρα.
0: Και τέταρτο.
1: Πριν 10 λεπτά περάσαν 3 και τώρα ανέβηκε και τέταρτο.
0: Παιδιά, λέω ότι μου γράφουν οι φίλοι ακροατές τώρα. Δεν είναι το μυαλό μου, τα βγάζω.
1: Δεν τα βλέπεις από εκεί μέσα.
0: Ναι, δεν τα βλέπω. Ρωτάω. Και μου γράφουν μηνύματα, πάμπολα μηνύματα και διασταυρωμένα και από 2-3 ας πούμε, ότι υπήρχε ένας καπνός ο οποίος εμφανίστηκε κάτω από πυλώνες, πολίτης όμως τον κατέσβησε, τον έσβησε λένε. Αλλά προληπτικά ναι, ανεβαίνουν πάνω τα...
1: Πριν 10 λεπτά ανεβήκαν 3 και τώρα ανέβηκε και 4.
0: Εντάξει, δηλαδή, σημαίνει κάτι αυτό διαφορετικό από αυτό που είπα.
1: 4 πυροσβεστικά ρε Κώστα, ξέρω εγώ...
0: Τι?
1: Νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Ξέρω εγώ.
0: Εσύ νομίζεις ότι είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω, έχεις να μου πεις. Νομίζεις ότι είναι. Γιατί εμένα μου λένε, εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα. Εκδηλώθηκε καπνός κάτω από πυλώνα, το έσβησε πολίτης, είπα. Αυτό μου είπανε. Δηλαδή, αν αυτό είναι λάθος, πες όχι, αγόρι μου, καίει ακόμα. Την βλέπω τη φωτιά, να σου πω εντάξει. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Δεν ακούω.

Παιδιά, μην έφερε την καταστροφή. Δεν είναι... Ακόμα και εδώ θα διαφωνήσουμε. Δηλαδή, η Βιργινία δεν μπήκε στο στούντιο μόνο και μόνο γιατί άκουσε για το φωτιά και ψάχνει να βρει, ας πούμε, πως έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Άνθρωποι που ήταν παρόν ή είναι στο κόλπο που λένε μέσα και γνωρίζουν, με πληροφορούν ότι σας είπα και συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Αλλά σας είπα ότι είναι πληροφορίες ακροατών. Δεν τα βλέπω εγώ με τα μάτια μου. Τώρα, γιατί ανέβηκαν 4 περιπολικά, καλά κάναν και ανέβηκαν. Φυσικά, για προληπτικούς λέω, φυσικά θα ανέβουν. Αφού δεν έχουμε κάτι άλλο, εκεί θα πάνε όλα. Γιατί μπορεί να εκδηλωθεί, μπορεί κάτι να γίνει, μπορεί κάτι προληπτικά, είναι φυσιολογικό. Δεν το γνωρίζω εγώ αν πρέπει να είναι 2 ή 3 ή 4 περιπολικά πυροσβεστικά. Πάντα η πυροσβεστική στέλνει περισσότερα όταν, ας πούμε, έχει την δυνατότητα να το κάνει. Και είναι λογικό, ρε παιδιά.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λέει. Χαλκιδικούλα μέλι, Χαλκιδικούλα. Χαλκιδικούλα θα έχει κόσμο σήμερα, ναι. Περιμένουμε βέβαια τη μεγάλη είσοδο, όχι έξοδο, είσοδο σήμερα. Εκπομπή επιστροφή στην Κυριακή. Μην τη χάσετε. Πάμε σε κανένα δύο γραμμούλες τίποτα αυτόπτες μάρτυρες, παρακαλώ.
1: Κωστά.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Γεια σου Μιτσάρα.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά, τι να κάνω, εδώ, να, καλά.
1: Ώρες-ώρες ξέρεις μου θυμίζει η πόλη, ρε φίλε.
0: Τι σου θυμίζει η πόλη.
1: Με την κρίνια μας με αυτό ότι θέλουμε να διαφωνούμε. Την ελληνική ταινία με τον Τζονάκη, το στραβόξυλο, τη ξέρεις.
0: Κάτι μου θυμίζει, θα την έχω δει 100 φορές βέβαια, αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
1: Που ο γείτονας είχε να πούμε το ραδιόφωνο, η γειτόνισσα και τον εκνεύριζε το ραδιόφωνο και όταν χάλασε, πήρε η πυρέτριά του, την παρακάλεσε η διπλανή να πάει να της το φτιάξει και βλέπει την πυρέτρια με το ραδιόφωνο και λέει να μην το πας, αμάν κάναμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές γρινιάζουμε γιατί απλά θέλουμε να κάνουμε αντίλογο, έτσι, γιατί
1: ναι. Και μετά το σκέφτεται και σου λέει, άμα δεν πάει να το φτιάξει, εγώ με ποιον θα έχω να μαλώνω. Φωνάζει την πυρέτρια, λέει, σήκωσε, λέει, πάνε φτιάξει το, λέει. Να έχω να μαλώνω, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβες.
1: Παιδιά, δηλαδή με το ζόρι να μαλώσουμε, να βρούμε κάτι να μαλώσουμε.
0: Δεν είμαστε με το ζόρι να μαλώσουμε. Απλά διαφωνούμε μερικές φορές. Κάποιοι αντιλαμβάνονται, κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται. Κάποιοι έχουν μια άποψη συγκεκριμένη. Δηλαδή, απλά το κακό είναι ότι ταυτιζόμαστε με το παραμικρό, οτιδήποτε και να πούμε. Να είπα ένα παράδειγμα, σου λέω, μου αρέσει το τριαντάφυλλα και επειδή κάποιοι είναι το κίνημα των τριαντάφυλλων, α σου λέει, ανοίγει το κίνημα. Ποιο κίνημα, ρε φίλε, μου αρέσει το τριαντάφυλλα, σου λέω εγώ. Δηλαδή. Αυτό είναι το κακό στην κοινωνία. Είμαστε αποστηρωμένοι πλέον. Δηλαδή, μόλις πεις μια κουβέντα, λες.

0: Α, ξέρουμε ποιος είσαι, ξέρουμε που ανήκεις. Ναι. Δηλαδή, άμα πεις κάτι, ξέρουμε τι άλλο ξέρεις, τι άλλο πιστεύεις. Βγαίνουν όλα τα άλλα τα αυτόματα, ας πούμε.
1: Μπορεί να θέλω να προσβάλλω τώρα τον προηγούμενο το φίλο, αλλά και εσύ μέσα στο στούντιο σου στέλνουν ένα μήνυμα. Εννοείται ότι δεν είσαι εκεί πέρα να βλέπεις, δεν έχεις live εικόνα, ας πούμε, από τους δρόμους. Σου στείλανε ένα μήνυμα, αυτό και αυτό.
0: Λέω, ένας ακροατής λέει αυτό. Τρέχει η Βιργινία στα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή για να δούμε μήπως έγινε κάτι σοβαρό, ας πούμε.
1: Για φαντάσου να μην μπορούσε ο πολίτης τέλος πάντων να την έσβηνε και να εξαπλώνονταν η φωτιά. Θα λέγανε τι έκανε η πυροσβεστική, έχει μισή ώρα και που τη φωνάξαμε και αυτοί δεν ήρθανε. Δηλαδή, παιδιά, μην τα βλέπουμε όπως θέλουμε και όπως μας βολεύει πάντα.
0: Μετσάρα μου, να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό και καλή δουλίτσα. Καλημέρα και στην Έλλη, καλημέρα στο Φώτη.

0: Βυργυρία, είμαστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε. Αλλά λίγο, ρε παιδιά, πώς να το πω, λίγο να καταλαβαίνουμε έτσι, να ακούμε αυτά που λέμε πολλές φορές και στο μικρόφωνο, δηλαδή για τη φωτιά. Καταρχάς πήρα στην πυροσβεστική, τώρα πάνε πάνω τα πυροσβεστικά, δεν έχουν εικόνα ακόμα.
0: Είναι κάποιοι περνούσαν τώρα με αλάρμ, με πώς
1: έχουν σιρήνες. Έχουν ειδοποιήσει οι άνθρωποι της πυροσβεστικής από πολίτη για αναφορά καπνού στα πεύκα, σε εξωτερικό χώρο. Ακόμα μου λέει δεν ξέρω αν έχει να κάνει με στήλο της ΔΕΗ, με ξηρά χόρτα, με οτιδήποτε.
0: Εγώ
1: έχουμε
0: τώρα το λέω.
1: Καπνό. Μπράβο.
0: Εγώ το λέω γιατί ο άνθρωπος που με πληροφόρησε, γιατί δεν χρειάζεται να. Είναι γνώστης το πράγμα. Το ξέρω χρόνια. Ο άνθρωπος ασχολείται με αυτά, ξέρει. Μπορεί να πληροφορηθεί. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πληροφορηθώ. Αυτός μπορεί. Και για να μου το... Αν μου το έλεγε ένας άσχετος, θα έλεγα κάποιος μου είπε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να το λέει, επειδή το γνωρίζω χρόνια. Ξέρει, ας πούμε, τι γίνεται.
1: Ναι, και anyway, για να το πω όπως το λένε στο χωριό.
0: Μπράβο,
1: στο χωριό. Εσύ ξεκαθάρισες ότι αυτή η πληροφορία έρχεται από ακροατή.
0: Μπράβο.
1: Αυτά είναι όλα. Δηλαδή, πώς να το πω, άλλο.
0: Πήγα να κρύψω κάτι. Είναι
1: ένα...
0: σοβαρό, λέει. Κάτσε, ρε φίλε, τι είναι σοβαρό.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι. Δηλαδή, πάνε πάνω τέσσερα πυροσβεστικά, έχουν μία αναφορά για τον καπνό και μάλιστα επειδή επανειλημμένα ρωτούσα τον αξιωματικό υπηρεσία διάφορα πράγματα, μου λέει: ακούστε να δείτε. Αν οι ακροατές σας είναι τόσο σίγουροι για το πού είναι η φωτιά και σε τι αφορά, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια σιγουριά άλλη ακόμα.
0: Ναι.
1: Τώρα πάντα πυροσβεστικά και δεν έχουμε εικόνα, ας πάρουν ένα τηλέφωνο, ας κάνουν ακόπολε, να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο 199 για να μας πούν ακριβές σημείο και ακριβώς τι βλέπουν.
0: Εγώ είπα αυτολεξί, αυτό που με είπε ο Κροατής, ότι γίνεται αναγνώριση καπνού. Από κάπου βγήκε καπνός, αντιλήφθηκαν ότι έχει καπνό.
1: Αυτό
0: και πήγαν
1: μου είπε
0: να
1: και ο αξιωματικός υπηρεσίας, ότι έχουμε μία αναφορά για καπνό, πάμε πάνω για έλεγχο.
0: Αυτό είπα και εγώ που μου είπε ο Κροατής.
1: Τώρα, αν υπάρχει όντως περιστατικό ή όχι, θα το δει και η πυροσβεστική φτάνοντας εκεί, έτσι.
0: Δεν λέτε να κάνει το ρετζίκι και να σας το κρύβουμε, ας πούμε.
1: Ναι, παιδιά, γιατί. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σχέδιο που εξυφαίνεται, θα σας το αποκαλύψω εγώ τώρα. Μετά την έλευση του Πρωθυπουργού, δεν θα πούμε ότι έγινε κάτι κακό στη Θεσσαλονίκη και να μην το συνδέσουν όλοι με τη γνωστή καντεμιά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άντε για να το πάρουμε
0: έλα,
1: και χαλαρά
0: τώρα. Έτσι, τώρα γνωστή καντεμιά τώρα.
1: Έτσι.
0: Επειδή συμβαίνει μερικές φορές, τώρα σιγά τώρα.
1: Ο άνθρωπος που είναι γκαντέμις, είναι γκαντέμις και για τον εαυτό του, Κωστή.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και μόνο σου να είσαι θα πέσεις. Δεν χρειάζεται να έχει κόσμο. Καλό στο ψηλό. Ανεμογεννήτριες. Εγώ το είχα πει γιατί υπήρχε ένα πρόγραμμα στο Ρετζίκι, το ξέρω. Εγώ βγήκα και φώναζα όχι και το επιτρέψαμε. Μαζί με το Θωμά. Αλλιώς το είχαν γεμίσει το Ρετζίκι με ανεμογεννήτριες. Άσε που θέλει να κάνουν και ένα χιονοδρομικό εκεί.
1: Εσύ σταμάτησες το σαλέ που ήταν να γίνει στο Ρετζίκι.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Πες ότι κάνουμε πλάκα, μην βγει κανένας τώρα
0: και νομίζει. Κάνουμε πλάκα, ναι, ενώ άμα δεν κάνουμε πλάκα δεν θα βγαίνει ο κανένας τώρα. Άρε Μανώλο, το Μανώλο τον είδες. Το Μανώλο, εγώ νόμιζα στην αρχή χρυσόπηρε έτσι πως το παρουσίασα. Λέω, μάρε παιδιά.
1: Εσύ, ο μετά... Μανώλο.
0: Φοβερός.
1: Πώς τον λένε τώρα, αχ, πρωί.
0: Τι.
1: Το επίθετό του δεν
0: μου. Ο Καραλής, καλέ.
1: Μπράβο, Καρτάλης θα έλεγα.
0: Καρτάλης.
1: Ο Καραλής, επειδή είναι, έχει το ντουμπλάντι συνέχεια στους αγώνες, το Σουηδό. Βγαίνει μονίμως δεύτερος ο καημένος.
0: Ναι,
1: και είναι λιταράς, είναι
0: τον
1: πολύ
0: έχει όμως, τον έχει όμως pressing μεγάλο. Δεν είναι ένα, ο άλλος έφυγε μπροστά, ας πούμε. Πέντε πόντι είναι το θεματάκι τώρα. Πέντε πόντι και έχει κάνει άλμα. Έχει κάνει άλμα μεγαλύτερο, απλά δεν του κάτσε μέρα.
1: Και ο Τεντόγλου χθες.
0: Και ο Τεντόγλου, ναι.
1: Ο Τεντόγλου νικητής με 8-45 στο Diamond League της Ζυρίχης.
0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά
1: μας. Ο Τεντόγλου είναι. Ναι.
0: Εντάξει. Και οι δύο είναι αλφιλταράδες.
1: Ναι,
0: είναι και
1: ναι,
0: καλά
1: μπράβο,
0: παιδιά.
1: Μπράβο,
0: είναι και καλά παιδιά. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Πολύ συμπαθητικά έτσι. Παιδιά. Πολύ έξυπνα παιδιά. Στο Viber χαίρομαι πάρα πολύ που ό,τι λέμε δηλαδή το. Πρέπει να διελύσετε τον κόμμα.

0: Λοιπόν, χρωστώ ένα μικρό διαφημιστικό. Κυρίε και κύριοι, δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό έτσι για πέρα από τα. Χθε κύλησε μία μέρα, νομίζω, με μια σχετική ομαλότητα. Έτσι. Είχαμε όμως καθυστερήσεις. Δηλαδή, για να έρθει το συνεργείο ρημούλκησης για να πάρει το αυτοκίνητό μου να το πάει στο συνεργείο, έκανε 2 ώρες. Λέω τι, επειδή ήρθε ο Μητσοτάκης, αργήσατε. 2 ώρες. 2 ώρες μέσα στο κέντρο της πόλης για να πήρε την οδική.
1: Δεν είχε κίνηση χθες, παιδιά, στο κέντρο της πόλης. Γιατί
0: καλά,
1: ακριβώς...
0: τώρα τα φορτώνουμε όλα, ναι, οτιδήποτε και να καθυστερεί. Γιατί δεν μπορούν να έρθω στη δουλειά, γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Καλά, τώρα δεν μπορείς να έρθεις στη δουλειά, γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης. Ρε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Εμάς θα δουλέψει. 2 ώρες έκανε να έρθει το συνεργητό τέτοιο. Λέω, καλά, ρε παιδί, γιατί άργησε. Τα άλλε φορέ 20 λεπτά είστε εδώ.
1: Τώρα γυρνάνε από τι διακοπέ και όλοι κάνουν το αυτοκίνητο.
0: Ναι, λέει, είναι τώρα είναι και ο Μητσοτάκης στην πόλη. Καλά, σοβαρά, μιλάω τα λόγια του παπά. Εσύ πήγε σε Βολτούλα μέχρι Καλαμαριά, το κάνει.
1: Όχι ακόμα. Να πάω χθες.
0: Κόκκινο λέει είναι μέσα.
1: Πήγε ο Λεοντής και κάλυψε κι αλλιώ την εκδήλωση, ναι, το θέμα, τα εγγένεια κτλ.
0: Εγώ από τα βιντεάκια μόνο.
1: Ενθουσιασμένο, λέει, πολύ ωραίο. Ο σταθμό, ναι, ειδικά στη Μίκρα, λέει, είναι τεράστιο.
0: Ναι, ο μεγαλύτερο σταθμό ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλαμαριά, το συζητώ.
1: Κοίταξε, αναμένεται, υπολογίζεται να βγάλει από το οδικό δίκτυο 12.000 οχήματα ημερησίως, ναι. Αν τα βάλει στα 15.000 οχήματα που βγήκανε με την πρώτη κατασκευή της κύριας γραμμής, πάμε στις 27.000 οχήματα που θα βγουν από το οδικό δίκτυο καθημερινά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης, γιατί είχαμε ξεπεράσει τα όρια μας. Μαζί με το flyover ελπίζουμε ότι θα έρθει λίγο στα ίσα της η κυκλοφορία όταν,
0: μακάρι,
1: τελειώσει και το flyover.
0: Αυτό θα σου το απαντήσω εγώ όταν έρθει η ώρα, γιατί εγώ κινούμαι κάθε μέρα στην πόλη. Κάθε μέρα όμως και παντού. Όταν μιλάμε παντού, μιλάμε από Θέρμη μέχρι, ξέρω εγώ, μέχρι Καλοχώρη, ας πούμε, έτσι. Εγώ θα σου πω ειλικρινά και χωρίς επηρεασμούς, αν όντως βελτιώθηκε η κατάσταση. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο δρόμος του Παραλιακός, μόλις έφυγε το ποδηλατόδρομος, αμέσως σας είπαμε, παιδιά, βελτιώθηκε η κατάσταση.
1: Ανέπνευση,
0: που, πάλι, που πάλι τώρα έχουμε ένα θεματάκι με τα παρκαρισμένα από αριστερά, γιατί ξεφορτώνουν οι άνθρωποι. Και αλλά αυτό εκτονώνεται, ρε παιδιά.
1: Κοίτα, ήταν εκείνο με το ποδηλατόδρομο. Αν μιλήσεις με οδηγούς ταξί, θα σου πούνε ότι κινούνται πολύ καλύτερα οι ίδιοι που είναι επαγγελματίες. Και στον αέρα της προάλλης μας βγήκε κάποιος να μας το έλεγε. Παιδιά, λέει, εμείς είμαστε μια χαρά, λέει, γιατί αποσυμφορήθηκε η Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε πιο γρήγορα με τους πελάτες στον προορισμό και παίρνουμε, λέει,
0: απλά
1: πιο άνετα κούρσες και δεν σπάνε τα νεύρα μας.
0: Ναι, αυτό θα το διαπιστώσουμε τώρα. Που θα το διαπιστώσουμε τώρα στην έκθεση που θα έχει full κόσμο. Και ένας κόσμος ο οποίος θα κινείται μόνο στο κέντρο και θα μπορεί να χρησιμοποιεί απεριόριστα το μετρό. Αυτό θα μας δείξει αν, ας πούμε, η κίνηση μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρή.
1: Πόσος κόσμος πήγε πέρυσι με το μετρό στην
0: Φαντάζομαι,
1: έκθεση.
0: Ναι, μα φυσικά.
1: Και εγώ πήγα με το μετρό.
0: Με το μετρό θα παστεί πλάκα. Κανείς τώρα πού θα πάρει το αυτοκίνητο, παρκάρεις πού, ας πούμε.
1: Α, τι λες
0: τώρα. Εδώ δεν με αφήνουν εμένα ούτε μηχανή να βάλω παλιά. Τι ωραία με Πασόκρε, φίλε. Βάζαμε τη μηχανή μέσα.
1: Και εμένα που σε Ανδρέα, ας πάμε σε διαφημίσεις.
0: Έμπαινα μέσα στην έκθεση τις παλιές εποχές, τις καλές. Με τη μηχανή έμπαινα μέσα, λέω, εδώ είμαστε από το ραδιόφωνο, είμαστε, λέω. Έμπαινα μέσα με τη μηχανή, την Μπάρκερ μπροστά στο 1 μέτρο από εκεί που καθόμουν. Την έβλεπα κιόλας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άντε το δικό σου, το δικό μου, πρέπει να είναι το δικό σου. Το δικό σου, Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα στη Βασιλική.
1: Το δικό σου.
0: Στη βαρέα τη ραδιοφωνική Παρασκευιάτικα, έλα, δεν θέλω να στεναχωρεύεις τώρα. Άντε, θα σε ταΐσω ψαράκι σήμερα. Σαρδελίτσα, σαρδελίτσα.
1: Μια ζωή σε περιμένω.
0: Σαρδελομάνα.
1: Κι αν το θες ακόμα πιο πολύ.
0: Περιφερειακός τι γίνεται, δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει. Δεν πάμε πουθενά σήμερα, έτσι, Παρασκευιάτικα. Ποιος είναι, έφυγα Μιχαλκιδική, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή μου.
2: Σήμερα θα κάνει πολύ ζέστη.
0: Θα κάνει, ναι, το ξέρω.
2: Και μιας και θα κάνει πολύ ζέστη, θέλω να ρωτήσω εσένα,
0: ναι,
2: για να μάθουν όλοι όσοι μας ακούνε,
0: ναι,
2: γιατί όταν παίρνουμε στη ΔΕΗ για να ζητήσουμε μια πληροφορία που είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να μας την δώσει σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς μας, έτσι, γιατί δεν μπορεί να σε βάζουν κάτι να πληρώνεις και να μην σε εξηγούνε, είναι υποχρεωμένοι, σου βάζουν το μήνυμα, σας ενημερώνουμε ότι η κλήση σας καταγράφεται για, ναι, λόγους διασφάλισης ποιότητας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν το καταγράψουν, δεν θα υπάρχει η ποιότητα.
0: Τώρα με γυρνάς πολλά χρόνια πίσω. Τώρα. Αυτό τώρα τι, αυτό είναι τυποποιημένο.
2: Μπράβο, είναι τυποποιημένο. Ωραία, εντάξει. Εγώ τους ρώτησα για ποιο λόγο μου στείλανε σε 2 μήνες 3 λογαριασμούς.
0: Και βρήκατε άποψη, γιατί το έχετε ξαναπεί αυτό το πράγμα.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε λίγο. Ακούστε λίγο. Όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες, όλοι οι πάροχοι, όλες οι μεγάλες εταιρείες καταγράφουν τις κλήσεις και για τη δική τους προστασία νομικά και για τη δική μας προστασία νομικά. Αν εγώ βρω ένα υπάλληλο, ο οποίος με βρίσει, μου φερθεί σκαιότατα ή δεν μου κάνει τη δουλειά, δεν με εξυπηρετήσει ή μου πει λανθασμένη πληροφορία, μπορώ να προσφύγω νομικά μετά. Αυτό καταγράφεται.
2: Αυτοί θα τα καλύψουν.
3: Όμως. Όχι, τι είναι αυτά που λέτε, αγαπητέ. Πώς το λέτε αυτό, έχω γνωστό μου που ζήτησε την καταγραφή και την πήρε και κινήθηκε νομικά.
2: Όχι για τη ΔΕΗ. Θέλω να καταγράψω και εγώ τη συνομιλία. Ξέρεις τι μου είπανε, ότι απαγορεύεται.
3: Ναι, εσείς απαγορεύετε.
2: Δεν μπορώ να τη γράψω.
3: Αν θέλετε, σας εξηγώ ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Μπορείτε να ζητήσετε το αρχείο από την εταιρεία, αν θέλετε να κινηθείτε νομικά.
2: Δεν θέλω όμως να ζητήσω. Θέλω και εγώ να την καταγράψω αυτή τη συνομιλία.
0: Στο διατάφτα
3: η δική σας η καταγραφή είναι παράνομη. Και η δική μου η καταγραφή. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από τις εταιρείες και μπορείτε να ζητήσετε το αρχείο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Έτσι, ωραία.
0: Εσείς στο διατάφτα βρήκατε άκρη, για αυτό το θέμα.
2: Δεν μου απάντησαν.
0: Δεν σας απάντησα. Ούτε από άλλο δρόμο μπορείτε να βρείτε μια άκρη. Δηλαδή να πάτε εσείς προσωπικά και να ρωτήσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, για να σας διευκρινίσω. Δεν το επιδιώξατε, δεν μπορείτε να.
2: Ότι, ξέρετε τι μου είπανε, Κώστα. Μου είπαν ότι η ΔΔΕ έχει υπαλλήλους οι οποίοι παίρνουν, καταγράφουν και από 1 του μηνός μέχρι 15. Αν πέσεις, λες, το 15, πας και πληρώνεις, δηλαδή σε 2 μήνες 3 λογαριασμούς.
0: Εσείς τώρα λέτε ότι μέσα σε έναν μήνα πληρώσετε 3 πάγια, αυτό μπορείτε να το πιστοποιήσετε.
2: Σε 2 μήνες, έχω τις αποδείξεις.
0: Σε 2 μήνες ένα πάγιο παραπάνω πληρώσετε, δηλαδή λέτε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το διευκρινίσετε, δηλαδή, γιατί είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα όλα. Τα χρονικά περιθώρια που λένε από τάδε μέχρι τάδε του μήνα, του ημέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι συγκεκριμένα, καταγεγραμμένα τα ποσά. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβω.
2: Ναι, το κυριότερο, Κώστα μου, είναι ότι τον ένα το μήνα μου έρχεται να πληρώσουμε στην πολυκατοικία, δηλαδή το κοινόχρηστο, στις 7 του μηνός, τον επόμενο μήνα έρχεται στις 5, τον επόμενο μήνα έρχεται στις 3, δηλαδή σε ένα χρόνο εγώ θα πληρώσω 13 λογαριασμούς. Θα πληρώσω, δηλαδή, άλλη μια φορά την ΕΡΤ παραπάνω. Και γιατί, για ποιο λόγο του.
0: Τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα. Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, αλλά ούτε και να το πιστοποιήσω, έτσι, παράλληλα. Εγώ, αν το είχα αυτό το πρόβλημα, θα μπορούσα να το διευκρινίσω. Έχω τον τρόπο, δηλαδή, γιατί είναι, νομίζω, εύκολη διαδικασία. Να πεις, έλα τα παιδιά, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι μου έχετε χρεώσει ένα πάγιο παραπάνω. Γιατί όλα τα πράγματα είναι καταγεγραμμένα. Όλοι οι λογαριασμοί, αν που εμένα έρχονται ηλεκτρονικά ουσιαστικά, φαίνονται. Αν πληρώσεις κάτι παραπάνω, φαίνεται, ρε παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Μπορείς το βρεις. Περιμένεις τώρα από τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό, ξέρω εγώ, να σου εξηγήσει ένας υπάλληλος. Τι να σου εξηγήσει ο υπάλληλος. Αν δεις ότι έχεις γίνει κάποιο λάθος, το ψάχνεις και το βρίσκεις. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Δεν θα κάνει και 40 σήμερα, αλλά θα έχει ζέστη, κανονική ζέστη, καλοκαιριάτικη. Αύριο, λέει, θα είναι λίγο καλύτερα. Ελπίζω να μην έχει κρυώσει το νερό της θάλασσας, για να προλάβουμε καμία βουτιά. Ίσως και η τελευταία για φέτος. Πώς πέρασε το καλοκαίρι, πάντως χαμπάρι δεν πήραμε. Μπαμπαμ κατευθείαν, έτσι.
3: Ναι, ξέρεις γιατί περνάει το καλοκαίρι.
0: Γιατί
3: περιμένουμε όλοι, τρέχουμε με το μυαλό μας τις μέρες.
0: Πού θα έρθουν.
3: Που θα έρθουν για να έρθει η άδειά μας. Γιατί όλο το καλοκαίρι μας είναι στον ιδιωτικό τομέα, λέω.
0: Τέσσερις διανυκτερεύσεις.
3: Είναι 15 μέρες, 12 μέρες, 10 μέρες, ανάλογα πόσο έχει ο καθένας. Και ζεις και αναπνέεις για αυτές τις 10 μέρες.
0: Περνάει πάντως.
3: Γι' αυτό έχουμε την αίσθηση ότι περνάει γρήγορα το καλοκαίρι.
0: Αλλά αυτά τα έχει γράψει και ο Αδριανόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Σε ένα ωραίο τραγούδι που λέει τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Τι να λέμε τώρα, παρακαλώ στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
4: Άλλες 15 φορές θα πάμε για μπάνιο.
0: Τι, άλλες 15 φορές θα κάνεις μπάνιο ακόμα, σιγά ρε φίλε.
4: Ακόμη, ναι, τι σιγά.
0: Άσε βρε τώρα που θα μπεις στη θάλασσα.
4: Μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Ποιος κάνει βρε, ποιος τα λέει αυτά μωρέ, μέχρι τον Οκτώβριο θα κάνετε μπάνιο. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα τώρα, μέχρι τον Οκτώβριο κάνετε μπάνιο κι εσύ. Δεν σε ακούω καλά, δεν έχει καλή γραμμή, κύριε Βενιέρη. Κάνετε τον Οκτώβριο μπάνιο.
5: Όχι. Τι?
0: Τον Οκτώβριο κάνετε μπάνιο.
5: Αρχές Αυγούστου με τέλη Αυγούστου, όταν έρχονται και όταν φεύγουν οι μέδουσες. Εγώ αν η θάλασσα δεν καίει, δεν μπαίνω.
0: Ναι, έτσι δεν μπαίνω. Τι να κάνω.
5: Για να βοηθήσω τον ακροατή που κάλεσε νωρίτερα, η Βιργινία έχει δίκιο. Γνώριζα, αλλά κάθισα και έψαξα και υπάρχουν και αποφάσεις.
0: Ναι.
5: Οι οποίες βγήκαν και δικαίωσαν με καταβολή. Ποσών σε πολίτες, αποζημίωσης, οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Όταν τηλεφωνούμε κάπου και λέει ο κάπου ότι η συνομιλία καταγράφεται, έχει απόλυτο δίκιο η Βιργινία και πολύ σωστά καταγράφεται, γιατί μπορείς μετά να πεις εγώ του είπα έτσι, όχι δεν μου είπε έτσι, όχι
3: και
5: του
3: να
5: είπα,
3: σε ζημία,
5: μου είπε ψέματα, με παραπληροφόρησε για την μπάτσα κτλ. Γι' αυτό καταγράφονται οι συνομιλίες. Λοιπόν, τώρα στο διατάφτα, ο ακροατής, ο καθένας, όταν ακούει αυτό το μήνυμα, έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα αναφέρετο, χωρίς να αιτιολογήσει το γιατί, να ζητήσει το περιεχόμενο της συνομιλίας. Αλλά όχι να περάσουν 2-3-5 μήνες. Την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, ξέρετε κύριε, την ημέρα εκείνη, 12 και 10, σας κάλεσα. Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου στείλετε το ηχογραφημένο.
3: Θα σας δώσω ένα...
5: Αν η εταιρεία αρνηθεί, υπάρχει πρόστιμο το οποίο υπάρχουν ποινές, επιπτώσεις. Η απόφαση είναι 11 Δευτέρου του 26 η τελευταία, μπορεί να την βρει. Και πήρε 30.000 ένας πολίτης, γιατί η εταιρεία Vodafone, λέω για το όνομα της εταιρείας γιατί είναι γνωστή η απόφαση, δεν συνεργάστηκε μαζί του σε αυτό το θέμα. Έτσι, για να ενημερώνεται, να ξέρει και ο κόσμος τα δικαιώματά του.
0: Ναι. Άρα αυτό πιστοποιεί ότι συμβαίνουν λάθη. Αυτό που μόλις τώρα λέτε είναι ότι αφού
5: υπάρχουν... Εσύ και εγώ λάθος ήμασταν, από συμπτώσεις βγήκαμε.
0: Εντάξει, καλά, σίγουρα.
3: Προφανώς και μπορούν να συμβούν λάθη.
0: Απλά θέλει να ξέρεις τη διαδικασία.
3: Δεν είναι κανένας θεός, ούτε από τις εταιρείες, ούτε από κυρίως από.
0: Μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή όντως να του χρεώσαν ένα πάγιο παραπάνω και ψάχνει να βρει το δίκιο του. Αλλά ο τρόπος που το ψάχνετε, δεν μπορεί να το βρείτε στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Υπάρχουν τρόποι για να μπορέσετε να διευκρινίσετε αν σας έδωσα, αν σας χρέωσαν ουσιαστικά παραπάνω. Με τον τρόπο τον οποίο μόλις σας εξήγησαν, έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος, ας πούμε. Το να κλαίμε και να φωνάζουμε και να ουρλιάζουμε δεν θα δικαιωθούμε σε αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην Ελένη στη Μουντανιών, λέει, κόβουν χόρτα. Κατεύθυνση προς την πόλη. Τώρα κόβουν χόρτα αφού ήρθαμε, Τσοτάκης. Γιατί κόβουν χόρτα τώρα?
3: Γιατί ο Μητσοτάκης θα ξανάρθει.
0: Και έκθεση.
3: Αυτά ήταν προκατακτικά τώρα. Δεν ξεχνιέσαι.
0: Την ώρα που ερχόταν, τον πήγαν από την άλλη μεριά που είχαν κομμένα τα χόρτα. Τώρα θα μήπως πάει και από την άλλη καμιά φορά που να πει: παιδιά, μην πάτε από εδώ, πάτε από εκεί. Να είναι και εκεί κομμένα τα χόρτα.
3: Και επίσης την ερχόμενη εβδομάδα θα σαρώσουν όλη την Βόρεια Ελλάδα κλιμάκια υπουργών. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους νόμους, έτσι.
0: Καλά, τώρα υπουργός, θα αλλάξουμε και την πόλη γιατί έρθει ένας υπουργός τώρα. Άλλο υπουργός, άλλο πρωθυπουργός τώρα. Μην, εντάξει. Υπουργούς έχουμε 1002.

0: Καθόλου κίνηση ο περιφερειακός. Ναι, μα τελείως, εντελώς δηλαδή καλός. Έχει κάτι 2-3 πραγματάκια μικρά τα οποία μπορεί να σε. Δεν θα σε καθυστερήσουν καθόλου. Η μόνη κίνηση η οποία εκδηλώθηκε είναι προς ανατολικά, αλλά είναι με ροή, δεν έχει σταμάτημα. Το μεγαλύτερο που θα μπορούσα να πω σαν συνωστισμός είναι και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατεύθυνση προς ανατολικά πάντα. Προς τα δυτικά τα κλείσαμε το εργοστάσια παρασκευιάτικα μάλλον.
1: Λοιπόν, και να πούμε, αφού λέμε και τον περιφερειακό, ότι απόψε το βράδυ θα παραμείνει κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών, τις κλασικές ώρες, 11 το βράδυ με 5 το πρωί, μεταξύ Κόμβου Παπαγεωργίου και Μετέωρων.
0: Μάλιστα.

0: Πανσέλινο έχουμε αύριο, έτσι, το νου σας, εσάς που επηρεάζεστε.
1: Και έχουμε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις αύριο, ναι, ναι, λόγω, ναι, της Πανσελίνου. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Παρασκευή και Σάββατο, βραδινές δράσεις και μουσική. Και αν είστε οπουδήποτε στην Ελλάδα και μας ακούτε, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και μνημεία θα έχουν ελεύθερη είσοδο για τη βραδιά κάτω από το φεγγάρι.
0: Έτσι.
1: Αν είσαι ρομαντικός τύπος δηλαδή και σ' αρέσουν αυτά, θα πάρεις το κορίτσι σου.
0: Έτσι. Έχει και άλλες εκδηλώσεις. Τώρα δεν μπορώ να τις πω στον αέρα, βέβαια. Είναι μερικές οι οποίες είναι πριβέ. Με μια τουρίστρια εκεί στην πολυκατοικία απέναντι, κάθε φορά που βγαίνει η Σελήνη, φοράει κάτι άμφια να πούμε πάνω στην ταράτσα και κάνει εκδηλώσεις. Καθόμαστε στο λίγο τις καρέκλες με το καφεδάκι και παρακολουθούμε, ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης, για παράδειγμα, έχουν νυχτερινή πεζοπορία με την Πανσέλινο στο Λιβάδι.
0: Α,
1: αν είστε άνθρωποι που σας αρέσει πεζοπορία. Επειδή με την Πανσέλινο έχει πολύ φως, ως γνωστόν. Επίσης, αν είσαι ρομαντικός τύπος,
0: ναι, ναι,
1: εκτός από τα αυτά με την Πανσέλινο και τα λοιπά, που είναι ωραίες εκδηλώσεις, είναι με το φεγγάρι, δεν το συζητάμε, θα κλείσει ένα ωραίο ταξίδι για το κορίτσι.
0: Έτσι.
1: Το
0: έτσι.
1: Κορίτσι, ό,τι ηλικία και να έχει. Έτσι.
0: Όχι,
1: όταν
0: όχι,
1: λέω
0: ηλικία.
1: Κορίτσι, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 70 χρονών. Κορίτσια έτσι. Παραμένουμε.
0: Κορίτσια είναι.
1: Και είμαστε τα κορίτσια σας μια ζωή και το χαιρόμαστε αυτό.
0: Έτσι.
1: Όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται, δεν αισθάνονται ότι περνάει ο χρόνος.
0: Ούτε συζήτηση. Άμα την αγαπάς τη γυναίκα, όλα καλά είναι μετά.
1: Μπράβο. Αν λοιπόν αγαπάς το κορίτσι σου και σε αγαπάει και αυτό και θες να του κάνεις ένα ωραίο δώρο, δεν υπάρχει πιο ωραίο δώρο από μια έκπληξη με ένα ωραίο ταξίδι.
0: Έτσι.
1: Θα βολιδοσκοπήσεις λίγο, θα δεις έτσι θεωρητικά, θα κάνεις ερωτήσεις. Θα πεις, παιδί μου, άμα ήθελες να πας κάπου, πού θα ήθελες να πας τώρα? Μπορεί να σου πει, θέλω να πάω μια Βιέννη, ας πούμε, που μου αρέσει πολύ τα Χριστούγεννα. Ήθελα να πάω 28 Οκτωβρίου, μια Πράγα. Βολιδοσκόπησε εσύ, κάνει ένα τηλεφωνάκι στον Γκρέκο Στράβε.
0: Ξαχουλευτική λέγεται στο χωριό μου.
1: 2-3-10-55-55-56 και εκεί θα πεις κατευθείαν τι θέλεις. Θα σου κλείσουν το πιο ωραίο πακέτο με τις πιο ωραίες παροχές. Μπορείς να πληρώσεις και σε έως 12 άτοκες δόσεις και όλα θα πάνε καλά.
0: Και τη το ανακοινώνεις αφού το έχεις κλείσει το πακετάκι και πρόσεξε να δεις, τουλάχιστον για εκείνη τη βραδιά θα περάσει καλά.

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα, το πρωί της Παρασκευής. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στις θέσεις μας μέχρι τις 10, αν δεν κάνω λάθος. Από Δευτέρα το πρόγραμμα διαμορφώνεται όπως το έχουμε πει. Καινούρια σεζόν ξεκινάει. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, να ζήσουμε, να διεκπεραιώσουμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική.

0: Τι να κάνουμε, Βαγγελάκι μου, δεν είμαστε τέλειοι, είμαστε περιορισμένης έκδοσης. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Στο Στεφανάκο να πω μια καλημέρα και στον Αθανάσιο που προσθέθηκε στην παρέα στο Facebook στα μηνυματάκια που στέλνετε. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε σε 1,5 λεπτό από τώρα. Κίνηση δεν έχουμε καθόλου. Καλή δουλίτσα σε εσάς που δουλεύετε παρασκευιάτικα. Να τελειώσει γρήγορα η σημερινή μέρα. Βασικά να τελειώσει. Να τελειώσει το μεροκάματο που λένε. Για να έρθει ανάπαυλα. Έχω τραγουδάκι από εδώ πέρα αφιερωμένο. Το τελευταίο για σήμερα από εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ καλό, κύριε Παπιδάκη, για να ξέρετε. Είναι ένα τραγουδάκι το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Θα το μάθει τώρα και η Βιργινία, η οποία ας πούμε δεν το ξέρει το Γιάννη το Πουλόπουλο. Αλλά αυτό το τραγούδι θα πει δεν το έχω ξανακούσει. Άκου τώρα, άκου. Αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Αυτό είναι Πουλόπουλος.
0: Αυτό είναι Πουλόπουλος. Γιατί είμαστε και τέτοιοι.
2: Εσύ δεν είσαι φίλε μοναχό.
0: Έτσι.
1: Εσύ. Α, εντάξει, το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ναι, τώρα κατάλαβα.
0: Με αυτό κλείνουμε σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. 7 δεν είμαστε, κύριε Παπιδάκη, αύριο. 7 είμαστε.
1: Ένα, γιατί κανένας δεν ξέρει το
0: πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά μου. Ναι, πες ρε εσύ, Παπιδάκη, μην πω καμιά χαζομάρα
1: όχι,
0: πάλι.
1: Όχι, και εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι, 7 με 10 πιστεύω ότι είμαι, νομίζω. Έτσι το έχω το μυαλό μου τώρα. Είμαι 7 με 10. Εντάξει, like, ok. Αύριο 7 με 10.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Σε ζήτημα σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία εξελίσσεται η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το Μένουμε Ευρώπη, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς για το Πασόκ απάντησε ότι ο κύριος Μαρινάκης, που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο Πασόκ. Δέσμη 11 μέτρων για την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το ιδιωτικό χρέος είναι μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, συμπληρώνοντας ότι οι business με τα κόκκινα δάνεια θα κοπούν με το ΠΑΣΟΚ. Σε 6 βασικούς άξονες διαρθρώνονται οι προτάσεις του Συνδέσμου Εξαγωγέων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τις οποίες κατέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Θέμης Αρασίδης στον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησης με τους παραγωγικούς φορείς. Επιτάχυνση των επενδύσεων στις σύγχρονες υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, ενεργειακό κόστος, χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακά προγράμματα, έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, φορολογικά κίνητρα και τέλος ασφάλεια και εποπτεία αγορών ήταν τα θέματα πάνω στα οποία έκανε προτάσεις ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Την ίδια ώρα την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά την εκδήλωση για την παρουσίαση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και τις ανακοινώσεις για τα αιτήματα που είχε καταθέσει στον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Όπως είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, άκουσε με χαρά από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι και οι 7 παρεμβάσεις που είχε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό αναμένεται να υλοποιηθούν. Ολοκληρώθηκε χθες η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και 31 Ιουλίου του 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 73.542 δικαιούχους, ενώ το συνολικό ποσό έφτασε σχεδόν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία χθες στη Βέρεια. Νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη στους καταράκτες Δερματά. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 χθες το απόγευμα, όταν φίλος της άτυχης 18χρονης ενημέρωσε τις αρχές. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της στην επιφάνεια. Κλειστός θα παραμείνει και στα δύο ρεύματα από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αντιμέτωπο με τεράστια καταστροφή βρίσκεται το Νεπάλ μετά το πλημμυρικό κύμα που σάρωσε την περιοχή Ρασούβα κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι αγνοούμενοι. Εξ αυτών, οι 500 είναι τουρίστες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγήσες περιοχές συνεχίζονται, ενώ χθες διασώθηκαν 573 άνθρωποι. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε 80 γέφυρες και 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος σε απάντηση δημοσιευμάτων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που υποστήριξαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα μιλώντας για ιστορίες τρόμου, ενώ από την πλευρά του ο Τραμπ λέει ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ μετά και από επικοινωνία που είχε χθες με τον Πούτιν. Στο μεταξύ, ο Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά, καθώς με αφορμή την εμπορική αντιπαράθεση ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας μάλιστα και σχετικό διάταγμα.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια, Κιλκής και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 38 και Καστοριά 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Για την ώρα που τη βλέπω είμαστε μια χαρά στους δρόμους, δεν έχουμε θεματάκια. Ξεκινάμε καλά σήμερα που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 28 και που είστε και είμαστε συντονισμένοι. Στον στάτους 107.7. Καλημέρα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, την δυτική Μακεδονία, η οποία σήμερα υποδέχεται τον Πρωθυπουργό συνοδευόμενο από κυβερνητικά στελέχη. Και την πόλη η οποία ξύπνησε έχοντας πλέον από χθες το μεσημέρι στην διάθεσή της και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.

Ο Δάμων γιορτάζει σήμερα. Είναι του μάρτυρος Δάμωνος του Πρεσβυτέρου. Άρχισε να γίνεται χαμούλης στην κεντρική πολιτική σκηνή και αυτό αρέσει πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης και σε εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι τα υπηρετούμε. Με άθλιο τρόπο πολλοί από εμάς, κάποιοι με αδιάφορο, κάποιοι με υπέροχο τρόπο, εσείς μας κατατάσσετε. Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε 31-32 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά, ηλιοφάνεια. Η υγρασία έχει αυξηθεί, την αντιλαμβάνεστε κιόλας εκεί έξω, 45-50 έως και 60% στη διάρκεια της ημέρας και τα μποφοράκια θα είναι από 2 έως και 3. Ο ΠΑΟΚ τα έκανε όσο χειρότερα μπορούσε. Ο Παναθηναϊκός με ένα άθλιο θέαμα κατάφερε και πέρασε. Ευτυχώς ο Όφη τα κατάφερε μια χαρά. Γιατί τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός απέδειξαν ή αποδεικνύουν ότι όλοι όσοι πιστεύουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο νοσεί και δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με αυτό, μάλλον δίκιο έχουμε. Αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Οπ, τι έχω εδώ, τι έχω εδώ, φωτογραφία. Άρη, δείτε λίγο. Αποκλειστικό θέμα, πάρτε λίγο. Μας το στέλνει πολύ καλός φίλος. Έχουμε πυρκαγιά αυτοκίνητα.

0: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να να ζητήσω συγγνώμη από έναν σπουδαίο σημαντικό παράγοντα της ελληνικής δημόσιας ζωής, του Στέριου δείτε, από το φίλο μας τον Βρυνιά, πες μια καλημέρα. Βρήκε τον πελάτη του πάλι, δεν ξέρω αν το είδες, ο φίλος, ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου. Είδες το τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πήγε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Πέτρος Κωνσταντίνου, αυτός ο γνωστός ο Ανταρσίας, που κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι για εκείνον, από κάτω χιλιάδες σχόλια, και το ηχητικό από εκείνη τη συνέντευξη που είχα τολμήσει εγώ να τον ρωτήσω, αλήθεια τι δουλειά κάνεις. Άκου λίγο τι έπαθε ο άνθρωπος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
1: Από πού βιοπορίζεστε, κύριε, θα μας πείτε. Από πού βιοπορίζεστε,
2: Συγγνώμη, κύριε Γιώτη, παρακαλώ, μην διακόπτετε.
1: Να μας πει από πού βιοπορίζετε, εγώ μπορώ να σας πω.
2: Κύριε Γιώτη, παρακαλώ.
3: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν νεοναζί να με διακόπτει όταν μιλάω. Τελείω και πάμπλα, και δεν απαντάω και ποτέ.
4: Επικαλούμε το δικαίωμα σου επίσης.
1: Νεοναζί είσαι και φαίνεσαι.
2: Και αν θέλει, θα χρειαστεί να σας διακόψουμε.
0: Δεν απαντάω, λέει, ποτέ στο ερώτημα από πού βιοπορίζομαι. Πώς τα καταφέρνω, βραδερφέ. Εγώ αριστερός, όπως είχε δηλώσει και εδώ, δεν δίνω το δικαίωμα, δεν δίνω το δικαίωμα σε κανένα να με ρωτά τι δουλειά κάνω και πώς τα καταφέρνω. Νταβατζίδες της λογικής. Του έμεινε η ρετσινιά του άεργου, του ταξινίστα. Και θα θυμάστε, όλα ξεκίνησαν εδώ. Τώρα δεν μπορώ να ψάξω να βρω το ηχητικό. Όταν τον είχα ρωτήσει τον μεγάλο αυτό αστέρα, ο οποίος ήταν και στα επεισόδια της Μαρφίν, είναι όπου υπάρχει φασαρία, κινητοποιήσεις και ένταση, είναι μπροστάρης ο εν λόγω. Είχαμε τολμήσει και εγώ καλοπροαίρετα τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα σκοπό, ούτε φανταζόμουν θα φτανε εκείνη η συνέντευξη να κάνει, μη σου πω, 2 εκατομμύρια θεάσεις, μπορεί και παραπάνω. Καλοπροαίρετα τον είχα ρωτήσει, γιατί έλεγε διάφορα πραγματάκια και... και επειδή είμαι και λίγο της λογικής, εγώ παρθένω στο ζώδιο, είμαι λίγο της λογικής, τι το ρώτησα, ρε φίλε, τι ρώτησα δηλαδή. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνου, επειδή εγώ είμαι πολύ μεροκαματιάρης άνθρωπος, με τι ασχολείστε και έχετε τόσο μεγάλη άνεση να δίνετε λεφτά?
5: Τώρα, θέλετε να μιλήσουμε ή να κάνετε χιδέες ερωτήσεις, κύριε δημοσιογράφε?
0: Δεν είναι χιδέα που σας ρωτάω.
5: Δεν σας επιτρέπω προσωπικές επιθέσεις.
0: Έχει ένα...

0: Μας ρε Κωνσταντίνο, άσε μας ρε Κωνσταντίνο, πήγε να φορέσει κανένα πάμπερς τώρα, άσε με τώρα, μας μιλήσεις εδώ για τη ζωή. Άργε, αργόσχολε. Θα τρελαθούμε ρε. Λοιπόν, κάτσα πάω σε κάτι πιο έτσι ενδιαφέρον, πιο ευχάριστο. Θα τρελαθούμε πραγματικά. Θα μιλήσεις, λέει, μέσα με έναν αριστερό για το αν δουλεύω και πού δουλεύω. Ωρε φίλε, προς Θεού τώρα. Προς Θεού τώρα. Ρωτάς έναν ταβατζή της λογικής. Πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, κάτσε να σου πω, έκανε ένα ωραίο ρεπορταζάκι συνάδελφος για λογαριασμό της Βόρεια. Πρώτη μέρα στο μετρό, στην επέκταση μετρό προς Καλαμαριά.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Θα πω πιο ωραίο και από το κεντρικό το άλλο.
2: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
3: Και άλλοι μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει, αν και έχουν τον Μπράντον.
4: Πρώτη μέρα για το μετρό στην Καλαμαριά. Πάμε να δούμε τι έχει να πει ο κόσμος.
3: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ χρήσιμο.
4: Η σταθμή κάτω πώς σου φάνηκαν?
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Προσεγμένη.
4: Θα το χρησιμοποιείς?
3: Ναι, ναι, συχνά.
5: Εξαιρετικό.
4: Θα το χρησιμοποιείτε?
5: Ναι, βέβαια. Μένω και λίγο πιο πάνω. Είναι τέλειο.
3: Τέλειο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Άλλαξε η ποιότητα ζωής μας.
6: Εκπληκτικό. Η Μίκρα είναι τέλεια. Καλύτερη από την Ελβετία.
2: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
4: Θα το χρησιμοποιείτε, δηλαδή, σας εξυπηρετεί?
6: Εμένα είναι 5 λεπτά το σπίτι.
7: Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για όλους. Πιστεύω ότι γενικότερα είναι ένα έργο που χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμασταν ένα μέσο για να λίγο αποσυμφορήσει την κυκλοφορία.
4: Αργό, γρήγορο, πώς σας φάνηκε?
8: Αργό.
4: Αργό, ε.
8: Ναι, ναι.
4: Τι, δηλαδή περίμενες να πηγαίνει πιο γρήγορα από τη μια στάση στην άλλη?
8: Με την ταχύτητα του φωτός κάπως, έτσι κοντά.
4: Θα το χρησιμοποιείτε, σας εξυπηρετεί εδώ που μένετε εδώ Καλαμαριά?
8: Όχι, δεν μένουμε εδώ πέρα Καλαμαριά, αλλά χρήσιμη είναι η επέκταση. Θα κατεβαίνουμε για καμιά βόλτα. Φαντάζομαι βασικά όλοι οι Θεσσαλονίκοι κατεβαίνουν Καλαμαριά, επειδή είναι Καλαμαριά.
9: Όλα καλά είναι, ρε παιδιά, όλα. Καλό έργο, πάρα πολύ καλό. Άριστο έργο.
3: Πολύ ωραίο.
4: Η σταθμή κάτω?
3: Φαίνεται να είναι και πιο ξεχωρισμένο από τους σταθμούς που είχε στην προηγούμενη γραμμή.
9: Μια χαρά, ωραίο.
4: Η σταθμή κάτω πώς ήταν?
9: Ωραία, άψογη.
10: Ήταν σαν καινούργιο. Ήταν σαν καινούργιο. Μύριζε χλωρίνη. Ανήκουμε στην κατηγορία μη μίζερων πολιτών.
1: Λίγο γρήγορο, αλλά εντάξει, normal, μια χαρά. Τέλεια.
4: Θα σας εξυπηρετεί?
1: Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
11: Υπέροχα, πραγματικά. Είμαστε πολύ τυχεροί.
4: Πήγαινε αργά, γρήγορα, πώς το είδατε?
11: Όπως πάνε το μετρό, μια χαρά.
1: Παιδιά, ήταν καταπληκτικό.
11: Πολύ ωραίο.
5: Τέλειο, μια χαρά.
4: Θα το χρησιμοποιείτε?
5: Εννοείται.
4: Αργό ήταν, γρήγορο, πώς ήταν?
10: Πάρα πολύ γρήγορο.
4: Πώς σου φάνηκε το μετρό?
3: Πάρα πολύ γρήγορα.
4: Η σταθμή κάτω?
3: Πολύ όμορφη. Άλλοι μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει, αν και έχουν το Μπράντον.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι απόψεις, αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής ή επισκεπτών της περιοχής. Απάντηση στην συμμορία της μιζέριας. Τώρα βέβαια το μετρό είναι δημιούργημα όλων μας. Με τα χρήματα όλων ημών κατασκευάστηκε μέσα από πολλές. Δεν μιλώ για αυτό, μιλώ για το συνολικό έργο. Από πολλές παράλογες περιόδους και από πολύ παραλογισμό. Ξέρετε, κάθε φορά που τελειώνει κάτι σημαντικό, κάτι σπουδαίο, κυρίως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, έρχεται η καλύτερη, η μεγαλύτερη, η απάντηση με την πιο δυνατή φωνή σε κάθε γενιά ή στη συμμορία της μιζέριας κάθε γενιάς. Αν και πολλοί εξ αυτών είναι από τα 14 μέχρι τα 104 μίζεροι και είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είτε είναι πρώην Πριτάνης, είτε είναι συνδικαλιστές, είτε είναι κινήματα, εθελοντικές ομάδες, ταξινίστας, οι οποίοι έχουν κάνει εμπόριο την Γκρίνια σε τούτην εδώ την πόλη. Κάθε φορά λοιπόν που τελειώνει ένα έργο, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, όπως θέλετε, το αφήνω σε εσάς, έργα τα οποία η πολιτεία κατασκευάζει, είναι έργα δικά μας δηλαδή, εγώ δεν τα πιστώνω σε καμία κυβέρνηση, είναι έργα δικά μας. Απλά κάποιες κυβερνήσεις πιστεύουν σε αυτά και τα τρέχουν γρηγορότερα, με καλύτερο σχεδιασμό, αποτελεσματικότερα. Κάποιες άλλες χρησιμοποιούν και 5 μουσαμάδες. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Κατά το έργο, είτε με μουσαμά είτε χωρίς μουσαμά, πραγματικό έργο είναι με δικά μας ή από δικά μας χρήματα. Κάθε φορά λοιπόν που ολοκληρώνεται ένα έργο, μικρό, μεγάλο, μεσαίο κτλ., η απάντηση έρχεται από το ίδιο το έργο και από την ίδια τη ζωή. Η ίδια συμμορία της μιζέριας ήταν απέναντι στην περιφερειακή.

Η ίδια συμμορία της μιζέριας ήταν απέναντι οι κομμάτι, γιατί υπήρχαν και κάποιοι αστεί της πόλης οι οποίοι αντιδρούσαν στην κατασκευή της υποθαλάσσιας. Η ίδια συμμορία της μιζέριας δεν ήθελε την Fraport στην Θεσσαλονίκη. Η ίδια συμμορία της μιζέριας είναι εκείνη η οποία βγήκε στους δρόμους για να μην γίνει ο flyover. Η ίδια συμμορία της μιζέριας ήταν εκείνη η οποία έβγαζε τύμπανα και δάδες βραδιάτικα για το σταθμό Βενιζέλου, που σήμερα είναι ένα κομψοτέχνημα. Είναι σταθμός στον οποίο γίνονται αφιερώματα από συναδέλφους μέσων ενημέρωσης ως ένας από τους ωραιότερους σταθμούς μετρό στην Ευρώπη. Η ίδια συμμορία της μιζέριας είναι εκείνη η οποία πάντοτε αντιτίθεται. Τι να κάνουμε, σύντροφοι, κάποιοι πρέπει να... να χρεωθούμε την αλήθεια σε τούτον εδώ τον

0: Έλα ρε, ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου ήταν από παλαιότερη συνάντηση. Μην τρελαίνε, στο όλα καλά. Μικρό προβληματάκι, μικρό όμως, το ύψος εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Προς τα ανατολικά δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ένα μικρό μικρό τόσο δά προβληματάκι. Κόσμος δεν υπάρχει πολύ στους δρόμους. Ξεκινάμε καλά, θα πάμε στα βαθιά, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για την Έλενα Κρήτα. Για δες ρε φίλε, πρόσωπο για το οποίο πρέπει να ασχολείται η Ελλάδα. Για την Έλενα την Ακρίτα. Η τύπισσα η οποία έχει βρήσει όλο τον κόσμο, που διέσπηρε fake news, που έχει γίνει ζάπλουτη. Καλά έκανε, νόμιμα, δίκαια, έτσι, με την Βέρα στο δεξί και τα υπόλοιπα, που τα κονόμησε μια χαρά χρόνια ολόκληρα σε αυτό το ρημάδι, τον τόπο, τον οποίον κατηγορεί με εκείνες τις ρημάδες τις κυβερνήσεις, τις οποίες δήθεν μου κατηγορεί, με την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία την οποία δήθεν αντιπαλεύει, όλη η χορτάτη βολεμένη των παρελθουσών περιόδων, των παρελθόντων ετών, είναι στα κάγκελα όλοι βολεμένοι. Η Έλενα Κρήτα λοιπόν, η οποία έβρισε χυδαία, δηλαδή είναι σαν να λέμε να είχε ζητηθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν υποψηφιότητα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για κάποια θέση εκεί στο κοινοβούλιο. Κάτι ανάλογο, είναι σε μικρότερο βαθμό θα μου πεις, αλλά κάτι ανάλογο. Πώς δηλαδή θα κληθώ εγώ, τάδε Δίνα, βουλευτής, τον οποίον έχει τσουβαλιάσει η κυρία Κρήτα με χαρακτηρισμούς, υιοθετώντας όλο εκείνο το κλίμα, βιαστές, δολοφόνοι, παιδοβιαστές, κλέφτες, απατεώνες. Πώς δηλαδή, συγγνώμη, να τα πει ο Κοσμάκης, να τα πει ο πολίτης, το καταλαβαίνω. Είναι αγανακτισμένος ο άλλος, τα λεφτά δεν το φτάνουν, έχει πάει 19-20 του μήνα και το πορτοφόλι δεν έχει λεφτά, είναι αγανακτισμένος μέχρι εδώ. Θα βγει, θα βρήσει, θα κάνει, θα ράνει, πολίτης είναι, λες δεν αντέχει ο άνθρωπος. Εσύ κυρά μου, συγγνώμη για τον κυρά μου, εσύ κυρία μου, η οποία με ψηφοδέλτιο επικρατείας χώθηκες και βολεύτηκες, έβριζες χυδαία ακολουθώντας μια συζήτηση βόθρου, πρόσωπα, θέλεις τα πρόσωπα αυτά τα οποία έβριζες χυδαία να σε στηρίξουν. Κάτσε κοπελιά. Βγήκε και η Κωνσταντοπούλου να την στηρίξει, το Πασόκ έκανε ολίσθημα. Συγγνώμη, συντρόφια του Πασόκ, ξέρετε πως σας αγαπώ. Ολίσθημα στήριξε την Ακρίτα. Δεν ξέρω, ο Ανδρουλάκης μάλλον ακολουθεί τη λογική του Δούκα. Το πάει όλο και πιο αριστερά. Αριστερά όμως υπάρχει τείχος, λέγεται Αλέξ Τσίπρας. Εκεί αγαπητέ μου Νίκο Ανδρουλάκη, ψηφαλάκια δεν θα βρεις. Εκεί τα ψηφαλάκια τα έχει πακτώσει και τα πακτώνει όλο και περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας. Και είναι μεγάλο λάθος στρατηγική επιλογή του Δούκα, στην οποία σε παρασέρνουν.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, το πάει πιο αριστερά κακώς και ψηφίζει την Ακρίτα, ενώ όπως η κυβέρνηση χθες απάντησε, ο Μαρινάκης δεν ψήφισε το Πασόκ την πρόταση για Στουρνάρα. Είχε δηλώσει παρόν. Δηλαδή ο Στουρνάρας δεν μας έκανε. Που να θυμίσω, ο Στουρνάρας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε την συγκυβέρνηση αλλά και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να πατήσουμε όσο μπορούμε στα πόδια μας τα δύσκολα εκείνα χρόνια της χρεοκοπίας. Εκεί λοιπόν παρόν, αλλά στην Ακρίτα ναι. Ίσα ίσα για να δείξει ότι διαφοροποιείται από τη Νέα Δημοκρατία. Οκ. Okay. Βγήκε λοιπόν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγείλει την στάση των άλλων κομμάτων, γιατί λέει εμείς ως πλεύση ελευθερίας στο Προεδρείο θέλουμε και μια γυναίκα ρε φίλε, λέει. Έχει 4 άνδρες, να έχει και μια γυναίκα. Θέλουμε και γυναική εκπροσώπηση. Αλλά εκεί σηκώνεται η αγαπηδάκη από τη θέση της και θυμίζει στην κυρία Κωνσταντοπούλου η οποία είναι υπέρμαχος των γυναικών και γυναικείων δικαιωμάτων και τα λοιπά και όλα αυτά τα γνωστά παπατζηλίγια, και της θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ότι ενώ είχατε 4 γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους της Βουλής, εσείς επιλέξατε τον κύριο Χουρδάκη. Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια υπέρ των γυναικών. Μόνο αυτό.
0: Έτσι λοιπόν, η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν είχε να προτείνει από μέρους της έναν κάποιον για την θέση αντιπροεδρίας της Βουλής, δεν έβαλε γυναίκα και είχε 4 γυναίκες. Έβαλε τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος μετά έγινε ανεξάρτητος και μετά πήγε Κασελάκη και μετά πήγε Πασόκ. Γεια σου ρε Μιχάλη, είναι και φίλος. Είναι και φίλος ρε φίλε, τα παιδιά μας είναι στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω κακίες. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ήτανε πλεύση ελευθερίας, πήγε Κασελάκη, ανεξάρτητος και τώρα Πασόκ. Δεν μπορώ, έχω... Μου το έστειλε ένας φίλος θες. Δεν το σχολιάσω όπως του αξίζει του θέματος. Απλά θα επισημάνω κάτι με την όποια λογική διαθέτω, η οποία τίθεται υπό την κρίση σας. Αν και δεν κρίνουμε όλοι διαβάζοντας από την ίδια οπτική γωνία. Ακούστε.
3: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
4: Δεν χρειαζόταν.
3: Όχι. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε τι είναι στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε.
5: Φυσικά, Εύωσμο Σταυρούπολη.
3: Μπράβο.
5: Θα πάει.
3: Αθηναίος.
4: Μα θα
3: ξέρει.
4: Πάει.
3: Μου βγαίνει
4: και
3: ο κύριος.
4: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
3: Δεν θα πάει ποτέ στην Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε η Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
4: Εάν όχι. Δεν είχαμε τόσες λοιπόν προσφυγές και ενδεχομένως όταν δεν είχαμε και αυτά.
3: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό. Πραγματικά είναι μαγε...
0: Για λόγους ευνόητους δεν θέλω να το σχολιάσω. Αλλά δεν φέρω και καμία ευθύνη, έτσι.

0: Εκεί ήταν τα γραφεία μας. Το Πασόγνο. Ανδρέα Μεταξά, Χαριλάου Τρικούπη και Κολέτη. Εκεί φτιάχναμε το πράσινο κράτος. Εκεί γεννούσαμε πράσινο φρουρούς. Λοιπόν, όπως έλεγε το σύνθημα, το σύνθημα τι έλεγε? Η... να μπαζωθεί αύριο το μετρόγραφιο. Λες τα οι Σιρμοί να έχουν ξυλόλιο? Λοιπόν, πώς το λέει, οι λαοί έχουν τους ηγέτες, ηγετίσκους που... που τους ταιριάζουν.
1: Όπως καταλαβαίνεις, η Βόρεια Ελλάδα είναι η Αχίλλειος πτέρνα. Κοίτασα τώρα τα ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης, Αλφα Θεσσαλονίκης, στις ευρωεκλογές, 13,73, για να... δεν θέλω να μιλήσω για δημοσκοπής, θα πάμε σε πραγματικά. Β' Θεσσαλονίκης, 15,82. Στην Κοζάνη που θα πάει και ο πρόεδρος και που υπάρχει και το της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, που υπάρχει και το πρόβλημα της απολιγνωτοποίησης, 11,42 η λύση. Στην Πέλα, 17,28.
2: Έτσι, ο Βελόπουλος πηγαίνει εξαιρετικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι
1: Φλόρινα, 13,49 και ανεβαίνει διψήφιος.

Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Θα χρειαστεί προσπάθεια αυτού και από την αρχή του χρόνου τώρα. Έχει μπροστά Λεβαδιακό, Πανετολικό, Ολυμπιακό. Έχει ντέρμπι εδώ να πλακωθείτε, μην ανησυχείς. Θα ξεχαστούν αυτά, ξεχνιόνται. Δηλαδή μετά από 2-3 αγωνιστικές θα τρέχετε πάλι και θα χτυπιέστε στα γήπεδα σαν να υποστηρίζετε τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες.

0: Τι λέω ρε θηριο, για σε πάρω τηλέφωνο. Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν τα αφήνω έτσι. Κάτσε γιατί έχω και ακροατές πολύ μάχημους. Εδώ ο φίλος μου ο Πόλης, ο Πολυχρόνης. Κάτσε λίγο να το θα μ' ακούσει. Άκου λέει ο Πολυχρόνης τι μου γράφει εδώ λέει. Ωραία φωτογραφία ρε εσύ Πολυχρόνη. Ωραίες φωτογραφίες Άρη από ακροατή και αυτό μπορεί να ανέβει. Μου γράφει εδώ ο Πολυχρόνης. Μ' ακούς ρε Πολυχρόνη. Πολυχρόνη. Μας ακούτε αγαπητέ. Τι δεν κάνω καλά ρε εσύ Άρη. Μ' ακούτε. Κάτι δεν κάνω καλά εδώ. Μ' ακούτε. Γιατί δεν μ' ακούνε στα Βαϊμπερί και εγώ τους ακούω. Τι συμβαίνει. Μ' ακούτε κύριε Κερμανίδη. Τι δεν κάνω καλά. Εκεί είμαι καλά. Γενικά δεν είμαι καλά. Κάτσε να τον πάρουμε τηλέφωνο τον Πολυχρόνη στο σταθερό. Ο άνθρωπος έστειλε φωτογραφίες φίλε. Ανεβήκαμε λέει και βλέπω και χιόνια. Καλημέρα λέει, την Κυριακή πραγματοποιήσαμε ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της Ιταλίας, Grand Paradiso, 4.061 μέτρα. Ούτε ο Καραλής να σου έρθει. Καραλής φοβερός θες, έκανε το άλμα της ζωής του. Αλλά όσο είναι αυτός ο Ντουμπλαντίδης ρε παιδί μου, τη Σουηδία μου μέσα, ναι άμα ήταν Έλληνας θα λεγόταν Ντουμπλαντίδης. Ρε το Ντουμπλαντίδη πάντα μπροστά θα τον βρίσκουμε. Δεν γίνεται σε μια διοργάνωση να μην πάει. Μπράβο ρε το Μανόλο, εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Μας ξεσήκωσε όλους. Ρε Ντουμπλαντίδης γιατί. The whole day down. Κάτσε να πάω εγώ στο θηρίο. Τι, ποιος Ντουμπλάντης και ποιος αυτό και ποιο εδώ Πολυχρόνης λέμε Κερμανίδης. Θυμάσαι τον Κερμανίδη τον Πόλη Κερμανίδη. Ποιο πάω κρε. Τον τραγουδιστή που λέγε τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Ποιο πάω κρε. Έλα τώρα. Πολυχρόνη τι κάνεις καλημέρα.
1: Καλημέρα όλα
0: τι?
1: Καλά εσύ.
0: Είστε μάχημος ανεβαίνετε σε βουνά. Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες.
1: Προσπαθούμε ναι. Προσπαθούμε κάτι κάνουμε.
0: Τι ο Ριβάτης.
1: Ναι.
0: Α, δεν το γνώριζα, έβλεπα κάτι μηνύματά σου, αλλά πού να φανταστώ. Από μικρό παιδί η τρέλα.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια το έχουμε πάρει πιο ζεστά. Προσπαθούμε, ναι. Από μικρή ασχολούμαστε.
0: Και για δώσε μου λίγο τώρα, όντως έτσι είναι χιονισμένη τούτη την εποχή η κορυφή εκεί πάνω, ή είναι παλαιότερη φωτογραφία.
1: Όχι, όχι, είναι ακόμα έτσι. Αυτές οι φωτογραφίες από την Κυριακή. Mm-hmm. Έτσι ακόμα κρατάει χιόνια, έχει παγετώνα. Έχει πολύ πράγμα.
0: Αυτό είναι Άλπις. Είναι ψηλά στις Άλπις. Είναι σε άλλο βουνό.
1: Στις Ιταλικές Άλπις περιλαμβάνεται αυτό το βουνό.
0: Σε ποια περιοχή ακριβώς είναι. Έχει σχέση με Δολομίτες.
1: Αυτό είναι στην Αόστα. Είναι στα σύνορα κοντά με τη Γαλλία το συγκεκριμένο βουνό. Mm-hmm. Είναι το πιο ψηλό βουνό της Ιταλίας που είναι όλο μέσα στην Ιταλία. Γιατί υπάρχει και το Mont Blanc που είναι ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και είναι πιο ψηλό, αλλά δεν είναι όλο μέσα στην Ιταλία.
0: Ναι, εκεί είναι και η Σύραγγα η γνωστή που είχε γίνει το μεγάλο το δυστύχημα το 96, αν θυμάμαι καλά, μέσα στη Σύραγγα, στο Mont Blanc. Για πες μου λίγο τώρα περιπέτεια, δηλαδή πας από ποια μεγάλη πόλη φτάνεις μέχρι εκεί στο βουνό αυτό.
1: Εμείς πήγαμε στον Μπέργαμο αεροπορικός και από εκεί νοικιάσαμε αυτοκίνητο και πήγαμε, είναι περίπου 3 ώρες με το αυτοκίνητο, όπου ξεκινάς από ένα συγκεκριμένο σημείο την ανάβαση.
0: Σε ποια πόλη κοντά, δηλαδή η πιο γνωστή πόλη, έτσι μια πόλη της περιοχής, ποια είναι?
1: Η πιο γνωστή πόλη, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι είναι η Αόστα, είναι μια μεγάλη, σαν κομμόπολη, είναι πάνω στα βουνά, mm-hmm. όπου, εντάξει, εκεί πέρα πηγαίνουν όχι μόνο ο Ριβάτης, μπορεί να πάει οποιοδήποτε, έχει τα πάντα, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Και αφήσατε τα αυτοκίνητα και μετά από εκεί, σε τι υψόμετρο περίπου αφήνετε τα αυτοκίνητα για να συνεχίσετε? Δηλαδή πόσα μέτρα ακόμα ανεβαίνετε μετά από το ότι αφήνω.
1: Το αυτοκίνητο περίπου το αφήνει στα 1500 μέτρα.
0: Και κάνεις άλλες 2.500 μετά με τα πόδια, περπατάς.
1: Το καταφύγιο είναι στα 2.700 μέτρα ας πούμε και έχεις το υπόλοιπο να το μέχρι την κορυφή.
0: Πόση ώρα παίρνει αυτό το, δηλαδή από το αυτοκίνητο κάνεις, ξεκινάει, μπορεί να το πάει σε μια μέρα μέχρι επάνω.
1: Σε μία μέρα εντάξει είναι λίγο. Από το αυτοκίνητο ας πούμε μέχρι το καταφύγιο είναι 4 ώρες και από το καταφύγιο μέχρι την κορυφή είναι 6 ώρες. Απλά πρέπει να ξυπνήσεις πρέπει να το κάνεις πολύ νωρίς για να μην μαλακώσει το χιόνι, να μην μαλακώσει ο παγετώνας.
0: Είστε τι, πώς είναι, ομάδα ή η τρέλα μια παρέα, τι?
1: Όχι, εμείς εγώ είμαι με ένα ακόμα άτομο τα κάνουμε, δεν είμαστε με ομάδα.
0: Α, είστε δύο τρελοί. Ναι, αυτό που λένε θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό, νομίζω για εσάς, ναι.
1: Κάπως έτσι, ναι, βγήκαμε και τραγουδήσαμε.
0: Μπράβο ρε εσύ Πολυχρόνη, πρωί μας έφτιαξε τη διάθεση, μπράβο. Ρωτάει ένας ακροατής, λέει μετρό έχει εκεί, πάει στην κορυφή.
1: Στην Ελβετία έχει τρένο το οποίο πιάνει πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρένο που κάνει...
0: Όχι μετρό, τρένο, ναι, τρένο.
1: Ναι, όχι μετρό, αλλά υπάρχει κάτι παραπλήσιο.
0: Μάλιστα. Άντε, μπράβο. Καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Να προσέχετε
1: μόνο. Να φωτογραφίες γενικά.
0: Να μας στέλνετε φυσικά τις θέλουμε. Εγώ θα τις ανεβάσω και στο Facebook σήμερα με τη συνέντευξη. Τι μου λες τώρα, κάνω εγώ τέτοια μαργαριτάρια. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Γεια. Έτσι, ρε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι αισιόδοξοι αυτά μακριά από μιζέρια, γκρίνια και γκρίζα τοπία.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
11: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Έτσι είναι, ρε φίλε, μόνο εδώ στον Στάτου. Σας έχουμε πάει από τα υπόγεια του μετρό Θεσσαλονίκη στην ψηλότερη κορυφή της Ιταλίας. Τι άλλο θέτε? Στο Νεπάλ δεν θέλω να πάμε, γιατί ένα παγόβουνο, λέει, το οποίο έλειωσε, μετακίνησε τεράστιους όγκους λάσπης νερού και πάει λέγοντας. Και εικόνες τις οποίες βλέπουμε, είναι εικόνες κολάσεως. Γεια σου Μαριό, τι λέει η Μαριό? Η Αόστα είναι πολύ όμορφη όλη η περιοχή. Το Ρήνο, γράφει ο Θεόδωρος, ο Αμπατζής, είναι η πιο κοντινή μεγαλούπολη. Α, ναι, και ο Τεντόγλου, ρε φίλε, μας έκανε περήφανους, δεν το συζητώ. Έχει δίκιο η Ελένη. Ο Νικόλας λέει, τελικά μπορεί η οικογένειά σας να μας εξηγήσει, χρειάζεται η Θεσσαλονίκη μετρό ή δεν χρειάζεται? Ε, το συζητάμε στην οικογένεια, ρε φίλε, δεν ξέρω τι ας πούμε.

Πάντως άμα το σπίτι χρειάζεται βάψιμο ή οποιοσδήποτε χώρος, δεν έχεις καμία απολύτως δικαιολογία. Δεν βρίσκω μάστορα και είναι ακριβή μάστορες και πάει λέγοντας. Θα συμφωνήσουμε, δεν βρίσκεις ή αν βρεις είναι πολύ ακριβή. Το καταλαβαίνω, αν και υπάρχουν και οικονομικοί. Αλλά η οικονομικότερη και καλύτερη λύση είναι τα προϊόντα της χρωμοδομής. Step ready, cover ready. Δύο εξαιρετικά προϊόντα από την εταιρεία η οποία προηγείται πάντα από την χρωμοδομή, τα οποία χρησιμοποιείς για να βάψεις μόνος σου από οικονομικά έως και πολύ πολύ οικονομικά. Χρωμοδομή γιατί προηγείται πάντα. Τώρα έρχεται και η περίοδος σιγά σιγά των μονώσεων. Θα πρέπει να το δεις και αυτό για να εξοικονομήσεις. Υπάρχουν και προγράμματα τα οποία μπορείς να αξιοποιήσεις για θερμομόνωση, αλλά γιατί όχι και ηχομόνωση, να μην ακούς το γείτονα ή να μην σε ακούει εκείνος. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 28 Αύγουστος του 2026. Συντελούνται φοβερά και τρομερά πράγματα στον κόσμο. Κοσμογονία λέει σε πολλές γωνιές του πλανήτη και εμείς ασχολούμαστε με την Έλενα την Ακρίτα. Αν πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει αντιπρόεδρος, που έτσι κι αλλιώς γίνει δεν γίνει, δεν αλλάζει την ουσία τίποτε. Μένεις με τέσσερις. Λοιπόν, το πρόβλημα προς τα ανατολικά έχει μεγαλώσει εκεί στο ύψος, πού να σας πω. Πού να σας πω τώρα, ξέρω εγώ πού να σας πω. Μετά την Τριανδρία, ξεκινά λίγο πριν από τον κόβο της Τριανδρίας και για εκατοντάδες μέτρα μπροστά υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Δεν μου βγάζει ότι έχει γίνει κάτι, αλλά απλά πολλά αυτοκίνητα.

0: Έτσι λοιπόν, χιάδα του μετρό, έχει ανοίξει και μια... Είπαμε ότι πάντα, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, μα ό,τι και να γίνει, κυρίως εδώ πάνω, έτσι εξηγούνται και κάτι ποσοστά στις εκλογές. Ό,τι και να γίνει, ο παραλογισμός θα έρθει από δίπλα να σταθεί ως συμμετέχον στον δημόσιο διάλογο. Το πρωί, επειδή ήταν μια κουβέντα σε εξέλιξη και επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, είπαμε ότι η δουλειά του δημοσιογράφου να ασχολείται. Όχι να τα ξέρει όλα, να ασχολείται, να ερευνά, να ψάχνει, να ρωτά, να μαθαίνει. Να μην πιστεύει. Να ψάχνει την αντίθετη άποψη. Μήπως εκείνη είναι σωστή. Και έλεγα το πρωί λοιπόν, με αφορμή την συζήτηση, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και επειδή μας ακούνε χιλιάδες κόσμου, να επαναλάβω για ακόμη μια φορά και πολύ επίκαιρο αυτά τα οποία θα πω συνοπτικά, περιληπτικά. Θα τα έχετε ακούσει και άλλες φορές ενδεχομένως, αλλά θα τα συνοψίσω γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα λόγω της λειτουργίας της γραμμής του μετρό προς Καλαμαριά. Υπάρχει μια πομφόλιγα. Πομφόλιγα είναι αυτές οι φούσκες οι οποίες. Βέβαια το πομφόλιγα είναι από τις πληγές με πίο που έχουμε στο δέρμα μας. Μεταφορικά είναι οι φούσκες αυτές που θυμάστε πιτσιρίκια, δεν ξέρω τώρα, που βάζαμε ένα άβα. Αντικαθιστούσαμε το προϊόν που είχε πριν και φυσούσαμε και έβγαιναν κάτι φούσκες. Και χαιρόμασταν. Χαρά να δεις. Από πομφόλιγες άλλο τίποτα στην Ελλάδα. Μικρές, μεγάλες και κάτι τεράστιες. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη ευκολία, λέει ο άλλος, πετάει μια... Γιατί δεν έγινε το μετρό μέχρι το αεροδρόμιο. Ακούγεται λογικό, σου λέει άλλος, κάτσε ρε φίλε. Το αεροδρόμιο είναι κοντά, κάνε ακόμη μια τρύπα. Τρύπα το ρημάδι εκεί. Τράβα μια γραμμή ακόμη μέχρι το αεροδρόμιο. Ωραία ακούγεται και ακούγεται, είναι και λογικοφανές ως επιχείρημα. Λέει, αφού έφτασε μέχρι εκεί μεγάλο, δεν είναι, τράβα ακόμη μια γραμμή. Αεροδρόμιο είναι το ρημάδι. Βέβαια, το ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων οι γραμμές, αυτό το ξεχνάμε. Δηλαδή, προτεραιότητα να πάμε από την άλλη μεριά, έτσι. Κακά τα ψέματα, να πάμε δυτικά, αυτό δεν λέμε. Μπράβο. Πάμε τώρα όμως, πείτε ότι ξεχνάμε τα δυτικά. Για να δούμε λίγο. Τι γίνεται, πού είναι η αλήθεια, πού είναι το παραμύθι και πού είναι η παπάτσα. Ακούγεται παράλληλα, λέει, μα υπάρχει, λέει, στην Ευρώπη, παντού, λέει, το μετρό πάει στα αεροδρόμια. Παπάτσα. Από εδώ στην κορυφή της Ιταλίας, μη σου πω στην... ως το Έβερεστ. Υπάρχουν πόλεις, πρωτεύουσες, κυρίως πρωτεύουσες ευρωπαϊκές, όπου όντως το μετρό καταλήγει εκεί. Δεν είναι όμως η πλειονότης. Στην πλειονότητα το μετρό συνδέεται με άλλα μέσα υψηλής χωρητικότητας, όπως λέγονται. Έτσι λέγονται, υψηλής χωρητικότητας, που μπορεί να είναι σιδηρόδρομος, μπορεί να είναι τραμ, μπορεί να είναι ένα λεωφορείο μπας, το οποίο κάνει μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή με προτεραιότητα. Συνδέεται λοιπόν το μετρό πόλεων με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς και πηγαίνουν στις διάφορες, στα διάφορα αεροδρόμια. Πρώτον, άρα η παπάντζα ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη και όλα τα μετρό καταλήγουν, πως το λένε, στο αεροδρόμιο, είναι παπάντζα ολκής. Κυρίως, ακούστε λίγο, όταν αναφερόμαστε όχι στις πρωτεύουσες, στις δεύτερες ή τρίτες πόλεις των χωρών αυτών, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι πρωτεύουσα, είναι η δεύτερη πόλη της χώρας μας. Και υπάρχουν πολύ σπουδαίες πόλεις, έχω στο μυαλό μου την Νίκαια για παράδειγμα, έχω το Ζάγκρεπ, έχω την Πράγα και άλλες πόλες. Δεύτερη επισήμανση. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή, γιατί εδώ στον Στάτους αποφασίσαμε ότι το φτιάξουμε, ότι τον φτιάξαμε, γι' αυτό και τον φτιάξαμε, γιατί δεν αντέχαμε άλλο την ηλιθιότητα. Όταν το φτιάξαμε, αποφασίσαμε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο με πολλή δουλειά από μέρους μας. Δεύτερη λοιπόν αλήθεια για το θέμα αυτό. Πόλεις μεγάλες της Ευρώπης, κυρίως οι πρωτεύουσες, έχουν και ένα και δύο και τρία αεροδρόμια. Το μέγεθος του αεροδρομίου πολλές φορές καθορίζει, όχι πολλές φορές, πάντα καθορίζει ή θα πρέπει να καθορίζει και την συνδεσιμότητά του. Να το πω πιο απλά. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, εδώ είναι η τρίτη παράμετρος, και θέλω πραγματικά να συνεννοηθούμε σε τούτη εδώ την πόλη. Το νιώθω και ως υποχρέωση απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος με στηρίζει τόσα χρόνια. Και ως υποχρέωση απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος με απεχθάνεται και με μισεί, όχι γιατί του έχω κάνει κάτι, απλά γιατί έχω μάθει να λέω την αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Τα αεροδρόμια σε κάθε χώρα, στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην Ελλάδα, δεν έχουν την ίδια σημασία και το ίδιο ενδιαφέρον μεταξύ τους. Υπάρχουν αεροδρόμια μεγάλου ενδιαφέροντος και πολύ μεγάλης επιβατικής κίνησης. Υπάρχουν αεροδρόμια μεσαίας και αεροδρόμια μικρής επιβατικής κίνησης. Υπάρχουν αεροδρόμια μεσαίας επιβατικής κίνησης, η οποία όμως έχει εποχικότητα. Της Θεσσαλονίκης στο αεροδρόμιο, εκεί περίπου κατατάσσεται. Είναι ένα αεροδρόμιο μεσαίας κατηγορίας. Είναι ένα κουκλάκι όπως το έκανε η Fraport, αλλά είναι μεσαίας κατηγορίας. Με επιβατική κίνηση μεγάλη 3 μήνες το χρόνο. Μέτρια κίνηση 5 μήνες το χρόνο, άλλους 2 μήνες δηλαδή, άλλους 2-3. Και από εκεί και πέρα, μετά τον Οκτώβριο, είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση. Δεν υπάρχει κόσμος. Καλός, κακός, δεν ξέρω. Τέταρτη παράμετρος. Το αεροδρόμιο, με βάση έκθεση της οποίας το περιεχόμενο γνωρίζω, καλύπτει τους θερμούς μήνες της μεγάλης επιβατικής κίνησης, κυρίως κόσμο ο οποίος θα πάει Χαλκιδική, θα πάει ανατολικά από Στριμονικό και πέρα, ή θα πάει Πιερία. Κόσμος ο οποίος έρχεται, νοικιάζει αυτοκίνητο και πάει. Δεν έρχεται στο σταθμό του ΟΣΕ, ούτε στο Βαρδάρι. Στην πλειονότητά του αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό και οι εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκίνητων έφυγαν από το κέντρο και έχουν όλες τα πάρκινγκ και τις εγκαταστάσεις κοντά στο αεροδρόμιο. Γιατί ο τουρίστας έρχεται, παίρνει τα αυτοκίνητα και φεύγει. Άρα, οι ανάγκες για τις οποίες γίνεται λόγος θα πρέπει να αντιστοιχίζονται στο κόστος κάθε έργου. Οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν λένε ότι μετρό εκεί θα έχει κόστος οικονομικό υπέρμετρο σε σχέση με την χρησιμότητα που αυτό θα έχει. Πάει αυτή η συζήτηση. Υπέργεια. Να γίνει ο πρώτος, φυσικά. Για να δούμε όμως. Φυσικά να γίνει, κάτι σαν προαστιακός, μια γραμμή τραμ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σταθερή τροχιά ρε παιδί, πάνω, από τη Μίκρα μέχρι το αεροδρόμιο, μαζί σας. Να συμφωνήσουν. Που παρόλο αυτό δεν την δικαιολογεί η μεγάλη, η μικρή κίνηση στην διάρκεια του χρόνου. Θα πρέπει το εισιτήριο να πάει στα ύψη. Όχι 9 ευρώ πόσο είναι στην Αθήνα, 15 να γίνει. Αν θα γίνει 15 θα πρέπει μετρό ή ταξί, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Άστο και αυτό. Λογικά πράγματα, έτσι. Όχι χαζομάρες. Όποιος διαφωνεί να πάρει τηλέφωνο μετά. Μιλόπουλος λέγεται, Σταθόπουλος λέγεται, Βελόπουλος λέγεται, Βενιέρης λέγεται, Δημαρέσης λέγεται, να με πάρει να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα. Πάμε λοιπόν στη λύση της επίγειας γραμμής. Αυτή που λέμε ότι, όχι, αυτή που ισχύει με το προαστιακό προς τα δυτικά, προς τη Σύνδο. Έλεγα το πρωί υπάρχει ένα εκκλησάκι στο δρόμο προς την Περαία. 40 χρόνια. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το μετακινήσει. Για τους όποιους λόγους. Υπάρχουν σπιτάκια κανένα 2-3 στην επέκταση της Μεάνδρου στον Εύωσμο. Και ο δρόμος ενώ πρέπει να είναι τριπλάσιος, τετραπλάσιος, μένει τόσος γιατί η πολιτεία, οι νόμοι, το Σύνταγμα δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον να προσφύγει, να αντιδράσει και να μην γίνεται το επόμενο βήμα. Θα μου πείτε να καταστρέψουμε, να αλλάξουμε το Σύνταγμα, το κάνουμε σαν τον Ερντογάν, εδώ θα γίνει δρόμος, τελειώσαμε. Εντάξει, να συμφωνήσουμε. Πάντως δεν υπάρχει τώρα. Γιατί το θέτω. Για φανταστείτε να πάρθει η απόφαση να γίνει επάνω εκεί μια γραμμή. Μαζί σας, χρήσιμη θα είναι. Φυσικά, πας στη Μίκρα, παίρνεις το μέσο σταθερής τροχιάς, πας στο αεροδρόμιο και αντίστροφα. Και δεν είναι και πολύ ακριβό έργο ως κατασκευή για την επίγειο. Αλλά για πείτε μου λίγο, όταν ξεκινήσουν οι απαλωτριώσεις, γιατί από Σαχλαμάρες έχω χορτάσει, για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου, Όλες εκείνες οι ιδιωτικές εκτάσεις, γιατί δεν είναι το, η σταθερή τροχιά, το τρένο, το τραμ δεν θα πηγαίνει ζιγζάκ, δεν θα πάει από διασταυρώσεις, θα πάει ευθεία, σχεδόν ευθεία. Όλες εκείνες οι απαλωτριώσεις θα δεχτούν να τις κάνουν οι ιδιώτες ή θα προσφεύγουν τρεις την ώρα. Ρωτάω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό σας λέω. Δεν παίρνω θέση. Απλά θέτω μία σειρά δεδομένων, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και με βάση αυτά εγώ βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα. Εσείς μπορείτε να βγάλετε και ο καθένας μπορεί να βγάλει προς Θεού τα δικά του συμπεράσματα. Με αφορμή την συζήτηση που γίνεται για το μετρό. Τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος, συγγνώμη που σας καθυστέρησα λίγο, αλλά θεώρησα υποχρέωσή μου να αναφερθώ σε αυτά τα οποία θεωρώ άκρως σημαντικά. Όποιος, επαναλαμβάνω, θεσμικός ή λιγότερο θεσμικός, έχει ενστάσεις, διαφορετική άποψη από εσάς, ακροάτριες, ακροατές, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσω, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω τις παπάντζες του κάθε πολιτικάντη.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Σε ζήτημα σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, εξελίσσεται η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κ. Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το Μένουμε Ευρώπη, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα ο Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ απαντά. Ο κύριος Μαρινάκης που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο Πασόκ. Την ίδια ώρα, δέσμοι 11 προτάσεων για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το Πασόκ σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του Πασόκ δήλωσε ότι το ιδιωτικό χρέος είναι ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, συμπληρώνοντας ότι οι business με τα κόκκινα δάνεια θα κοπούν με το Πασόκ. Σε 6 βασικούς άξονες διαρθρώνονται οι προτάσεις του Συνδέσμου Εξαγωγέων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τις οποίες κατέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, Θέμης Αρασίδης, στον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της θεσινής συνάντησης με τους παραγωγικούς φορείς. Επιτάχυνση των επενδύσεων στις σύγχρονες υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, ενεργειακό κόστος, χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακά προγράμματα, έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, φορολογικά κίνητρα και τέλος, ασφάλεια και εποπτεία αγορών ήταν τα θέματα πάνω στα οποία έκανε τις προτάσεις του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Την ίδια ώρα την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μετά την εκδήλωση για την παρουσίαση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και τις ανακοινώσεις για τα αιτήματα που είχε καταθέσει στον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Όπως είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, άκουσε με χαρά από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι 7 παρεμβάσεις που είχε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό αναμένεται να υλοποιηθούν. Αναστάτωση χθες βράδυ στους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με 30χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα και τελικά προκάλεσε τροχαίο. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο οδηγώντας επικίνδυνα αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας και μονόδρομο, παραβίασε πολλές φορές ερυθρούς σηματοδότες με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές. Κατά τη σύλληψη του μάλιστα έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 18.500 ευρώ. Τραγωδία στη Βέρεια, νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη στους καταράκτες Δέρματά. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 χθες το απόγευμα. Φίλος της άτυχης 18χρονης ενημέρωσε τις αρχές. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ καταδύθηκε στη λίμνη που είχε σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της στην επιφάνεια. Κλειστός και στα δύο ρεύματα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αντιμέτωπο με τεράστια καταστροφή βρίσκεται το Νεπάλ μετά το τεράστιο πλημμυρικό κύμα που σάρωσε την περιοχή Ρασούβα κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι αγνοούμενοι. Εξ αυτών 466 είναι τουρίστες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγήσεις περιοχές διακόπηκαν σήμερα λόγω φόβου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Χθες διασώθηκαν τουλάχιστον 573 άνθρωποι. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε 80 γέφυρες και σε 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια, Κιλκής και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 38 και Καστοριά 36 βαθμούς Κελσίου.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Chai Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή, με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Energia Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Energia Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: δεύτερο. Να, η σεπίρωση των όσων σας είπα, μπορείτε όσοι ταξιδεύετε στο εξωτερικό να δείτε εκεί τι συμβαίνει. Και πλέον κανείς το να ταξιδεύει στο εξωτερικό είναι μια εύκολη επιλογή, καθώς έχει τον Gregos Travel, το οποίο σας πάει παντού, σε όλο τον κόσμο. Και σας πηγαίνει με εξαιρετικό τρόπο, με εξαιρετική εξυπηρέτηση και με πολύ καλό value for money. Ήδη στο Gregos Travel μπορείτε να μπείτε στη σελίδα να δείτε τι μπορείτε να κάνετε το τριήμερο 26-28, αν θέλετε να το κάνετε και πενθήμερο Οκτωβρίου, ή από τώρα να σχεδιάσετε, να οργανώσετε, να κλείσετε, και όσο νωρίτερα κλείνετε τόσο καλύτερα, τις διακοπές, εκδρομές, τις αποδράσεις σας για τις γιορτές που θα έχουμε, που έχουμε μπροστά μας, έλεγε ότι 2,5-3 μήνες μείνανε. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Στο Gregos Travel βεβαίως, 2-3-10-55-55-56 για περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Επειδή δεν μπορώ να πάρω τα βουνά όπως ένας φίλος που μίλησε νωρίτερα, πρέπει να μιλήσω και εγώ γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να σε αφήσω μόνος σου να παλεύεις να εξηγήσεις τα αυτονόητα. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν προβλέψεις για μελλοντικές συνέσεις, αλλά το κόστος και το αν αξίζει τον κόπο πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουν κάτω με χαρτί και με μολύβι. Γιατί κάπως έτσι έχει ξεκινήσει και μια τρύπα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι δεν τα θυμούνται, αλλά είμαι 52 χρονών και εγώ τα θυμάμαι σαν να είναι χθες.
0: Ναι, που λέγανε με τα χρήματα της δημοτικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου θα φτιάχναμε το μετρό.
1: Ναι. Σε όλο τον κόσμο κάπως έτσι επεκτείνονται. Και όπως είπες και εσύ, πώς θα γίνει, ας το πούμε, τράμι ανοιχτής τροχιάς ή οτιδήποτε χωρίς τις απολωτριώσεις που κοστίζει. Ο λόγος που το flyover γίνεται flyover είναι γιατί αν το πηγαίνανε από πάνω οι απολωτριώσεις θα είχαν φτάσει.
0: Εγώ θα θυμίσω τον κόσμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα θυμίσω στον κόσμο ότι οι αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν την χάραξη της περιφερειακής τότε να περιλαμβάνει και αυτό το φοβερό και τρομερό τούνελ. 100 μέτρα, 90 μέτρα τούνελ, δεν μπορούσαν να πάνε από δίπλα, από τον λόφο. Έκαναν τούνελ για να περάσουν, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις των κατοίκων. Για φανταστείτε τώρα, σε μια περιοχή που έχει και ακριβή αξία, ανατολικά εκεί στη Θεσσαλονίκη, τι θα κοστίσουν όταν θα γίνει οι απαλωτριώσεις. Για να μην λέμε εύκολα λόγια. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάω σε εφημερίδες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Κάτι γρήγορο. Είπες προηγουμένως για εκείνο το εκκλησάκι στην Περαία.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έχω μάθει θα μεταφερθεί.
0: Εντάξει, έχω γίνει, πάω για 7η δεκαετία της ζωής μου και το έχω ακούσει.
1: Φεύγει το μοναστήρι από εκεί και θα το βάλουν μέσα.
0: Άντε να δούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προς τα ανατολικά έχουμε θεματάκι. Από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά λύνει το πρόβλημα εκεί, γιατί νωρίτερα ήταν πιο κόκκινη η γραμμή. Τώρα τα αυτοκίνητα μάλλον άρχισαν να κινούνται. Έτσι λοιπόν, στο Gregos Travel, με τον Gregos Travel πας παντού με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

0: Βγήκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική. Αυτό είναι μια δυσκολία για κάθε υπάλληλο ο οποίος πρέπει να υπηρετήσει σε περιοχές δύσκολες, νησιά ή ακριτική περιοχή, που να βρει κατοικία. Στα νέα διαβάζω για νοικοκυριά μικρομεσαίους, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα η Αίγυπτος. Τι λέει εδώ στο προσεχώς, λέει, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους με ηλεκτρόδια, ανιχνευτές, τις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Άκου να δεις. Θα πηγαίνει η κατσαρίδα μέσα σε περιοχές όπου σεισμοί, πνιγμοί, καταποντισμοί. Θα περπατάει η κατσαριδούλα, θα έχει κεράκια, θα έχει δηλαδή σύστημα οπτικοακουστικό. Ωραίο. Να που οι κατσαρίδες είναι χρήσιμες, τις φοβάστε. Βλέπετε κατσαρίδες και τρελαίνεστε, κυρία Δημαρέση. Πιο χρήσιμες από εσάς θα είναι οι κατσαρίδες και από εμάς. Τι με κοιτάς έτσι.
1: Ας έχουν και αυτές μια
0: χρησιμότητα. Γιατί τις φοβάστε τόσο πολύ τις κατσαρίδες οι γυναίκες?
1: Συχαινόμαστε, βρε γλυκέ μου. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά. Δεν τις συχαινόστρες. Βεγά! Λες και είναι κανένα δεινοσαυράκι. Κατσαριδούλα.
1: Κάπως έτσι είναι, με φτερά.
0: Η μικρή Τερέζα. Η μικρή Τερέζα.
1: Καταρχάς δεν ξέρουν όλες Τερέζες. Θα υπάρχει κάποιος Τερέζος, δεν μπορεί.
0: Έχει αρσενικές κατσαρίδες.
1: Δεν θα έχει. Μας φοβίζει το γεγονός, αυτό δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος, πως το λένε ή όχι, ότι μετά από πυρηνική καταστροφή οι μόνες, λέει, που θα επιβιώσουν είναι
0: Η απογευματινή 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, γράφει βαρύγδουπος τίτλος της απογευματινής. Να χαλαρώσουμε λίγο. Τα τελευταία πολλά χρόνια οι άλλες βαλκανικές χώρες και πρωτεύουσες εκείνων έχουν κάνει άλματα. Εμείς βάζουμε κουβάδες, ψάχνουμε να δούμε κουβάδες για να δούμε αν από κάποια χαραμάδα πέφτει στο μετρό για να αναιρέσουμε, να ακυρώσουμε, να απαξιώσουμε τα έργα της πόλης. Η εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα, προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Λέσβος παγώνει μαζικές θανατώσεις ζώων, εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Από το Μάρτιο πάρθηκε απόφαση, θανατώνονται ζώα. Έχουν αποφασιστεί αποζημιώσεις για τα ζώα τα οποία θανατώνονται, αλλά οι κάτοικοι είναι στο πόδι γιατί δεν καταβάλλονται οι αποζημιώσεις την ώρα τους, με αποτέλεσμα εκτινοτρόφοι να υποφέρουν. Μηταράκι, κάνε δουλίτσα σε παρακαλώ εκεί. Α, έτσι εξηγείται αυτό που λέγαμε με το Σωτήρι χθες για τη Βιργινία. Βλέπω ότι ενώ ήταν πυκνή η παρουσία του Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, κυρία Δημαρέση, έχει 2-3 μέρες δεν υπάρχει φατσούλα Τσίπρα. Δεν διαβάσαμε κάπου ότι σκοτώθηκε ο Τσίπρας με έναν μεγαλοπαράγοντα ο οποίος είχε αποφασίσει να τον στηρίξει δυνατά?
1: Πάει στήριξη.
0: Δεν βλέπω τη φάτσα του, ενώ κάθε μέρα είχε και κάτι για Τσίπρα η εφημερίδα των συντακτών. Τώρα 2-3 μέρες στο ψυγείο. Παρέα με τον Παρπαστάθη. Τουλάχιστον ο Παρπαστάθης είναι χρήσιμος, ρε φίλε. 18 διαφορετικές συνταγές τις κρατάει εκεί, με το που ανοίγει στον καταψύχτη σου λέει τι τραβάει η όρεξή σου.
1: Ξέρεις τι έφαγα χθες?
0: Μπάμιες, εγώ μπάμιες έφαγα.
1: Κινόα Μπαρμπαστάθη με λαχανικά. Έτοιμο γεύμα στον καταψύκτη, το βγάζεις, το σωτάρεις για 5 λεπτά και ήτανε τέλειο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Είδες
0: για χρονική αξία.
1: Εγώ για να το κάνω αυτό μόνη μου, ήθελα μίνιμουμ μία ώρα και να ψιλοκόψω τόσα λαχανικά και να τα φτιάξω.
0: Και βέβαια μεγάλη ευκολία, διευκόλυνση για όλες όλους, οι φρεσκότατες σαλάτες Μπαρμπαστάθη. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο ελεύθερος τύπος, ξέρετε, για να βγάλουν υπερκέρδη κάποιοι, να βγάλουν κέρδη, να υπάρχει

0: κερδοφορία, να υπάρχει υγιές ταμείο. Να βγαίνει ρε παιδί μου έσοδα, έξοδα, να είναι σύντροφοι εκεί του ριζοσπάστη και γενικότερα της αριστεράς. Κάποιοι πρέπει να βάλουν κάτω τον ποπό τους και να δουλέψουν. Δεν έρχονται τα κέρδη από μόνα τους. Δεν κάθομαι και λέω βάζω στην ΔΕΗ ένα δέλτα κεφαλαίο, την κάνω δημόσια και αυτή από μόνη της μετά βγάζει λεφτά πλούτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαλανθάνει τις προσοχές των συντρόφων μου της αριστεράς, αλλά το κομβικό σημείο εκεί είναι το μυστικό. Πάθα μου πεις ο φίλος μου Κουτσούμπας μπορεί να καταλάβει αυτό το μυστικό, δεν ξέρω. Ο ελεύθερος τύπος εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις νέα από κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αριστερά φωτογραφία Μητσοτάκη, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγγενιάζουμε. Στο κόκκινο η Αττική για τον ιό Δυτικού Νείλου. Ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Παρακάτω νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6-20 για τον Μανόλο. Εκπληκτικός Μανόλο. Και ο Τεντόγλου εκπληκτικός. Αλλά ο Μανόλο έχει τον... πώς το είπαμε?
1: Ντουπλάντης.
0: Ντουπλαντίδη. Άμα ήταν πόντιος ρε παιδί μου, Ντουμπλαντίδης. Όσο είναι ο Ντουμπλαντίδης εκεί. Τι γλυκός που είναι ο Μανόλο όμως, δηλαδή ο τρόπος πανηγυρίζει είναι γλύκας. Επανάσταση στην ιατρική χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη γράφει Εσπρέσο. Από το πλατό στο δικαστήριο η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της, την Ευελπίδων. Και έχει πολύ γυμνό η Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα. Πολύ γυμνό. Με 33-34 βαθμού. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης μετρό στην Καλαμαριά. Σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Ξεκίνησε νέα εποχή για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη. Η κόντρα. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πληστηριασμούς της Θεσσαλίας. Πλημμυροπαθείς. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους, γράφει. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Κόλαση. Ο λόγος, η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ωραία, το διάβαζα αυτό και τη δεκαετία των 90. Από συμπρωτεύουσα της Ελλάδας, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Η ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κραχ Μπαμ. Τι είναι αυτό? Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Η Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου. Αυτό το οποίο χθες γράφτηκε και το σχολιάσαμε και εμείς για τα 25 μέτρα Αιγιαλού. Διαψεύστηκε, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση, μάθαμε από το Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία τέτοια ρύθμιση. Γιατί σας λέγαμε χθες ότι ήδη είναι 50, σε άλλες χώρες είναι 100, δεν είναι λογικό να γίνει 25. Τελικά ήταν και αυτό ένα από τα περιβόητα που αναπαράγονται στα social, κυρίως media. Εδώ την προσοχή σας παρακαλώ. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη. Οι οικονομικές καταστροφές και οι χωρισμοί.

0: Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα, στα πρωτοσέλιδα τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 28. Και η ώρα είναι...
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme.

0: Με τι μουσική σε υποδέχομαι, κυρία Δημαρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Μας ακούει και ο πρόεδρος σήμερα. Στο δρόμο είναι ο πρόεδρος.
1: Να, για Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι. Και στη Δυτική Μακεδονία μπορεί να μας ακούει. Il est décrété. Πρόεδρε, αν μας ακούς, la vie est une valeur. Δώσε κάτι παραπάνω, κάνε το 1,8, 2,1. Τι είναι, 300 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Οι άλλοι γιατί δίνουν, Δημαρέ, γιατί με κοιτάς έτσι. Δηλαδή, ο Τσίπρας γιατί δίνει. Ο Ανδρουλάκης γιατί δίνει. Ο Βελόπουλος γιατί δίνει. Ο Κουτσούμπας γιατί δίνει.
1: Γιατί δίνουν θεωρητικά.
0: Τι σημασία δίνουν.
1: Θεωρητικά.
0: Έχω εγώ την ελπίδα ότι θα πάρω.
1: Α, καλά.
0: Ζω με την ελπίδα ότι θα πάρω.
1: Άσε, μην πιάνεις ελπίδες, γιατί είδες τι γίνεται με τις ελπίδες τώρα τελευταία.
0: Εντάξει, εκεί ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια των ρωσόφιλων να κάνουν πιο αισθητή δυναμική την παρουσία τους στην Ελλάδα, αλλά επέλεξαν ενδεχομένως κουτσό άλογο. Τι έγινε με την. Κάτσε να κάνω κουτσομπολιό. Τι τραγούδι να σου βάλω για κουτσομπολιό, βάλω αυτό εδώ. Είναι λίγο του καφέ του πρωινού. Για πες λίγο, τι είναι με την Ακρίτα.
1: Τι να γίνει, χαμός έγινε με την Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα.
0: Ο κόσμος χαίρεται και εμείς ασχολούμαστε.
1: Ναι, πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτό το ζήτημα, ειλικρινά. Δεν έχουν με τι να σκοτωθούν και σκοτώνονται για την Ακρίτα. Δεν θέλει να την ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δεν την ψηφίζει. Η επιλογή προσώπου είναι.
0: Ναι, αλλά είναι γυναίκα, λέει η Κωνσταντοπούλου. Ψηφίστε μια γυναίκα. Μόνο άντρα θα έχετε εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι τουαλέτες των γυναικών θα είναι άδειες στην αντιπροεδρία.
1: Απριόρι, δηλαδή όλες οι γυναίκες είμαστε αγίες και είμαστε ικανές για τα πάντα, έτσι.
0: Όχι, δηλαδή, αλλά ως μια ποσόστοση. Δεν χρειάζεται εκεί στο.
1: Ποσόστοση δεν υπάρχει στην αντιπροεδρία της Βουλής.
0: Δεν θα έπρεπε να κάνουν μια ποσόστοση, κάτι τι.
1: Γιατί δεν έβαλε Κωνσταντοπούλου αντιπροεδρίνα.
0: Έλα,
1: το πω στη δικιά της. Τι έλαρεσαι τώρα. Θα μου πεις πόσες γυναίκες της μείνανε τώρα στο κόμμα, δεν θυμάμαι, γιατί φύγανε κιόλας πολλές.
0: Σχεδόν λίγοι μείναν στο κόμμα.
1: Αυτή ειδικά δεν πρέπει να μιλάει για γυναίκες κτλ. Γυναίκες την έχουν καταγγείλει για ό,τι την έχουν καταγγείλει.
0: Τώρα ως γυναίκα κρίνεται η Ακρίτα δηλαδή.
1: Όχι βέβαια, έτσι, αυτό πράγμα. Λέω.
0: Γιατί είναι πολύ σεξιστικό να το δούμε έτσι ως γυναίκα.
1: Φυσικά.
0: Ως πολιτικό πρόσωπο. Ως δημόσιο πρόσωπο.
1: Ως άνθρωπος και ως πολιτικό πρόσωπο.
0: Ποιον ενόχλησε η Ακρίτα, κύριε Δημαρέ. Τώρα συγγνώμη λίγο, γιατί μπορεί να ακούει κάποιο κόσμο που δεν με ξέρει. Πλάκα κάνω έτσι, τρολάρω τον εαυτό μου, όχι τη Βιργινία. Τι έκανε η Ακρίτα και δεν τη θέλουνε. Πες ότι είσαι μια τουρίστρια τέταρτης γενιάς, τρίτης μάλλον, από το Νιου Γιόρκ. Ήρθες εδώ, από το Τέξα, από το Χιούστον. Ήρθες εδώ με σπαστά ελληνικά. Θέλω να μιλήσεις και λίγο σπαστά ελληνικά. Και παρακολουθείς αυτήν την ιστορία.
1: Α, κάτσε, να πάρω Γκρίκλης Τσίπρα. Οκ, okay, ναι, το έχω.
0: Και έρχεσαι εδώ και βλέπεις όλη αυτήν την ιστορία. Τι θα ρώταγες.
1: Ποια είναι αυτή η κυρία Ακρίτα. Και γιατί σκοτώνεστε για πάρτι σας.
0: Δεν έχετε social media στο χωριό σας, στο Χιούστον. Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα. Θα μπορούσε ένας βουλευτής ή οσδήποτε νεοδημοκράτης βουλευτής, τον οποίον πατόκορφα η Ακρίτα στόλιζε, να την ψηφίσει. Η κυρία Δούρο, όταν την επέλεξε, δεν είχε άλλους να επιλέξει. Ποιο μετριοπαθή στέλεχη. Ο Αμανατίδης, ο Γιάννης. Εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Εμένα το μυαλό μου στον Αμανατίδη πήγε.
0: Εξαιρετικός.
1: Γιατί
0: και αγαπητός από όλους.
1: Ήθους, δεν ολίσθησε, διολίσθησε ούτε μία φορά στην καριέρα του την πολιτική σε περίεργους χαρακτηρισμούς, σε τοξικότητα, σε δεν ξέρω τι άλλο, ακόμα και τις δύσκολες εποχές. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και λίγο επίτηδες η κυρία Δούρου, να σου πω.
0: Για να προκαλέσει τέτοιο. Ναι. Μήπως θέλει την κάψη. Αλλά τι την κάψη, η άλλη παράσημο λέει είναι για μένα.
1: Και... Καλά, η ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα ότι είναι παράσημο αυτό για μένα για την κριτική. Ποια κριτική?
0: Κουζίνα, παρακαλώ.
1: Και η φωτογραφία με τους γονείς της και την ίδια παιδάκι σε ηλικία 5 χρόνων, ξέρω εγώ πώς ήταν εκεί, και θα με βλέπουν οι γονείς μου από πάνω και θα χαμογελάνε. Ο οποίος πατέρας της και η μητέρα της ήταν γνωστή αντιστασιακή και τα λοιπά, με αγώνες. Δεν νομίζω ότι κάνουν αντίσταση με ύβρις και με τεξικότητα στο πληκτρολόγιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, πολύ καλημέρα σας. Αν επιτρέπετε να αναφερθώ στην κυρία Ακρίτα, πριν από πολλά χρόνια.
0: Όχι, όχι, παρουσίασε... μόνο πολιτικά θέλουμε να αναφερθεί.
2: Μόνο πολιτικά.
0: Ναι, δεν θέλω κουτσομπολιά.
2: Πριν από αρκετά χρόνια, παρουσίαζε μία εκπομπή στην τηλεόραση με τον τίτλο Ο Αδύναμος Κρίκος.
0: Α, ωραία εκπομπή.
2: Και ρωτά τον παρουσιαστή, τον διαγωνιζόμενο, ποια η γνώμη σας για τον διανοούμενο, προσέξτε τη λέξη, διανοούμενο Μιχάλη Ράπτη, και της έστειλα εκείνη τη στιγμή που ήταν τα σύρματα, τα τηλέφωνα, τα κινητά ήταν ακόμη στα σπάργανα, της έστειλα φαξ να μας πει τι προσέφερε ο κύριος Μιχάλης Ράπτης στην ελληνική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις δεν είναι της κυρίας Ακρίτα, είναι της παραγωγής. Να σταθούμε στο σήμερα παρακαλώ και πολιτικά το θέτουμε το θέμα. Σας είπα εγώ, επειδή έχει πάρει διαστάσεις, αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν, θα κάναμε λίγη πλακίτσα και θα φεύγαμε από το θέμα, αλλά επειδή έχει πάρει διαστάσεις και έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα αντιπαράθεσης στην διελκυνιστίδα κυβέρνηση αντιπολίτευσης, μπήκε το Πασόκ και κάνει το λάθος για εμένα, λάθος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν κατάλαβα πιο σκεπτικό. Στηρίζει, δηλαδή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο κάνει κακό στην κυβέρνηση. Γιατί δεν κάνει καλό στο Πασόκ καταρχάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει το εξής. Πρέπει να κάνει καλό στο Πασόκ, όχι να κάνει κακό σε οποιαδήποτε άλλο κόμμα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ, έχει υιοθετήσει μια τακτική οτιδήποτε εκτός από αυτό που λέει και κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ό,τι και να πει η Νέα Δημοκρατία να κάνει είναι εναντίον. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις περίπλοκα πολιτικά ή άλλα νοήματα.
0: Αυτό. Καλά κάνει και το κάνει, αλλά πρέπει να δει και την παράμετρο. Αυτό που κάνει για να ζημιώσει τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ κάνει καλό? Γιατί ποια είναι η αίσθηση ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας σήμερα, Βιργινία? Ότι υπάρχει ένα σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης. Ντύστο. Να συμφωνήσουμε στο σύνθημα, να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φτάνει δύο τετραετίες. Προθέσα άκουγα έναν δημοσιογράφο της αριστεράς, συνάδελφο. Ποιος είναι και σοβαρός? Ο Ιωάννη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και τι είπε, δεν το κράτησα μαζί μου, λάθος μου. Λέει πρέπει να φύγει, λέει ο Μητσοτάκης, λέει φτάνουν δύο τετραετίες. Γιατί να κάνει, λέει, και τρίτη τετραετία? Αυτό τώρα είναι πολιτικό επιχείρημα? Αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα? Γιατί να κάνει τρίτη τετραετία?
1: Καταρχάς,
0: το θέμα είναι να φύγει ή να μην φύγει, να φύγει.
1: Καταρχάς, τον κάθε Μητσοτάκη τον ψηφίζει ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι μας λέμε τη γνώμη μας, την άποψή μας, αλλά τον ψηφίζει ο κόσμος. Καθαρά, εκλογές κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι, παιδί μου, να φύγει μαζί σου.
1: Αν ο κόσμος που ψηφίζει Μητσοτάκη δεν έχει μια καλή εναλλακτική για να πει ναι, καλός ο Μητσοτάκης ή κακός ο Μητσοτάκης, αλλά εγώ αυτή τη φορά θα ψηφίσω αυτό. Γιατί με πείθει περισσότερο, γιατί μου δίνει περισσότερες προοπτικές. Ενδεχομένως κάποιοι δεν έχουν καταλάβει και μέσα στο Πασόκ ότι ο κόσμος τα τελευταία χρόνια δεν ψηφίζει με βάση το θυμό όπως γινόταν μέσα στα μνημόνια. Ψηφίζει με βάση την προοπτική και, το σχέδιο, και αυτό φαίνεται και από τα ερωτήματα των δημοσκοπήσεων.
0: Όποιος, όχι, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος ψηφίζει με βάση το θυμό, αλλά υπάρχουν κόμματα τα οποία εκφράζουν, εκπροσωπούν και ποικιλό χρώμος. Αυτό το οποίο θέλει αυτός ο κόσμος είναι η πλεύση ελευθερίας, θυμός δεν είναι. Ήταν οι Σπαρτιάτες.
1: Ναι, αυτά δεν είναι κυβερνητικές προτάσεις.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Είναι ο Βελόπουλος. Ναι. Όποιος θέλει δηλαδή να εκφράσει θυμό και τα λοιπά, έχει επιλογές. Στα 3-4 άλλα, τα οποία είναι όπως λέγονται συστημικά, κατ' εμέ πιο σοβαρά σχήματα πολιτικά, γιατί έχουν αρχή μες τέλους, εκεί δεν φτάνει ο θυμός. Δεν μου αρέσει ο Μητσοτάκης ή δεν μου αρέσει ο Άδωνης, να σηκωθεί να φύγει, να φύγει. Αλλά η κοινωνία η οποία κρίνει και το Μητσοτάκη και τον Άδωνη, αλλά και εσένα που δεν σου αρέσει ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης, θέλει από εσένα να γίνεις γοητευτικός. Είχαμε δώσει ένα παράδειγμα παλιά, νομίζω, τον τύπο ο οποίος πάει να φλερτάρει μια κοπελιά, η οποία τα έχει με ένα γνωστό του, όχι κολλητό φίλο, και πάει να την φλερτάρει και να την κερδίσει, κουτσομπολεύοντας τα αρνητικά του προηγούμενου δεσμού της κοπέλας. Πες ρε φίλε, εσύ τι καλό έχεις για να γοητεύσεις την κοπέλα. Το να πας την κοπέλα και να της πεις, α, προηγούμενος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, αυτό είναι κατηνιά. Σε επίπεδο κοινωνίας μιλώ. Δώσε εσύ τον δικό σου τρόπο, λόγο, προοπτική. Διαφοροποιήσου από το κοινό το οποίο θέλει απλά να εκτονωθεί και το εισπράττουμε, έτσι. Χθες για παράδειγμα γελούσαμε τη Δημαρέση. Και μάλιστα ήθελα να δω, ρε παιδί μου, σε εμάς συμβαίνει. Χθες πήγε ο Άδωνης, λέω. Πήγε ο Λεοντής και έκανε το ρεπορτάζ εκεί στο μετρό. Και ανεβάσαμε απλά τις εικόνες, τη φωτογραφία, τα εγγένεια του μετρό. Τίποτα άλλο. Ούτε μπράβο, ούτε χειροκροτήματα δεν είναι στη φύση μας. Ούτε να λέμε μπράβο, ούτε να χειροκροτούμε γενικώς και αορίστως. Αν με κάτι συμφωνούμε, το λέμε. Αν με κάτι διαφωνούμε, το λέμε.
1: Ήταν το ρεπορτάζ που έκανε ο Λεοντής.
0: Από κάτω είχε χιλιάδες σχόλια, εκατοντάδες, βρίσιμο, μπινελίκες, χρό. Έβριζαν το Μητσοτάκι, έβριζαν εμάς. Λέω ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, και λέω στη Βιργίνια, κάτσε ρε παιδί μου, να δω λίγο σε άλλα site γίνεται. Και μπήκα και στην Εφημερίδα Μακεδονία, στη δική της ανάρτηση. Οι συνάδελφοι το ίδιο. Βάλανε εκεί το Μητσοτάκι, τα Αιγαίνια. Το ίδιο από κάτω. Και λέω τη Βιργίνια, τώρα ο τύπος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να βρίσει δημόσια, να γράψει τόσο χυδαία, είναι άξιος λόγου?
1: Όχι, αλλά μετράει ψήφος του όσο και η δική σου.
0: Ναι, αυτός ο τύπος που δεν ήταν ένα σχεδίο, οι περισσότεροι βρίζανε.
1: Εκατοντάδες ήταν.
0: Δηλαδή, πες ρε άνθρωπε την άποψή σου, δείξε ένα στοιχειώδη πολιτισμό. Για να σε πάρω κι εγώ στα σοβαρά.
1: Εγώ έβλεπα τα σχόλια, γιατί μου έκανε εντύπωση. Ήταν, ξέρω, 600-700 σχόλια κάτω από την ανάρτηση. Και λέω, κάτσε να δω τι γράφουν. Δεν είδα, μπορεί να μην είδα ούτε ένα σχόλιο για ενστάσεις, για την επέκταση του μετρό, για δυτικά, για αεροδρόμια. Τα ακούω, τα δέχομαι, να τα συζητήσουμε, έτσι. Νορμάλ, καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τη συζητάμε, τη βλέπουμε, λέμε τα στοιχεία, λέμε τι λένε οι άνθρωποι που κάνουν, έχουν τις έρευνες για το μετρό, τις βιωσιμότητες και όλα αυτά. Αλλά εγώ είδα μπινελίκι, βρυσίδι, χυδαιότητα, και μάλιστα επειδή πολλές φορές έμπαινα και στα προφίλ για να δω τι άνθρωποι είναι αυτοί, γιατί μου κάνει εντύπωση όταν κάποιος βρίζει εσχρά, πολλές φορές δηλαδή τρομερά εσχρά. Έβλεπα ανθρώπους που είχαν εικόνες Αγίων στα προφίλ.
0: Αυτό πάλι.
1: Ρε παιδί μου, αυτοί οι χριστιανοί, σε εισαγωγικά το χριστιανοί, έτσι, είναι τελικά οι χειρότεροι.
0: Αυτοί, όχι γενικώς οι χριστιανοί.
1: Αυτοί οι χριστιανοί στα εισαγωγικά.
0: Ισούς εδώ μέσα με τις επιστολές.
1: Με τις επιστολές, αυτό το έχει το copyright άλλος.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάρω μια επιστολή?
1: Όχι.
0: Στο Βούδα πρέπει να απευθυνθώ.
1: Αυτά τα έχει κοπιάρει άλλος.
0: Φαντάζεσαι να βρω τις επιστολές του Βούδα? Και να... για φαντάσου τώρα. Θα κάνω πάταγο. Πώς το λέγε η τέτοια. Θα κάνω αίσθηση. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ του Γιάννη του Συνάνη. Ήθελα να τον καλέσω, αλλά το λέει το ρεπορτάζ. Το έχουμε εδώ. Τι συμβαίνει στην Λέσβο? Γιατί πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε, υπάρχουν πραγματικά ζητήματα σημαντικά τα οποία απαιτούν αυτά να συζητήσουμε. Σε αυτά να πάει η κυβέρνηση, ο υπουργός, ο Σχοινάς, ποιος είναι ή οποιοδήποτε άλλος, να δώσει λύσεις.
3: Ένταση και έκτροπα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αυτή τη στιγμή, όπου οργισμένοι αγρότες έχουν συμβάλει στην περιφέρεια. Πληροφορίες λένε ότι έχουν προφυλακίσει και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη. Το πρόβλημα είναι ο αυθόδης πυρετός. Ένα ζήτημα που στην εκπομπή μας το είχαμε αναδείξει και πέρσι. Έχει συρρυκνωθεί το εισόδημά τους, έχει συρρυκνωθεί το ζωικό τους κεφάλαιο, ζητούν λύσεις, όμως λύσεις δεν βρίσκουν.
4: Δεν ζητούν μόνο λύσεις, ζητούν και παρετήσεις. Ζητούν παρετήσεις των αρμοδίων, όπως ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, έτσι. Αλλά επίσης ζητούν και αλλαγή στη στρατηγική διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης. Έχουμε όμως τον Γιάννη Συνάνη.
5: Γιάννη,
4: τι ακριβώς συνέβη? Είδαμε πολύ.
6: Καλό απόγευμα, καλησπέρα. Ιδιαίτερα μια καλησπέρα για τον Σπύρο Αλεξάνδρα μου, θα μου επιτρέψεις, μας έλειψε δύο μέρες.
5: Πάμε στο ψητό, Γιάννη, σε παρακαλούμε.
6: Στην οικογένειά μας, λοιπόν, στο ψητό. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα είχαμε ένταση από τους δικαιολογημένα οργισμένους κτηνοτρόφους, για τους οποίους δεν βρίσκεται λύση από την κυβέρνηση. Σήμερα, λοιπόν, έφτασαν το πρωί έξω από το κτίριο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, ζητώντας του μάλιστα να καθαιρέσει, να παραιτηθεί η αντιπεριφερειάρχης για τον αγροτικό τομέα, πρωτογενής τομέα δηλαδή, την Αναστασία Αντωνέλη. Στη συνέχεια απέτησαν να μπουν μέσα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεν τους επιτράπει, προσπάθησαν να προφυλακίσουν τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, και μπούκαν, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, μέσα στο κτίριο, όπου πήγαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και έθεσαν το θέμα επιτάπητος. Τους είπαν, βρείτε μας λύση εδώ και τώρα. Δεν θανατώνουμε άλλα ζώα. Έχει θανατωθεί το 1 πέμπτο του βασιλείου, του ζωικού βασιλείου της... Είναι καταστροφή. Αν συνεχιστεί αυτό, καταστρεφόμαστε ολοκληρωτικά.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
9: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
11: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
15: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
16: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
15: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
16: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
15: Supermarket Kansas.
16: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

μια απειλή. Καλώ την Ιωάννα Τούνη, ρε φίλε. Έκανε τη δήλωση τη χρονιά. Και μια φωτιά. Επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα, οπότε λέει αποφάσισα να τον γεννήσω. Χαμογέλασε, μόνη σου. Γιατί μια άλλη μαμά, μαμά λέω, γέννησε έναν άλλον ενδεχομένως τέλειο άντρα για να τον βρεις εσύ και να γεννήσεις τον δικό σου τέλειο άντρα. Χαλαρώστε, μαμό της influencer μου. Το μαμό είναι από την πύρα, την γνωστή μάμος. Μας τρελάνω όλες. Χάσε. Σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Τέλειος άνδρας, αν δεν είναι ακροατής του στάτους, δεν υπάρχει. Είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Οι τέλειοι άνδρες είναι ακροατές του στάτους 107 και 7. Να τώρα, για γράψτε λίγο στο Viber, να σου πω εγώ κορίτσια, δεν θα δώσω επώνυμα κτλ. Απλά μικρά ονόματα. Για γράψτε λίγο ποιοι είστε τέλειοι άντρες. Δηλώστε παρόν παρακαλώ στο Viber. Οι τέλειοι άντρες, ακροατές του στάτους. Στο 6908-357-800. Για να τηλεφωνήσω στην Τούνη να πω ότι οι τέλειοι άντρες είναι φανατικοί ακροατές μας. Άντε αγόρια, στείλτε μηνύματα να σας διαβάσουμε στο Viber. Δηλώστε παρόν. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ, να σου λέω το πώς. Καμός ρε φίλε, ωραί φίλε, κοίταξε να δεις. Πω πω, βρέχει τέλειους άντρες. Ανδρέας Φτύκας, εντάξει. Ο Δημήτρης λέει δεν είμαι, αλλά αγγίζω την τελειότητα. Ο Παναγιώτης λέει άλλο σε γέννησε. Αυτή έτεκε, εντάξει, μην τις βάζεις δύσκολα. Η Βασιλική λέει ο γιος μου είναι ο τέλειος άνδρας. Ο Θάνος δηλώνει καλημέρα, λέει παρών εγώ εδώ. Η Σοφία το Γιάννη, το μουστάκια που λέει ο γιος μου. Ο Βασίλης λέει καλημέρα, δεν μου βρίσκω καμία ατέλεια. Και ο Χρήστος παρών λέει εδώ. Και ο Γρηγόρης παρών. Ο τέλειος ο άντρας ο σωστός που λέει και ένα λαϊκό άσμα. Ο άνδρας ο τέλειος ο άνδρας ο σωστός. Τον ανακάλυψε στα 30 η Τούνη και τον ανακάλυψε στα μάτια του γιού της. Έτσι είναι για όλες τις μαμάδες αλλά και τους μπαμπάδες. Εγώ έχω δύο τέλειους άνδρες. Ατελείωτους τέλειους. Ο Χαράλαβος λέει μπάμπης, υπέρ τέλειος. Τι ωραία ακροατήριο ρε φίλε.

ένας από τους τέλειους άντρες ακροατές του Status μας στέλνει και την πιστοποίηση και την περιγραφή του ποιος και πώς κάποιος είναι τέλειος άντρας.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι να σου πω.
1: Αν είναι ποτέ δυνατό.
0: Πόσο χαζό τραγούδι. Όχι αυτό, το προηγούμενο.
1: Χωρίσαμε δίχως να πούμε αντίο.
0: Πάντως για αυτές τις influencer, μη influencer, πώς λέγονται, τέλειος άνδρας χωρίς μπαγιόκο δεν, ε.
1: Δυνατό.
0: Κοινός τόπος είναι αυτός, Βιργινία, νομίζω, κάνω λάθος. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό κοινό του τέλειου του άντρα για τις influencer και αυτές όλες τις, έτσι, δεν είναι το πορτοφόλι.
2: Απλά πρέπει να σου πω ότι η κυρία Τούνη είχε από τον σύζυγό της τον πρώην πολλά περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, αλλά είχε έτσι, και ο σύζυγός.
2: Ναι, αλλά είχε πολύ, όχι, πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα. Δηλαδή μπροστά της ήταν φτωχούλης.
0: Ναι, αλλά είχε, ρε παιδί.
2: Δεν είχε, γλυκέ μου. Ένα
0: δεν
2: μοντέλο ήταν,
0: σαν και
2: ήταν
0: που...
2: ο κύριος Αλεξάνδρου.
0: Αυτός... Το μοντέλο δεν έχουν λεφτά.
2: Δεν είχε, σου λέω, καμία σχέση. Δεν τον πήρε για τα λεφτά του. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Οικονομικά.
2: Και εγώ έχω 5 φράγκα. Δεν σημαίνει ότι με πήρε ή εγώ πήρα τον άνθρωπο. Πώς να σου το πω. Είχε τα λεφτά που έχει ένας κανονικός άνθρωπος.
0: Εσύ έχεις 5 φράγκα, παιδί μου. Ο άνθρωπος δεν έχει πολλά λεφτά.
2: Θέλω να πω, δεν τον πήρε για τα λεφτά του. Τον πήρε για την ομορφιά του. Και έβγαλε ένα πανέμορφο παιδάκι. Τρολάρο, πλάκα κάνω, έτσι.
0: Είναι όμορφος ο Αλεξάνδρου, δεν το ξέρω ποιος είναι.
2: Είναι μοντέλο, ωραίος τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω ποτέ.
2: Δεν τον πήρε για τα λεφτά του η κυρία Τούνη.
0: Ναι, αλλά δεν είναι asset.
2: Δεν το ξέρω.
0: Όχι για την Τούνη γενικώς, δεν είναι για τις γυναίκες asset. Να έχει όμως πορτοφόλι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Άρα τι λέει, δεν το ξέρω.
2: Δεν θέλω να μιλάω για τέτοια.
0: Δεν θέλει να μιλάω για τέτοια.
2: Δεν θέλω, τώρα τι να κάνω.
0: Ας μιλήσουμε λοιπόν. Τι έχουμε τώρα. Θα πάμε σε λίγο στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Να πιαστούμε και με άλλα θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι αστείο, λέει.

0: Χατζηνιάδωρο, εκεί που έχει το μετρό, έχει κίνηση. Ω, θέμα βλέπω. Δεν το είδα νωρίτερα. Έχουμε στη Μουδανιών θέμα. Τώρα το βλέπω. Έχουμε στη Μουδανιών θέμα με κατεύθυνση στην πόλη. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει στο ύψος του Νόησης. Επαναλαμβάνω, Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη. Ένα μποτιλιάρισμα μεγάλο βλέπω. Το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να οφείλεται. Τι.
1: Κόβουν χόρτα σήμερα.
0: Σήμερα βρήκαν να κόψουν χόρτα. Πού είναι ο Μητσοτάκης εδώ?
1: Καταρχάς ο Μητσοτάκης έφυγε, δεν είναι εδώ.
0: Με τον που έφυγε
1: κόμμα. Ξανάρθει ο Μητσοτάκης όμως.
0: Μα κόψαν προχθές, ξαναφύτρωσαν με τον που έφυγε ο Μητσοτάκης τα χόρτα.
1: Την επόμενη εβδομάδα που θα ξανάρθει θα έχουν ξαναφουντώσει τα χόρτα.
0: Α, όσο θα έχει το Μητσοτάκης κάθε φορά θα έχουν κόψει τα χόρτα.
1: Θα μας νοικοκυρέψουν.
0: Όταν ήρθε ο Τσίπρας θα κόψουν χόρτα.
1: Ο Τσίπρας θα έρθει, θα ξανάρθει. Κάθετε και λίγο χόρτα θα

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Νέο συναγερμό στο Νεπάλ υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φωνική κατολίσθηση. Σταμάτησαν προς το παρόν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Οι κάτοικοι τρέχουν σε ψηλότερα σημεία, καθώς εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού απειλούν εκ νέου την περιοχή. Στους 472 μέχρι στιγμής οι νεκροί, τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενοι. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς οι πλημμύρες έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για την υποψηφιότητα ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρ, αλλά καταπίνει την κυρία ακρίτα. Είναι το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ. Ο Μαρινάκης, που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο Πασόκ. Δέσμη 11 προτάσεων για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε χθες το Πασόκ σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ιδιωτικό χρέος είναι ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, συμπληρώνοντας ότι οι business με τα κόκκινα δάνεια με το Πασόκ θα κοπούν. Αποστάσεις από τις παλαιότερες ξεκάθαρες τοποθετήσεις του υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα παίρνει πλέον ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, παραπέμποντας το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα γλυπτά θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους, ενώ ήδη από το 2002 είχε υποστηρίξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκόλυνε τη μεταφορά τους. Ωστόσο, μιλώντας στους Financial Times, εμφανίζεται αισθητά πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι σε τελική ανάλυση είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου, συμπληρώνοντας ότι νομικά εκεί βρίσκεται το θέμα. Αναστάτωση χθες βράδυ στους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με 30χρονο που οδήγησε επικίνδυνα και τελικά προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο, οδηγώντας επικίνδυνα αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας και μονόδρομο, παραβίασε πολλές φορές ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Κατά τη σύλληψή του, μάλιστα, έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Σε βάρος του, βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 18.500 ευρώ. Κλειστός θα παραμείνει και στα δύο ρεύματα από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά, καθώς με αφορμή την εμπορική αντιπαράθεση για τους δασμούς, ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας μάλιστα και σχετικό διάταγμα.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια, Κιλκής και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 38, Καστοριά 36. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Δύο ήταν οι νύχτες, αλλά το αποτέλεσμα έρευος, σκοτάδι, μαύρο, βαθύ. Μόνο όφυρε, φίλε.
1: Και ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, πώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός, μεγάλη.
1: Κέρδισε, αλλά που είναι ότι κέρδισε, ότι μπήκε στους ομίλους.
0: Πέναλτι στο
1: 125,
0: ναι. Και τι είπε,
1: στα χασομέρια της παράτασης.
0: Του πάτησε το ποδαράκι, το είδα. Μόνο αυτό είπε. Δηλαδή στο τέλος, το κίνδυνο έφτασε σπίτι. Τι έκανα λίγο, πέτυχα τον Πάουκ στο τέλος, δηλαδή τον ακούω στο δρόμο. Και είδα λίγο τον Παναθηναϊκό στο τέλος. Μετά διάβαζα τα σχόλια των.
1: Καλά, εντάξει, αυτά ακολουθούν μετά από μια
0: εντάξει, υπάρχει μια απογοήτευση. Μια
1: απογοήτευση.
0: Λογικό είναι. Όμως δεν μπορεί, γιατί μου είστε και ο Γιώργης Σοβένης νωρίτερα, αν κατεβατώ, το διάβασα. Και δεν μπορεί ένας παίκτης μόνο να είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πάουκ δεν μπορεί να περάσει μια ομάδα ψαράδων. Δεν μπορεί μόνο ο Κωνσταντέλιας.
1: Κοίτα, και ο Κωνσταντέλιας δεν παίζανε καλά. Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή, έπαιξε, αλλά ήταν ο μόνος που έπαιζε.
0: Πρέπει να παιχταρά στο παλικάρι, καλά έκανε και έκανε τις επιλογές του, όλα αυτά τα παιδιά να βρουν κάτι καλύτερο. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι επειδή έφυγε ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να γίνει στην Πραμ. Πραμ, πώς λέγεται.
1: Πραμ.
0: Δεν γίνεται, δεν είναι κάτι, δεν μου κάθεται καλά.
1: Εχθές ήταν δύο τα στοιχεία. Πρώτον, το πολύ κακό ΠΑΟΚ και δεύτερον, κακή διαιτησία. Γιατί σε παιχνίδια που κρίνουν τις λεπτομέρειες, θα μου πεις τώρα με την Μπραν πρέπει να κρυθείς τις λεπτομέρειες. Όχι, σαφέστατα. Αλλά το πέναλτι ήταν άκρος αμφισβητούμενο που έδωσε τη νίκη στους Νορβηγούς στο 86. Υπήρχε και μια γωνιά εντός περιοχής στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο ούτε καν το είδε το ΒΑΡ, το ερεύνησε. Επίσης ξεκάθαρη ναι. Παράβαση. Από εκεί και πέρα, πάμε στα καθαρά αγωνιστικά τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν χθες. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, ειδικά στο μέχρι που μπήκε ο Πέλκας και ο Τέιλορ, δεν άλλαξαν τρίτη μπαλιά. Δεν ήταν. Δεν το άξιζε. Όταν μπήκε ο Πέλκας και ο Τέιλορ, άλλαξε τελείως η ομάδα. Δηλαδή, άρχισε να έχει κίνηση, να κάνει ευκαιρίες, να κάνει φάσεις. Έβαλε και κούλ που ακυρώθηκε με τον Ζαφίρι. Δηλαδή.
0: Πάντως, μεγάλο πρόβλημα, γιατί τον πετάει έξω από τις ευρωπαϊκές
1: διοργανώσεις. Ναι, τέλος. Είναι η πρώτη μεγάλη ατυχία.
0: Και δεν μπήκε ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, τώρα να έχεις μια ομάδα που την αγαπάει ο κόσμος, που έχει χιλιάδες κόσμου, περιμένει να την δει και στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και τώρα κάτι να ασχολείται με το Λεβαδιακό, και το Πανετολικό και το Νεδεσαϊκό.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτές οι ομάδες, είτε του Παναθηναϊκού, είτε του ΠΑΟΚ, δεν είναι ομάδες που υπό κανονικές συνθήκες θα σε ανησυχούσαν. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έγινε καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με αυτή την ομάδα. Γιατί καφενείο ήταν και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Να περνάει στα χασομέρια της παράτασης. Ήταν λίγο.
0: Ναι.
1: Όφι από την άλλη με την μισή και πλέον ομάδα με Έλληνες μέσα. Πήγε, ξανανίκησε και πέρασε πανηγυρικά στο Europa League, όπου θα βρεθεί με τον Ολυμπιακό. Σήμερα εκκλήρωση για Όφι, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ εκτός και τώρα ανασυγκρότηση. Και όπως είπες και εσύ, αρχίζει η γκρίνια. Όποτε υπάρχει ήττα, αρχίζει η γκρίνια.
0: Ναι, το λέει και ο Κοσμάχης. Δεν λέει όπου φτώχεια, φτώχεια και γκρίνια, πώς το λέει.
1: Ναι, δεν, η ομάδα δεν. Τώρα, ας αφήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, γιατί κάποιοι στεναχωριούνται, κάποιοι χαίρονται. Πάμε λίγο σε αυτά που έλεγες νωρίτερα. Για μένα ήταν ο καλύτερος αγώνας επί κοντό που έγινε ποτέ.
2: Για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Τουμπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά. Εμμανουήλ Καραλής δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου. Όρθιοι όλοι στην κερκίδα. 6 μέτρα.
0: Να ρωτήσω, εκεί την ώρα επειδή το είδα, που πέρασε τα 6-20. Ο Ντουμπλάντης είχε περάσει τα 6-20 ή μετά.
1: Το 6-25 πέρασε μετά.
0: Α, πήγε στο 6-25.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο Ντουμπλάντης είναι πολύ υποκριτής. Πολύ κακός άνθρωπος είναι.
1: Ο Καραλής πήγε παγκόσμιο.
0: Πήγε για 6.30.
1: 6.31, αλλά δεν είναι.
0: Αυτός του Μπλάντης που λέτε ότι είναι καλό παιδί δεν είναι.
1: Φίλοι είναι.
0: Ναι, ψέματα, λυκοφιλία.
1: Γιατί λίγο.
0: Μην φυλάει,
1: καλά, γιατί να κάνει.
0: Χτύπατε το ρημάδι, ρίξτε το. Άστο να 6.20. Τι να βάλω νικήσει. Δεν είναι καλό παιδί, όχι.
1: Δεν είναι καλό παιδί. Ε.
0: Όχι, όχι. Θα το χαλάσω εγώ το προξενή. Εκεί που το συμπαθούσα το Ντουμπλαντίδη, χθε μου την έδωσε. Ρε φίλε, ο άλλο χάρηκε, πετάει στα επουράνια. Άστον, ρε φίλε. Τι θα πάθαινε. Πε ότι έχω πάθει κράμπα, μην πηδά. Να νομίζει ο κόσμο να πιστεύει ότι θα μπορούσε να πα 6-30, πόσο πήγε.
1: 6-25.
0: Ναι, αλλά μην το δοκιμάζει. Πες, έχω κράμπα, έχω τενοντίτιδα, πες, έχω γρήπη, πες κάτι. Δεν είναι καλό παιδί, όχι.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι καλό παιδί.
1: Εντάξει, αθλητές είναι.
0: Δεν σου είπα να δοκιμάσει και να ρίξει για να εκτεθεί. Να πει, η μέση μου λίγο τραβάει, δεν μπορώ να δοκιμάσω τα 20.
1: Πολύ απλοϊκά τα βλέπεις.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά τα λέγαμε εμείς ότι κοίταξε, αν δεις, είναι καλύτερος αθλητής, άμα δοκίμαζε θα πέρναγε, εντάξει, ο άνθρωπος είχε μια πλευρίτιδα.
1: Αλλά αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις ακόμα καλύτερα.
0: Άσε με ρε, τσαντίστηκα. Ο Ιωαννίδης δεν είχε πει τη φράση «Ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεν είναι τίποτα». Στην ιστορία λέω.
1: Τον πρώτο θυμούνται όλοι.
0: Τον πρώτο θυμούνται. Αυτό λέω. Άστο ρε Ντουμπλαντίδη. Άστο, θα δει διακοπές εδώ στο Πευκοχώρι.
1: Αυτό φορά.
0: Θα βάλουμε και ένα λαγοκέφαλο σε φάση.
1: Δεν έχει το
0: λαγοκέφαλο. Σκαφρότριπε.
1: Λοιπόν, μπάσκετ. Ουκρανία-Ελλάδα.
0: Και εγώ δεν το λέει έκανε καλή
1: δουλειά.
0: Πρώτο. Ναι, αυτό κάνει πλάκα. Σπάει πλάκα. Πάει εκεί και γελάει με τα κόμματα.
1: Ξεχνάει τα μετάλλια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Μπάσκετ σήμερα η εθνική. Για να δούμε.
1: Ουκρανία στι 7. Ουκρανία-Ελλάδα. Και μετά έχουμε Ελλάδα-Ισπανία. Να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα γίνει, γιατί τώρα αρχίζουν σοβαρά, έτσι.
0: Με την Ουκρανία δεν θεωρώ ότι θα έχουμε θέμα. Με την Ισπανία θα έχουμε. Αλλά εντάξει. 2-3-4 παίκτες μας είναι πολύ καλοί. Αλλά εκεί τελειώνει το ρόστερ της εθνικής. Αντικειμενικά σε επίπεδο Eurobasket ή παγκόσμιο, οι παίκτες που συμμετέχουν στην εθνική ομάδα, που αξίζουν να είναι εκεί, είναι 3-4. Και μάλιστα κάποιοι είναι και μεγάλης ηλικίας πλέον.
1: Κοίτα. Είναι αυτό που έλεγες, ότι όσο δεν υπάρχουν Έλληνες στις ομάδες, θα φθήνει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα τελειώσει, αλλά θα φθήνει. Και όσο δεν παίρνουν χρόνο οι Έλληνες, γιατί μπορεί να έχει, αλλά μην παίρνει χρόνο.
0: Ναι, μιλάς στις μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, γιατί, από τις μεγάλες θα πάρεις.
0: Ναι,
1: που έχουν εμπειρίες, ότι... δεν θα πάρεις τώρα από την... Α2.
0: Ναι. Και βλέπεις τώρα, είχαμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή είχαν Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός κάτι έχει. Αλλά τώρα και οι δικές μας οι ομάδες και ο Άρης και ο. Πώς το λένε. Η ΑΕΚ προχθές κέρδισε. Τα ξέρω κι εγώ, ρε Γιώργο. Ποια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τη Λεύσκη την κέρδισε προχθές, όχι χθες. Διαμαρτύρεται, είναι εξής.
1: Η ΑΕΚ τελείωσε. Χθες είπα και τους αντιπάλους της στο. Champions League. Τους είπαμε χθες.
0: Στο Σάμπιους λέγει, ναι.
1: Βέβαια.
0: Άρα, μπράβο, ρε τον. Πώς αυτό το πρόεδρο με την κορτσίδα.
1: Ποιο να.
0: Τον
1: Ηλιόπουλο.
0: Πώς.
1: Τον Ηλιόπουλο.
0: Που τραγουδάει που είναι. Σαν χασάπισαν.
1: Η ΑΕΚ θα παίξει με μεγάλες ομάδες. Μιας και.
0: Και τις ευχόμαστε τα καλύτερα, βέβαια.
1: Παίξει με Ρεάλ.
0: Ναι. Και αυτή η προσιγό που λένε, σαν τον ΠΑΟΚ.
1: Θα παίξει με Ντόρτμουντ.
0: Με Καρέτσο και.
1: Με Καρέτσα και.
0: Και Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Θα παίξει με Μάντσεστερ Σίτι.
0: Τη Μάντσεστερ την έχει η ΑΕΚ.
1: Να δούμε τι θα
0: γίνει. Τα καλύτερα ευχόμαστε στην ΑΕΚ προς Θεού.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, μπάσκετ σήμερα, αυτό μας ενδιαφέρει εδώ. Με την Ουκρανία, επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε, αλλά με την Ισπανία.
1: Κοίτα, πρέπει να δείξει το σοβαρό της πρόσωπο η Ελλάδα. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Βέβαια, ο Σπανούλης είχε πει ότι θα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Δεν ανησυχώ. Τώρα, το αν ανησυχεί ή όχι.
0: Εντάξει,
1: δείξει...
0: ο προπονητής πρέπει να εκπέμπει αισιοδοξία. Λογικό, εννοείται, καλά κάνει.
1: Εννοείται, αλλά το θέμα είναι μέσα στον αγώνα τι θα δείξεις. Γιατί δεν ήταν καλή η εικόνα της εθνικής στους τελευταίους αγώνες. Όμως έλεγαν και παίκτες. Εντάξει, οκ.
0: Μα αυτά δεν είναι.
1: Αυτά είναι.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
2: Είναι ο Φιλιππινέζος.
0: Όχι, γι' αυτό. Περιμένω στο Φιλιππινέζο, ρε. Με τη Φιλιππινέζα. Επειδή το άκουσα, αλλά δεν ξέρω με ποιον τα έχει βάλει αυτός εδώ.
3: Με ποια χρήματα, πού τα βρήκατε αυτά τα λεφτά.
0: Μπέος.
3: Περιουσία σας είναι.
0: Με ποιον μάλλον.
3: Ρε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, πολιτική απαταιώνας.
0: Κάτσε, έχει γούστο.
3: Φλόρι, κοπρίτες που δεν έχετε δουλέψει στη ζωή σας. Το μόνο που έχετε καταφέρει με αυτές τις αποφάσεις σας είναι να δημιουργήσετε ένα δυσβάστακτο κόστος στους απλούς πολίτες, να αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, να αυξάνεται η ενέργεια και να την πληρώνουν οι ευάλωτες οικογένειες. και οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε? Και πρόσφατα καταστράφηκε όλη η Ευρώπη. Κάηκαν όλα τα δάση. Καταστράφηκαν περιουσίες πολιτών που με μόχθο και δουλειά προσπάθησαν τόσα χρόνια να αποκτήσουν ένα σπιτάκι. Ποια απόφαση πήρατε, ρε? Ποια απόφαση πήρατε υπέρ των πολιτών που διαχειρίζεστε τον πλούτο των κρατών για τους ημίτερους, για τα δικά σας συμφέροντα και όχι για τα κράτη, για τους πολίτες, για την ευημερία? Ρε, ντροπή σας. Πού είναι η οικονομική ενίσχυση για την αναδάσωση, ώστε ο κόσμος να αναπνεύσει, να πάρει οξυγόνο, να φτιάξετε το περιβάλλον? Πού είναι η ενίσχυση που δώσατε για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας που καταστραφήκαν τα σπίτια τους και η περιουσία τους? Δεν τρέπεστε λίγο, ρε? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, ρε γραβατάκιδες, ρε κοπρίτες? Ντροπή σας, ντροπή σας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, γιατί αν τα πω κινδυνεύω, γιατί εκτός από πολιτικοί απατεώνες είστε και επικίνδυνοι που βρεθώ φυσικά να χαρνάκι.
4: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κρατάγα για εμένα.
0: Φέρτε μου το λογαριασμό να πληρώσω, να σηκωθώ, να φύγω από αυτή τη χώρα. Σας παρακαλώ, τι χρωστάω? Τι είχε πει ο Μητσοτάκης, ο παππούς, ο Μακαρίτης είχε πει: κάθε παιδί που γεννιέται χρωστάει.
1: Σε
0: κάτι χρωστούς, 36.000 νομίζω, έλεγε, δραχμές τότε. Εντάξει, 36 πόσο είναι?
1: Δραχμές ήταν τότε.
0: Ναι, ναι, πόσο είναι, πόσα ευρώ, 10.000? Κάτσε.
1: 330 τόσο είναι το.
0: 300 ευρώ είναι χοντρικά, πόσο, 10.000 ευρώ ή. Ή 100.000.
1: 1.000 ευρώ είναι 3.000.
0: 10.000 ευρώ. Φέρτε να πληρώσω, να σηκωθώ, να φύγω. Επί δύο.
1: Η μύτερη όμως. Η μύτερη που τα παίρνει.
0: Η μύτερη. Ποιος είναι εδώ, περιμένει ώρα?
5: Ευτυχώς που δεν κρατάει τα λογιστικά μου. 100 ευρώ είναι, βρε.
0: 100 ευρώ ποιο?
5: 36.000.
0: Όχι, ρε.
5: Πώς είναι, 336,336 επί 100, πώς μας κάνει?
6: Επί 10 είναι 3.
0: Περιμένω λίγο.
1: Επί 10 είναι 3.000, 30 είναι επί 100.
5: Επί 100 είναι 36.
0: Για 100 ευρώ μιλάμε, ρε παιδιά, τώρα.

0: να ζούμε όντως τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, με αυτή τη στιγμή στην είσοδο της πόλης, στο ύψος του κόσμος,
1: έχει
0: από
1: την
0: μεριά της, ναι, γίνονται για 300 μέτρα.
1: Κόβουν χόρτα, κόβουν χόρτα.
0: Ναι, άκου τώρα όμως. Έχουν αποκόψει με κόνους το κομμάτι, δηλαδή δουλεύουν στα 100 μέτρα και έχουν αποκόψει το κομμάτι για 200 μέτρα. Που αν αυτό το πράγμα, όπως γίνεται σε όλες τις σωστές χώρες, που πηγαίνανε 500, 600, 700 μέτρα πιο πίσω, θα υπήρχε φυσιολογική ροή των αυτοκινήτων, ενώ τώρα υπάρχει μια ουρά 3 χιλιόμετρα. Γιατί ξαφνικά να κάνεις να φρενάρεις. Ενώ αν το κάνεις προς τα πίσω, εκεί που πρέπει να το κάνεις, και σιγά σιγά σιγά αυτό το πράγμα να απορροφηθεί, δεν δημιουργείς τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, για όνομα, τι αρέσει χρησμό είναι αυτό σε όλα τα πράγματα, ρε παιδί. Δηλαδή, πραγματικά είναι εξωφρενικό αυτό. Τόσο δύσκολο είναι. Τόσο δύσκολο είναι.
1: Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Ναι, ρε, 36.000 εγώ θυμάμαι είχε πει χρωστάει το κάθε. Λες να χρωστάει εκατομμύρια, όχι ρε. Δημαρχέ, θυμάσαι πόσα χρώσταγε στον 90 με τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, τον Κωνσταντίνο που είχε πει κάθε παιδί που γεννιέται χρωστάει. Λάθος θυμάμαι. Για να μου δώσει λογαριασμό, πληρώσω. Ποιο είναι το παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Προς επίρρος του προηγούμενου κύριου, φαίνεται αυτό ότι είμαστε αντιεπαγγελματίες ή πολύ λίγο επαγγελματίες γενικά σε όλη την Ελλάδα, σαν εργάτες, ας πούμε, σαν οτιδήποτε, σαν συνεργάτες. Εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματίες, παιδιά. Και αυτοί που είναι λίγο επαγγελματίες δουλεύουν, εντάξει, ή πολλοί. Αλλά αυτό που λέγατε για τον Μητσοτάκη, που είπε ο άνθρωπος, είναι ότι χρωστούσαμε πολύ μεγαλύτερο ποσό. Δεν αναφερθούν σε 100 ευρώ, ούτε σε...
1: Όχι ρε παιδιά, η φράση εγώ τη θυμάμαι έδωσε ένα ποσό. Νομίζω ότι κάθε παιδί που θα γεννιέται, ναι, υποστήριζαν τότε, αν όχι το 90, ναι, μπορεί το 80 τόσο. Χρωστούσε 36.000, βέβαια 36.000 δραχμές εκείνη την εποχή. Δεν ήταν μικρό ποσό. Εγώ τότε, εκείνη την περίοδο ακριβώς, το μήνα ο πατέρας μου στέλνει 10 χιλιάρικα. Σαν λέμε σήμερα, ας πούμε, ένα φοιτητή, να του στείλεις 4 χιλιάρικα.
2: Τρία δεκάρια του τότε.
1: Ναι.
2: Τι σου έστελνε δηλαδή τρία μηνιάτικα.
1: Το μήνα, ναι, όχι, το θυμάμαι σαν τώρα, έβγαινε 27 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα 10.000 εκεί την εποχή. Σήμερα πόσο θα έστελνε σε ένα φοιτητή?
2: Ένα 500.
1: Ναι, καλά, θα έβγαινε με ένα 500. Σου πέταγε πέτα.
2: Θα δούλευε κιόλας. Ένα χιλιάρικο τότε, ένα χιλιάρικο.
1: Ένα χιλιάρικο θα έστελνε.
2: Άλλη λίγα είναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο λίγα θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω αν κανένας
2: θυμάται. Αν το βρει κάποιος συνακροατής, νομίζω θα εκφλαγούμε.
1: Ναι, 3,5. Όχι, είναι σαν να λέμε σήμερα 4,5 χιλιάρια.
3: Εδώ μου βγάζει κάτι το οποίο είναι λανθασμένο.
1: Τι γράφει το ChatGPT?
3: Ότι σε παλιότερη δήλωση του 2015.
1: Όχι, για το 1985 μιλάω εγώ. 84-85. Να σε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω για πολύ παλιά, τότε που έκανα φυσοκόλληση.
3: Είχε πει, το θυμάμαι και εγώ, δεν θυμάμαι το ποσό.
1: Τώρα αυτό το 36.000 γιατί μου κόλλησε, δεν ξέρω. Άκου, κυρία Ελληνίδου σου έχω βάλει. Δεν την ήξερα εγώ.
3: Σοβαρά.
1: Χθες μου λέγανε κάτι μπαμπάδες εκεί. Λέει, βάλε και μια Ελληνίδου το πρωί. Σα ακούμε κάθε μέρα ολοξένα. Λέω, ποια είναι η Ελληνίδου? Μου λέει, βάλε. Εκεί έβαλα ένα τυχαία Ελληνίδου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
3: Δία Ελληνίδου.
1: Τι, ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Α, το τραγούδι το ξέρω. Το παίζει ο Λεωτής αυτό συνέχεια. Τύπου λογαριασμό είναι και αυτό, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, αγαπητέ.
4: 700.000 ήταν, αγαπητέ, αυτό το ποσό που είχε πει ο Μητσοτάκης ο γέρος.
1: Μήπως είπε 360...
4: 700.000 δραχμές.
1: Μήπως είχε πει 300... Εγώ το 36 θυμάμαι, αγαπητέ.
4: Μπορείτε να το διασταυρώσετε.
1: 700.000 το κάθε παιδί. Πού να τα βρει, ρε φίλε. Άντε να...
4: 20.000 ευρώ ο καθένας.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή?
5: Πώς εγώ είχε... είμαι, κύριε Βενιέρη.
1: Μήπως είπε 360.
5: Ένα εκατομμύριο είπε ο Μητσοτάκης τότε. Κάθε παιδί που θα γεννηθεί χρωστάει. Θα χρωστάει.
1: Ένα εκατομμύριο, μήπως.
5: Ένα εκατομμύριο τα σημερινά είναι περίπου 300.000 ευρώ.
1: Δεν έχω τόσα. Δεν
5: ένα
1: έχω
5: εκατομμύριο.
1: Τόσο. Να είστε καλά, δεν έχω τόσα. Κρατήστε το λογαριασμό.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Θα γίνω μπαταξής σαν την Παρασκευή. Ξέρω εγώ την Παρασκευή, την Όλγα.

0: Ε, μετά από μία Ρία Ελληνίδου. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ένα εκατομμύριο έχει πει, έχει δίκιο η γυναίκα. Παρακαλώ.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει 10 εκατομμύρια.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία, ένα εκατομμύριο πρέπει να έχει πει.
1: Όχι, όχι, 10 εκατομμύρια

0: πει το ότι χρωστάει.
1: Κάτσε, η Βιργινία τα ξέρει αυτά, γιατί τη έστειλε μήνυμα ο μπαμπάς
2: της. Όχι, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν 2,5 εκατομμύρια, αλλά είτε ένα, είτε 2,5, είτε 10. Αυτά που έλεγε τα παιδιά Μητσοτάκης, η δικιά μου γενιά. Εμείς ήμασταν παιδιά τότε, εμείς τα πληρώσαμε τελικά. Οπότε,
1: ναι, αλλά περνούσε καλά ο μπαμπάς σου, κυρία Δημαρέ.
2: Όχι, εγώ περνούσα καλά.
1: Τότε τι μιλάς, άρα τα πληρώνουν από εδώ και πέρα.
2: Τα πληρώσαμε τέλος πάντων.
1: Εσείς λέτε, αγαπητέ μου, πόσο 10 εκατομμύρια το κάθε παιδί.
0: Και θυμάμαι αυτό.
1: Πόσο, ναι, η οικογένεια συνολικά, θρηστικά, η τετραμελή.
0: Το κάθε παιδί που γεννιέται.
1: 10 εκατομμύρια. Πολλά μου φαίνονται. Πολλά μου φαίνονται. Θυμάμαι κάτι, δεν πω. Εγώ τι σακλαμάρα είπα, 36.000. Τι σιγά 100 ευρώ, πάρτα και. Τελειώνουμε.
0: 36.000 που είπε είναι περίπου στα. Πόσα
1: όχι, όχι, όχι, αστείο ποσό ήταν. Ναι. Άμα ήταν 36.000, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα όπω κάνανε οι Γερμανοί μετά.
0: Πόσα χρήματα είναι οι 36.000 δραχμές.
1: 100 ευρώ.
0: Όχι, 36.000.
1: Ναι, ναι, δραχμές είχα πει εγώ. Λάθος έκανα εγώ.
0: Α.
1: Λάθος έκανα εγώ. Το μία κούλπα.
0: 36.000 ευρώ είναι αυτό ακριβώς. 10 εκατομμύρια. Καλά το είπες.
1: Ξέρω, θα σου πάτε να σε καλά, για χαρά. Σήμερα πόσα χρωστάμε, κυρία Δημαρέση. Κάτσε λίγο, τι χρέος έχουμε. 400. Πώς είναι το δημόσιο χρέος της χώρας μας, 440, πόσο έχει πάει. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, πώς είναι το δημόσιο χρέος.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Νομίζω μπερδεύεστε με το σημερινό. Νομίζω ότι σήμερα ο καθένας χρωστάει 36.000 ευρώ.
1: Μπορεί.
3: Ναι, αυτό είναι.
1: Μπορεί, να. Τώρα έχουν γίνει 44.000, αφού το χρέος πήγε 440.
3: Μπορείτε ότι πληρώνουμε πιο μπροστά από ό,τι πρέπει.
1: Ναι.
2: 406 δις.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Άρα έκαστος καμιά 40.000. Για να ξεμπερδεύουμε με τα επωνίδιστα. 40.000 άτομο. Και τι κοιτάς δεξιά, άμα έχεις δύο παιδιά 80 και τη γυναίκα 120 και τα δικά σου 160 χιλιάρικα. Δηλαδή με 160 χιλιάρικα εγώ ξεμπερδεύω με το δημόσιο χρέος. Θα μπορούσε να το κάνουμε ως εξής. Όποιος θέλει να πληρώσει μόνο το δικό του μέρισμα. Θα μου πεις τι προνόμιο θα έχει.
2: Και γιατί να το κάνεις αυτό.
1: Ναι, αν μου λέγανε ότι κοίταξε να δεις, άμα ξεχρεώσεις το προσωπικό σου χρέος στο δημόσιο.
2: Ε, τι.
1: Κάτι να μου δώσουν. Ένα ομόλογο του δημοσίου.
2: Free pass στο μετρό.
1: Πήγες Καλαμαριά. Ε, χθες το απόγευμα εσύ.
2: Πότε να προλάβω.
1: Κάνεις πλάκα τώρα εσύ. Πήγες το απόγευμα σπίτι. Δεν από περιέργεια λες δεν πάω και μέχρι εκεί μια βόλτα.
2: Εγώ κάθε μέρα με το μετρό πηγαίνω, αλλά πηγαίνω σπίτι μου. Τώρα από περιέργεια χθες δεν πρόλαβα να πάω μια βόλτα. Δεν είχα τόσο μεγάλη περιέργεια να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια λες, εγώ θα είχα. Δηλαδή,
2: εσύ φτάνεις. Άμα είχες, σας παίρνεις και το μετρό εδώ πέρα στο κέντρο είσαι τόσο
1: από
2: καιρό.
1: Από πού, παιδί μου, εμείς δεν έχουμε μετρό. Δεν.
2: Εσύ εδώ όταν θες να πας κέντρο. Πόσες φορές σου λέω πάρ το μετρό και μου λες
1: με τα πόδια πάω, δεν να κάνω.
2: Α, που πας με τα πόδια σε μένα τώρα.
1: Πάω εγώ με το αυτοκίνητο στο κέντρο.
2: Δεν θέλω να μιλήσω ζωντανά γι' αυτό.
1: Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται, κύριε Δημαρέ. Σε παρακαλώ, για να συνεδριστούμε εδώ μέσα.
4: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: αυτό είναι ρε φίλε, να σε status FM 107 και 7 δεν χρειάζεται να, να έχεις πολύ άριθμο προσωπικό στην αίθουσα σύνταξης, γιατί ο φίλος μου ο Δημήτριος ο Δούκας εδώ κάθισε έψαξε ως καλός πολιτικός συντάκτης reporter και μου έστειλε εκείνο το απόσπασμα από την δραματική ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τον οποίο όμως
1: αυτό το τεράστιο έλλειμμα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή απευθύνομαι σε εσάς, σημαίνει ότι κάθε παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα επιβαρύνεται ευθύς με τη γέννησή του, με 1 εκατομμύριο δραχμές χρέος.

0: αν τα αντιστοιχίσω, αν τα αντιστοιχίσω, είναι σαν να λέμε σήμερα 100.000 ευρώ, αγαπητές φίλες και φίλοι. Γιατί πρόχειρα στο μυαλό μου λέω, αφού έλεγε τότε 1 εκατομμύριο χρέος και εγώ μου κόστιζα 10.000 το μήνα ως φοιτητής, άρα ήταν 100 μηνιάτικα τότε. Αν βάλω σήμερα 100 μηνιάτικα ενός φοιτητή, 100 χιλιάρικα. Αλλά επειδή το χρέος μεγάλωσε από τότε, βάλτε τι, αφού τα βάλαμε προηγουμένως. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αν τότε ακούγαμε βέβαια κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν τέτοια, αν ακούγαμε τις καμπάνες να χτυπούν τότε και όχι τους δημαγωγούς εκείνης περίοδου, η χώρα θα ήταν αλλού, εκεί όπου σήμερα λέμε γιατί δεν είμαστε. Να το πω, α, αυτό μου άρεσε, πολύ ωραία, μου άρεσε. Μου άρεσε, ωραία, ωραία ακούστηκε. Λέω, αν τότε δεν ακούγαμε τους πολιτικάντιδες λαϊκιστές δημαγωγούς, με πρώτον εμένα, και δεν τους υπηρετούσαμε τη δεκαετία του 80, λέω, και λίγο αργότερα ενδεχομένως, και ακούγαμε σοβαρές φωνές εκείνης περίοδου, σήμερα η χώρα θα ήταν εκεί που αναρωτιόμαστε γιατί δεν είμαστε. Εσείς που είστε στην Μουδανιών, έρχεστε προς την πόλη, ταλαιπωρείστε, κόβει χόρτα το συνεργείο. Ταλαιπωρείστε και εσείς που είστε περίπου στο 424, γιατί βλέπω μια μεγάλη ουρίτσα αλεπουδίστηκε. Η Αλεπού δεν είναι που έχει μεγάλη ουρά.
1: Στη Μουδανιών,
0: ναι,
1: βγάζει τώρα ένα περιστατικό με όχημα ο χάρτης. Ότι κάτι έχει γίνει εκεί με όχημα.
0: Α, πέρα από τα χόρτα έχουμε και...
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Πάντως φαίνεται ότι και αυτό επιτείνει το κυκλοφοριακό εκεί πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στη θέση της Βιργινίας, όντως, επειδή είναι την διευκολύνια φάνταστα, η Βιργινία είναι από τους πολύ τυχερούς. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι είστε πολύ τυχεροί. Πλάκα κάνουμε τη Βιργινία, έτσι δεν το κάνει για τη Βιργινία το μετρό. Ούτε ο σταθμός έγινε κάτω από το σπίτι, αλλά το πόσο διευκόλυνση είναι, το ξέρει εκείνη και νομίζω ότι όλοι όσοι, και δεν χρειάζεται να είναι κάτω από το σπίτι, μπορεί να είναι και 5 λεπτά με τα πόδια και 7 λεπτά με τα πόδια. Το πόσο
1: αλλάζει και τα οικονομικά του σπιτιού. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ανεβαίνει το ενίκιο.
1: Εκτός από αυτά, ότι ανέβηκαν οι αξίες των σπιτιών κτλ. Αλλά δεν έχεις κάθε μέρα βενζίνες, ρε παιδί μου. Πας στο γραφείο με 0,60. Ξέρεις τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό.
0: Και τα πληρώνουμε εμείς.
1: Δεν πληρώνω. Άντε πάλι τα ίδια. Μην το κάνεις αυτό.
0: Ναι, παιδιά, όταν μπαίνει η Βιργινία δεν πρέπει να έχω χιούμορ.
1: Το πες, θες, το ξανάπεστε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να εμπεδοθείς.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο κόσμο ο οποίος ζει, εργάζεται, σουλατσάρι στην Ανατολική, Ανατολική Θεσσαλονίκη, για να μας πει λίγο τις εντυπώσεις από το μετρό. Γκρίνια διάβασες στα social? Αναρτήσεις δηλαδή ότι είναι καλό, δεν είναι καλό και τέτοια.
1: Εντάξει, τα λέγαμε και πριν ότι και μπινελίκια διαβάσαμε και πολλά διαβάσαμε. Τι να σου πω τώρα, Δημήτρη. Όποιος είναι να το χρησιμοποιεί, θα το χρησιμοποιήσει. Όπως έγινε και στο προηγούμενο και στην κύρια γραμμή. Δηλαδή.
0: Όχι από τους γνωστούς, λέω έτσι, μια ανάρτηση. Αυτούς που είναι μέσα στα κόλπα, που είναι.
1: Ναι, τέτοια, δεν θυμάμαι τώρα ονόματα και τέτοια να σου πω, αλλά διάβασα γκρίνια ότι πρέπει να τρέξουν για τα δυτικά. Δηλαδή. Οκ, okay, έγινε αυτό, αλλά πρέπει να τρέξουν και για το επόμενο.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι αυτονόητο.
1: Αυτό. Αυτό. Τι γκρίνια, επειδή έγινε το μετρό στην Καλαμαριά, ποιος θα γκρίνιαζε γι' αυτό?
2: Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Θα πω πιο ωραίο και από το κεντρικό το άλλο.
3: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
4: Τι άλλη, μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει, αν και έχουν το μπραντ των.
5: Πρώτη μέρα για το μετρό στην Καλαμαριά. Πάμε να δούμε τι έχει να πει ο κόσμος.
6: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ χρήσιμο.
5: Η σταθμή κάτω πώς σου φάνηκαν?
6: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Προσεγμένη.
5: Θα το χρησιμοποιείς?
6: Ναι, ναι, συχνά.
7: Εξαιρετικό.
5: Θα το χρησιμοποιείτε?
7: Ναι, βέβαια. Μένω και λίγο πιο πάνω. Είναι τέλειο.
8: Τέλειο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Άλλαξε η ποιότητα ζωής μας.
9: Εκπληκτικό, η Μίκρα είναι τέλεια. Καλύτερη από την Ελβετία.
3: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
5: Θα το χρησιμοποιείτε, δηλαδή, σας εξυπηρετεί?
9: Εμένα είναι 5 λεπτά το σπίτι μου.
10: Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για όλους. Πιστεύω ότι γενικότερα είναι ένα έργο που χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμασταν ένα μέσο για να λίγο αποσυμφορήσει την κυκλοφορία.
5: Αργό, γρήγορο, πώς σας φάνηκε?
11: Αργό.
5: Αργό, ε?
11: Ναι, ναι.
5: Τι, δηλαδή περίμενες να πηγαίνει πιο γρήγορα από τη μια στάση στην άλλη?
11: Με την ταχύτητα του φωτός κάπως, έτσι κοντά.
5: Θα το χρησιμοποιείτε, σας εξυπηρετεί εδώ που μένετε εδώ, Καλαμαριά?
11: Όχι, δεν μένουμε εδώ πέρα, Καλαμαριά, αλλά χρήσιμη είναι η επέκταση. Θα κατεβαίνουμε για καμιά βόλτα. Φαντάζομαι βασικά όλοι οι Θεσσαλονίκοι κατεβαίνουν Καλαμαριά, επειδή είναι Καλαμαριά.
12: Όλα καλά είναι, ρε παιδιά. Καλό έργο. Πάρα πολύ καλό. Άριστο έργο.
6: Πολύ ωραίο.
5: Η σταθμή κάτω?
6: Φαίνεται να είναι και πιο εξαγωνισμένο από τους σταθμούς που είχε στην προηγούμενη γραμμή.
12: Μια χαρά, ωραίο.
5: Η σταθμή κάτω πώς ήταν?
12: Ωραία, άψογη.
13: Ήταν σαν καινούργιο. Ήταν σαν καινούργιο. Μύριζε χλωρίν. Ανήκουμε στην κατηγορία μη μίζερων πολιτών.
2: Λίγο γρήγορο, αλλά εντάξει, νορμάλ, μια χαρά. Τέλεια.
5: Θα σας εξυπηρετεί?
2: Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
14: Υπέροχα, πραγματικά. Είμαστε πολύ τυχεροί.
5: Πήγαινε αργά, γρήγορα, πώς το είδατε?
14: Όπως πάντα το μετρό, μια χαρά.
2: Παιδιά, ήταν καταπληκτικό.
14: Πολύ ωραίο.
7: Τέλειο, μια χαρά.
5: Θα το χρησιμοποιείτε?
7: Εννοείται.
5: Αργό ήταν, γρήγορο, πώς ήταν?
13: Πάρα πολύ γρήγορο.
5: Πώς σου φάνηκε το μετρό?
6: Πάρα πολύ γρήγορο.
5: Η σταθμή κάτω?
6: Πολύ όμορφη. Άλλη μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει, αν και έχουν τον Μπράντον.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο κόσμος, ο οποίος είχε την εμπειρία από το μετρό. Από το μετρό της Καλαμαριάς, για την οποία έχουν γραφτεί και κάποια τραγούδια, όχι πολλά, αλλά γράφτηκαν. Αυτό εδώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα.

0: Δεν το έχω ξανακούσει το τραγούδι, ομολογώ, αλλά το μέσα στο ψάξιμο το βρήκα χθες. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Μιλόπουλος έβγαλε πάλι τη γόλη, δεν ξέρω το, είδατε αυτό που ανέβαινε?
0: Τι έκανε ο Μιλόπουλος, δεν ξέρω, γι' αυτό ρώτησα, δεν είδα κάτι.
1: Εντάξει, βρείτε εδώ τόσο πολύ, τόσο μικροπρέπεια.
0: Ναι, τι λέει δηλαδή, λέει για το μετρό της Καλαμαριάς?
1: Γενικά λέει για όλο το μετρό, εμείς βάλαμε μουσαμά για τους ψανάδες, αναφέρθηκε. Αυτά που έλεγε το, δηλαδή, το μετρό είχε πριν ξεκινήσει εκεί ποσόν και τώρα είναι 10 φορές παραπάνω δώσανε. Προέκταση λέγαμε για να λέγαμε για 4 και 5.
0: Βίντεο είναι, τι είναι αυτό, πόνημα τι είναι, έχει γράψει βιβλίο, τι είναι ακριβώς για να ξέρω?
1: Όχι, ανάρτηση έκανε.
0: Α, δεν είναι βίντεο?
1: Όχι, όχι, ανάρτηση.
0: Εντάξει, πρέπει να τη μελετήσω, να είσαι καλά.
2: Όχι, έχει και βίντεο, θα σου στείλω τώρα.
0: Α, έκανε και βίντεο. Πρέπει να γίνει το Πουλόπουλο, τραγούδησε για την... Για την Καλαμαριά, και μάλιστα το τραγούδι λένε σε εκείνον φοβερό δίσκο. Ποια νύχτα σε έκλεψε, φοβερό τραγούδι.

0: Μπράβο ρε το, την Καλαμαριά, την τραγούδη Σιωπουλόπουλος, τι λες. Για να δω λίγο, μου το έστειλαν εδώ, τώρα μου το έστειλε η Βιργινία, να δω τι λέει ο φίλος μου Γιάννης. Πέρα Γιάννη, περίμενε.
1: Παραδώσαμε μουσαμάδες. Αυτό που δεν σου είπανε είναι ότι στα 3,5 χρόνια της δικής μας θητείας στην Αττικό Μετρό, το 2016-2019 δηλαδή, ολοκληρώθηκε το 45% του έργου. Σου είπαν ότι αυτοί παραδίδουν μετρό, ενώ εμείς παραδώσαμε μουσαμάδες. Δεν σου είπαν όμως ότι αυτό το μετρό χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί, από το 2006 μέχρι σήμερα το 2026, και μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια το μισό σχεδόν έργο έγινε στη δική μας θητεία, 2016-2019. Σου είπαν ότι αυτοί παραδίδουν μετρό, ενώ εμείς, λέει, δήθεν παραδώσαμε μουσαμάδες. Δεν σου είπαν όμως ότι το 25% του έργου που έμεινε ανολοκλήρωτο το 2019 και μετά, αυτοί κάνανε 7 ολόκληρα χρόνια για να το παραδώσουν. Σήμερα θριαμβολογούν, γιατί παρέδωσαν ένα έργο καθυστερημένο και ακριβότερο κατά 50%. Σου είπαν ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα μετρό, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο έργο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που δεν σου είπανε είναι ότι με αυτό το μετρό κάποιοι κάνανε περιουσίες. Κάποιοι κέρδισαν 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις, τις οποίες πλήρωσε το δημόσιο εξαιτίας της καθυστέρησης που το ίδιο το δημόσιο προκάλεσε. Σου είπαν ότι αυτοί παραδίδουν μετρό, αλλά δεν σου είπαν ότι οι επεκτάσεις που ακόμα και σήμερα υπόσχονται, 7 χρόνια μετά, θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει από το 2019. Οι επεκτάσεις προς Δυτική Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός τους ήταν έτοιμος από εμάς το 2019. Σου είπαν ότι το μετρό επεκτείνεται, αλλά δεν σου είπαν ότι οι επεκτάσεις δυτικά είναι ακόμα υποσχέσεις, προεκλογικές υποσχέσεις, τα ίδια λέγανε και το 2023, ψάξτε, τα ίδια λένε και σήμερα, και δεν σου είπανε ότι εξαφάνισαν τελείως την επέκταση προς αεροδρόμιο. Ένα έργο πολύ μικρό και πολύ χαμηλού κόστους, σε σχέση με το τεράστιο όφελος στην οικονομία και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, το οποίο το εξαφάνισαν τελείως. Σου είπαν ότι παρέδωσαν μετρό και σου είπαν τη μισή αλήθεια.

0: Ωραία, ωραία, ωραίο βιντεάκι, μια χαρά. Εκεί που είχαμε πρόβλημα προς ανατολικά στο ύψος Τριανδρίας, έχουμε και προς δυτικά τώρα. Έγινε διδυμάκι το πρόβλημα και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Πρόβλημα έχουμε, πρόβλημα καθυστερείς, έτσι ακούγεται πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και λίγο την φρασιολογία και την ορολογία και εμείς εδώ γενικώς από τα μέσα. Δεν είναι πρόβλημα, είναι αυτονόητο, κυκλοφοριακό θέμα. Και περιμένετε να είναι άδειοι δρόμοι όπως ήταν πριν από μία εβδομάδα που όλοι λείπαμε. Λείπατε. Για μπάνιο στην Πελοπόννησο και αλλού. Ξαφανιστήκατε. Δημιουργήσετε πρόβλημα από τη λιάσμα στην Πελοπόννησο. Τα άμαθα εγώ. Στον Άφλιο λέει δεν μπορούσα να περπατήσει το κοινό. Με κοιτάτε και
1: δεν μου αρέσει. Μην το θυμίζεις.
0: Θα ήθελες πάλι, ε.
1: Είμαι έτοιμη να.
0: Να ξαναπάω στον Άφλιο.
1: Να φύγω, να πάω να μείνω στον Άφλιο μόνιμα.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο. Εμένα είναι η πόλη των ονείρων μου.
0: Ναι, για τον Άφλιο πολλοί κόσμος λέει το ίδιο. Δηλαδή που. Ή και για τα Χανιά λένε το ίδιο πολλοί κόσμος. Ότι είναι πόλη, ρε παιδί μου, μπορεί να ζήσει άντα. Ήταν, ποιος ήταν αυτός, είπαμε, ο Μιλόπουλος.
1: Ο Γιάννης ο Μιλόπουλος, πρώην πρόεδρος Μετρό.
0: Τα είχαν όλα έτοιμα όπως και ο ίδιος υποστήριζε.
1: Αλλά δεν πρόκαμαν, όπως και σε πολλά άλλα.
0: Εντάξει. Γιάννη μου, οκ, okay, όλα καλά.
1: Τουλάχιστον δεν είναι από αυτούς που λένε ότι η πόλη δεν χρειάζεται μετρό. Κράτα το έτσι.
0: Εντάξει,
1: έχουμε διαβαθμίσεις, θέλω να πω.
0: Όχι, χρειάζεται να γίνει πρώτο μετρό. Έπρεπε να γίνει στο Κορδελιό, ο Σαμπελόκηπους λέει, στον Εύωσμο κτλ. Μετά να κάναμε στο κέντρο και μετά στην Καλαμαριά.
1: Ναι, γιατί ως γνωστόν δεν είναι τα κέντρα των πόλεων που υποφέρουν από την κίνηση και πρέπει να αποσυμφοριστούν. Είναι Πέριξ, έτσι. Παγκοσμίως αυτό γίνεται.
0: Τώρα πλάκα, ρε φίλε, φαντάζεσαι να κάνουν στάση μετρό κάτω από το διαμέρισμα. Δεν πουλάω. Φαντάζεσαι να κάνουν στάση μετρό και στο δικό
1: εσύ,
0: μου το διαμέρισμα.
1: Δημήτρη.
0: Τι.
1: Ο Ταχιάος είναι εξαιρετικός.
0: Φίλο
1: και τεχνοκράτη και τα λοιπά. Κάνε τηλέφωνο και πες του Νίκο, προβλέπετε κάτι. Μήπως έχω την τύχη με το σπίτι της αρέσει και να το κρατήσω λίγα χρόνια ακόμα.
0: Φαντάζεσαι να κάνω στάση μετρό και στο δικό μου και να μπορούμε να πηγαίνουμε τακτούκ, ε. Δηλαδή από το σπίτι του σπίτι μου, από το σπίτι τακτούκ. Δηλαδή ναι, ρε παιδί μου, πώς είσαι τυχαίρη.
1: Κοίτα.
0: Αν θα γίνει Κορδελιό, εκεί θα γίνει πάντως.
1: Ναι, άκου λίγο. Εσύ δεν μένεις Κορδελιό όμως.
0: Θα μείνω. Άμα έχω μετρό. Άμα έχω μετρό, θα αφήσω το Κορδελιό και θα μένω στο Ρεόκα, στο πλάκα μου κάνει. Αυτό με χαλάει εμένα, ότι δεν έχω μετρό στο Κορδελιό. Αλλιώς θα πήγαινα στο Κορδελιό. Και αυτός ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης το ίδιο είναι. Ότι αν είχε μετρό το Κορδελιό και θα πήγαινε.
1: Αυτός θα πήγαινε να μείνει στο Κορδελιό.
0: Φυσικά δεν καταλαβαίνω τι έχει το Κορδελιό.
1: Όχι, τίποτα έχουμε δεν έχει το Κορδελιό. Μαγή. Απλά λέω ότι δεν μένετε Κορδελιό.
0: Τι σημασία έχει, δεν έχει μετρό. Και σε έτοιμη να φύγει, σου τα είχα μάθει εγώ από παπάφη, αλλά με το που έμαθε ότι θα γίνει εδώ το μετρό. Τσάπη,
1: εγώ το
0: σου.
1: Ήξερα, ξέρεις από πότε.
0: Ξέρω, γι' αυτό κράτησε
1: η μαμά μου το ήξερε από παλιά ότι θα γίνει εκεί η στάση μετρό.
0: Με βλέπεις. Βλέπεις.
1: Η στάση μετρό, παπάφη, έγινε στο δικό μας το οικόπεδο. Κύριε, που μας, το κομμάτι αυτό, η μύτη, είναι η δικιά μας.
0: Πήρατε αποζημίωση.
1: Βέβαια, αφού είχαμε πάρει.
0: Αυτά δεν μας τα είπες, κύριε Δημαρέση.
1: Καλά, ρε Δημήτρη, ό,τι κάνει το δημόσιο εδώ, όταν απολατριώνει κάτι, δεν.
0: Αυτό εκεί μπροστά ήταν δικό σας κομμάτι, οικοπαίδου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και το παραχωρείτε. Παιδί
1: μου, εκεί που είναι η στάση μετρό, ναι. Η μαμά μου είχε παρτέρι με δάφνες. Εγώ δεν το ξεχνάω, ήμουν παιδάκι.
0: Με δάφνες.
1: Και πιο μεγάλη μου, βέβαια.
0: Και γιατί δεν βγήκε στους δρόμους να πει κάτω τα χέρια από τις δάφνες.
1: Κάτω τα χέρια από τις πικροδάφνες της Ράνιας. Ναι, αλήθεια το λέω.
0: Δεν το είχα ακούσει.
1: Εκεί που είναι. Εμείς. Εκεί που είναι το σπίτι, ήταν και πήραμε και αποζημίωση και πάρει η γιαγιά μου και όταν είχε περάσει η Νέα Εγνατία. Είχαμε και άλλο κομμάτι εκεί.
0: Δημαρή, εσείς καταστρέψατε την οικονομία. Πώς θα το χρωστάει το κάθε παιδί.
1: Γιατί όχι αγαπημένοι. Εμείς είμαστε άνθρωποι που δώσαμε κομμάτι της περιουσίας μας με αποζημίωση βεβαίως για να γίνουν σύγχρονα οδικά δίκτυα και δίκτυα μεταφοράς.
0: Κερδοσκοπήσατε, δεν δώσατε.
1: Δεν κερδοσκοπήσαμε. Η νόμιμη αποζημίωση του δημοσίου είναι.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Κάνατε κάτι ενστάσει για να πάρετε περισσότερα.
1: Όχι, έτσι δεν είμαστε εμείς.
0: Αυτές οι πικροδάφνες έχουν κάμπιες. Έχουν έντομα.
1: Come again.
0: Όχι, αυτές έχουν έντομα. Γιατί θα έπρεπε να προσφύγουν οι οικολόγοι και που είναι κάτω από τις πυροδάφνες.
1: Σταμάτα, μην το πάρει, είχα πάρει κανένα τρεμόπουλο και.
0: Ρε τις κάμπιες που δεν γονιμοποιούνται στις πυροδάφνες, τα στενά. Λοιπόν, τι είναι αυτό, η Τζόρτζια τι έπαθε.
1: Η Τζόρτζια δεν έπαθε τίποτα. Είχαμε καιρό να την ακούσουμε στη Βουλή.
0: Να πούμε ότι η Τζόρτζια είναι η βουλευτής πρώην τραγουδίστρια των Μπλε. Με την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία δεν έχει μιλήσει ποτέ στη Βουλή, δεν έχει καμία δραστηριότητα, δεν ασχολείται καθόλου με τίποτα στη Βουλή. Με τίποτα, με τίποτα. Τίποτα. Εκεί είναι μόνο η Πλεύση, μόνο ο Καζαμίας, όπως το λένε, και η Κωνσταντοπούλου. Οι άλλοι απλά αμείβονται. Μια φορά τραγούδησε η Τζόρτζια. Μας κοστίζει κάτι παραπάνω το τραγούδι της Τζόρτζια, η αλήθεια είναι. Σαν
1: καλό,
0: να ήταν η YouTube ένα πράγμα.
1: Το καλό το πληρώνεις ακριβά.
0: Δεν είναι σαν να ήταν η YouTube. Περισσότερο θα έπαιρνα.
1: Πάντως σε πληροφορώ ότι κάνεις λάθος.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό που είπες τώρα, πρώην τραγουδίστρια, δεν είναι έτσι. Άκου λίγο.
2: Καλή ειδική εγωρίτρια από την μουσική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρακαλώ, κυρία Κεφάλα.
3: Τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε επίσης, γιατί όλα τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω. Σωστό.
0: Γελάζομαι, Γεωργία, Τζάρτζα. Έτσι κι αλλιώς.
1: Τι, ότι βγαίνει ο Προεδρεύων στη Βουλή, δεν ξέρω τι είχαν εκείνη την ώρα, όχι το Ολομέλεια, Επιτροπή, δεν ξέρω τι είχαν, και βγαίνει ο κάθε Προεδρεύων και λέει: Παύλος Πολάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε αυτό το διάστημα χειρουργεί στο Παίδων Πεντέλης ή χειρουργεί στην ιδιωτική κλινική Τάδα. Δηλαδή, τι κάνει η διαφήμιση.
0: Εσύ
1: να τη βάλουμε και μια αφίσα. Ότι πιο πολύ τη νοιάζει τον Μπαγιώκο από τις συναυλίες παρά το βουλευτή Λύκη.
0: Παιδί μου, σου λέει τώρα αυτή, ενδεχομένως άλλη θητεία. Ε?
1: Ναι, ενδεχομένως άλλη θητεία να μην έχω. Οπότε ας λέω εγώ ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε. Γιατί μετά μάλλον στο τραγούδι θα το ρίξουμε πάλι. Αλλά τι ενθουσιασμός, τέλειο, τέλειο. Τι τέλειο, Χρυσή μου. Σε προσφώνησε για να πεις αυτά που έχεις να πεις.
0: Σου ξεκαθαρίζει η κοπέλα ότι εγώ είμαι ένας τραγουδιστής. Εντάξει, μια τραγουδίστρια. Εδώ ο Στέλιος ο Στελάρος ο Καζατζίδης, άντρας είναι. Αυτό η κυρία Τζόρτζια ξεκαθάρισε. Στον πρόεδρο λέει: Μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, συνεχίζω να είμαι τραγουδίστρια.

Να σε καλά ρε Στέλιο. Η συγχωρεμένη Κυρακούλα είχε μια φράση, φαντάζομαι την γνωρίζετε, που λέει «Βρίσκουν και τα κάνουν». Λοιπόν, τώρα να προσγειωθούμε λίγο σε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το νέο Διεθνές Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από την Ιστορική Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το κορυφαίο Iowa State University των ΗΠΑ προσφέρει σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές, την φυτική παραγωγή, την επιστήμη τροφίμων, την βιοχημεία και τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων. Τομείς, αντικείμενα, τα οποία έχουν προοπτική σε μια χώρα, σε μια περίοδο που τα πάντα ρίοπως. Γνωρίζουμε, τα πάντα αλλάζουν και οι προτεραιότητες της ίδιας της ζωής έχουν διαφοροποιηθεί, οπότε διαφοροποιείται και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων. Το AFS University νομίζω ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις και να είναι μια προοπτική, όχι νομίζω, είναι μια προοπτική για όλους εσάς οι οποίοι θέλετε να ασχολείτε πραγματικά με τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο.

0: Μετά τις 11 θα είναι εδώ ο Άρης ο Απηδάκης, ο οποίος από τη Δευτέρα ξεκινάει, αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη 6 με 8, έχοντας δίπλα του μία συνάδελφο έμπειρη, την οποία υποδεχόμαστε εδώ στον Στάτου, στην Εύα την Βερνάρδου. Είναι μία από τις αλλαγές οι οποίες γίνονται. Ο Κωστής ο Μπαρβαγιάννης βεβαίως Στάτους παραμένει δικός μας. Ο άνθρωπος έχει πνιγεί μέχρι εδώ στη δουλειά και μου ζήτησε για κάποιο διάστημα, μας ζήτησε για κάποιο διάστημα να έχει περισσότερο χρόνο να κάνει τις δουλειές του, οπότε θα τον έχετε απόγευμα για 2 ή 3 ώρες, θα δούμε όσο αντέχει, είναι και σε μια ηλικία κρίση. Κατά τα λοιπά, να έρθουμε λίγο στα σημαντικά επίσης θεσμικά της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε τον σύνδεσμο.
1: Έχουμε το σύνδεσμο εξαγωγέων. Εγώ διάβασα με λεπτομέρεια λοιπόν τις τοποθετήσεις του και τις προτάσεις του στον Πρωθυπουργό, γιατί από αυτά τα σημαντικά, στα οποία πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία οι δημοσιογράφοι και κοινή γνώμη, είναι η επαφή των παραγωγικών φορέων με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Τι διαβάζει η αγορά, τι ζητάει η αγορά, τι εντοπίζει η αγορά και η ακτινογραφία που κάνει η αγορά στα ίδια της τα προβλήματα και στον τομέα της. Ο ΣΕΒΕ λοιπόν κατέθεσε χθες τις προτάσεις του, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο εξαγωγικός τομέας, καταρχάς να δώσουμε λίγο ένα στοιχείο για να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι. Το 2025 η αξία των εξαγωγικών αγαθών και των υπηρεσιών έφτασε τα 99,6 δις.
0: 100 δις χοντρικά.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό? Το 40,1% του ΑΕΠ.
0: Ναι, τόσο είναι.
1: Είναι τεράστιο ποσοστό. Του ΑΕΠ, λοιπόν. Ναι, ναι. Είναι τεράστιο ποσοστό. Που σημαίνει ότι είναι ένας πάρα πολύ νευραλγικός τομέας. Για τον ΣΕΒΕ, λοιπόν, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι ξεκάθαρο. Θέλει, προσδοκά και ελπίζει και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ. Αλλά τι λέει ο ΣΕΒΕ? Για να γίνει αυτό, για να επιτευχθεί αυτός ο πολύ σημαντικός στόχος, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, αλλά και για την ίδια την κοινωνία και για την οικονομία την εθνική, πρέπει να υπάρχει ένας συνεκτικός εθνικός σχεδιασμός με ορίζοντα δεκαετίας, σε βάθος λοιπόν χρόνου, με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και σταθερή συνεργασία πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας. Ζήτησε λοιπόν ή πρότεινε, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΕΒΕ να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε τι? Σε σύγχρονες υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, να ληφθούν μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι κάτι που το ζητάει και ο τομέας της βιομηχανίας, δηλαδή εδώ και πολλούς μήνες. Είναι μεγάλο βάρος αυτό για τις επιχειρήσεις. Ζητά να υπάρξουν αλλαγές στις εισφορές, στη φορολογία, αν υπάρχει κάποια φορολογική ελάφρυνση. Και συγκεκριμένα μέτρα ζήτησαν για τα δάνεια και επίσης ζήτησαν κάποια πράγματα που στόχο έχουν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και να μπορέσουν πιο εύκολα και πιο σωστά να δραστηριοποιηθούν και να πιάσουν το στόχο για το 50% στις εξαγωγές, έτσι, για το ΑΕΠ. Πρέπει να πούμε ότι αυτές τις μέρες επίσης για τον ΣΕΒΕ ολοκληρώθηκαν. Πρόεδρος του ΣΕΒΕ καταρχάς είναι ο Θέμης ο Σαρασίδης, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΦΑΡΚΟΜ. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν εξαιρετικοί επιχειρηματίες από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Τους οποίους γνωρίζουμε και με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ναι, και στηρίζουμε βεβαίως. Γιατί στηρίζουμε τους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας, επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες. Είναι μια σχέση του στάτους με την αγορά, υγιής, έντιμη και win-win. Αμοιβαίως υποφελής.
1: Και εμείς είμαστε μέλος της αγοράς, θεωρούμε, και της οικονομίας. Λοιπόν, ο Θέμης ο Σαρασίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΦΑΡΚΟΜ, είναι στο τιμόνι του ΣΕΒΕ και χαίρομαι πολύ όταν εξαιρετικοί επαγγελματίες, επιχειρηματίες, δραστήριοι αναλαμβάνουν και τα ηνία πολύ σημαντικών φορέων και μπορούν και εκεί να κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Στα επίτιμα μέλη, γιατί ορίστηκαν τα επίτιμα μέλη του ΣΕΒΕ, ανάμεσα σε αυτούς που ορίστηκαν είναι ακόμη ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, ο Θάνος ο Κουλουτμπάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Infotrust.
0: Σπουδαία, μεγάλη, πώς το λένε, μεγάλος παράγων, πρωταγωνιστής στον χώρο της ασφάλισης.
1: Ο Θάνος ο Κουλουτμπάνης λοιπόν, επίσης εξαιρετικός επιχειρηματίας, πολύ έξυπνος άνθρωπος της αγοράς, καλή θητεία. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό των φορέων αυτών για οτιδήποτε χρειάζεται να επικοινωνούμε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Νέο συναγερμό στον Νεπάλ, υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φωνική κατολίσθηση. Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης προς το παρόν. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να ανέβουν σε ψηλότερα σημεία, καθώς εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού απειλούν την περιοχή. Στους 472 επισήμως οι νεκροί, τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενοι. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς οι πλημμύρες έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Νίκος Καρανίκας στην επιλογή της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας την, όπως λέει, influencer του κόμματος, ακατάλληλη για προεδρείο και υποστηρίζοντας ότι είναι ηλογικό η Νέα Δημοκρατία να μην στηρίξει την υποψηφιότητά της. Την ερχόμενη Τετάρτη, πάντως, στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η ψηφοφορία για την υποψηφιότητα Ακρίτα. Το ΠΑΣΟΚ βάφτισε νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες πολιτικές και παλιές συνταγές, παρουσιάζει ως καινούργιες λύσεις για το ιδιωτικό χρέος όσα ήδη έχουν δρομολογηθεί, επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα και όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες. Είναι το σχόλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετά την παρουσίαση των 10+1 προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, τις οποίες παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αποστάσεις από τις παλαιότερες ξεκάθαρες τοποθετήσεις του υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα παίρνει πλέον ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα γλυπτά θα πρέπει να επιστραφούν στη χώρα μας χωρίς όρους, ενώ το 2002 είχε υποστηρίξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκόλυνε τη μεταφορά τους. Ωστόσο, μιλώντας στους Financial Times τώρα, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι σε τελική ανάλυση αυτό είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ποθενέσχες για το 2026, με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου για την οριστικοποίηση των δηλώσεών τους. Αναστάτωση χθες βράδυ στους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με 30χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα και τελικά προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας και μονοδρόμους, παραβίασε πολλές φορές ερυθρούς σηματοδότες με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές. Κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών σε βάρος του 30χρονου, βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 18.500 ευρώ. Νέο επεισόδιο στην Θέουτα και ένταση με τους μετανάστες εκεί στην περιοχή, καθώς ομάδες κατοίκων εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων σε μετανάστες, άναψαν φωτιές και είναι σκηνές και προκαλούν θωρές σε καταβλισμούς στην παραλία Ελ Τραμπολίν. Η Ισπανική κυβέρνηση απίφθινε έκκληση για καταδίκη της βίας, ενώ εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους κατά την παροχή βοήθειας στους μετανάστες.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια, Κιλκής και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 38 και Καστοριά 36 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Άντε ήρθε και Παρασκευή, οπότε τα πράγματα βελτιώνονται, γίνονται καλύτερα. Είτε έχουμε γυρίσει από άδεια, είτε γυρνάμε από άδεια. Όσοι επιστρέψαμε νωρίτερα, μια ευκαιρία ακόμα για μπανάκι την έχουμε. Θα δούμε και αργότερα τα του καιρού. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, με νέα γραμμή μετρό, η οποία έφερε και αντιδράσει εδώ στην πόλη. Έχουμε τις γνωστές γκρίνιες. Στα πολιτικά μας, μείζον πολιτικό θέμα, λέει η κυρία Κρήτα. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Τέλος πάντων, δικό μου ζήτημα αυτό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία και σήμερα ζεσταίνεται, είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τη ζέστη, αλλά εντάξει, δεν τρελαίνουμε έστω κιόλας. Δεν βγάλαμε και τα σακάκια, ούτε κλείσαμε τα κλιματιστικά. Για τα βουνά είμαστε, να ξέρετε.

τα πράγματα στους δρόμους είναι έτσι και έτσι. Ας ξεκινήσουμε από την περιφερειακή, γιατί εκεί συναντάμε τα περισσότερα προβλήματα. Κόλλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης με μέτωπο προς τα ανατολικά. Μετά την έξοδο της Νεάπολης ανοίγει το πράγμα. Βέβαια ξανακολλάμε λίγο μετά την Τριανδρία και μέχρι την Τούμπα. Αλλά εκεί είναι βελτιωμένα το ζήτημα. Έχουμε απλά χαμηλές ταχύτητες. Τώρα, στον αντίποδα πάμε για την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μέχρι περίπου και τις Οικές, και εκεί έχουμε ζήτημα. Κλασικά δηλαδή, κάθε μέρα πλέον, και να δούμε τι θα γίνει και την άλλη εβδομάδα, που θα αρχίσουν να έρχονται και οι εκθέτες, γιατί σιγά σιγά στείνεται και η ΔΕΘ, έτσι. Την άλλη εβδομάδα έχουμε ΔΕΘ, για όσους το έχουν ξεχάσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τη βδομάδα της ΔΕΘ θα γίνει λίγο μακελιό εδώ. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε έργα κοπής χόρτων στη Μουδανιών με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Οπότε μετά τη γέφυρα της Θέρμης και περίπου μέχρι λίγο πριν από τον K12, από τη σύνδεση δηλαδή με την περιφερειακή, η Μουδανιών έχει ζήτημα, χαμηλές ταχύτητες. Δεν βλέπω σταματήματα, αλλά πάμε τσίμα τσίμα. Κατά τα άλλα, η κεντρική δρόμη προς το παρόν είναι καλά.

Ξεκίνησαν και τα μηνύματα για τους δρόμους και για καλημέρες. Εδώ είμαστε 23 10 513 000 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800. Αν είστε κάπου στα σημεία που είπαμε, δώστε μας μια εικόνα καλύτερη. Επαναλαμβάνουμε, Ανηφόρα Νεαπόλεως μέχρι και έξοδο Νεαπόλεως, Τριανδρία με Τούμπα μέτωπο προσανατολικά, αυτά τα δύο σημεία. Ανηφόρα Αγίου Παύλου πριν την Τριανδρία από Τούμπα μέχρι Ανηφόρα Αγίου Παύλου, και εκεί έχουμε μεγάλο ζήτημα. Όπως επίσης και στην Μουδανιών μετά τη γέφυρα της Θέμης μέχρι και τον Κάπα 12. Και ο Στράτος μας γράφει εδώ πέρα ότι Μουδανιών μέτωπο κέντρο, χαμός, σχεδόν σταματημένοι είμαστε. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γεια σου Αντώνη. Στη Νεάπολη λέει είμαστε σταματημένοι. Δεν έχει γίνει κάτι, απλά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Είπαμε, παιδιά, οι φόρες είναι λιγοστόρικες και το ζήτημα του περιφερειακού είναι ότι οι είσοδοι από τις περιοχές, από Νεάπολη, από Σικές, σε βγάζουν απευθείας στις δυο λωρίδες. Δεν υπάρχει δηλαδή κενό

Τις τελευταίες μέρες γίνεται λίγο θέμα για τις εταιρείες courier, οι οποίες μεταφέρουν δέματα. Έχουν δει βίντεο το φως της δημοσιότητας που υπάλληλοι συγκεκριμένης εταιρείας πετάνε από το φορτηγάκι τα δέματα κάτω ή από τα, από τα κοιτία στο φορτηγάκι χωρίς να τα μεταφέρουν. Υπάρχουν καταγγελίες πολλές για σπασμένα, για διαλυμένα, παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι όλοι πάλι καλοί, όπως και να το δεις. Θα μου πείτε τώρα, ευθύνη της εταιρείας είναι. Συμφωνώ απόλυτα.

0: πως δεν αντέχω. Πολύ πολύ καλημέρα, σε ποιο μονοπάτι είστε?
1: Σε ποιο μονοπάτι είμαι λοιπόν? Γυρίζω από Χαλάστρα. Έχουν κλείσει τη δεξιά λωρίδα με λίγο μετά τη Χαλάστρα. Έχουν κλείσει τη δεξιά λωρίδα στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Θα σκάψουν, όχι θα σκάψουν, θα σκοτωστρώσουν εκεί. Φτάνει μέχρι τη Σύρο. Μέχρι στο Γαλλικό βασικά. Και εκεί που στο Γαλλικό είχαν μονίμως κλεισμένες.
0: Στην έξοδο είναι ή στην είσοδο?
1: Συγγνώμη, ναι, στην είσοδο της πόλης, όπως ερχόμαστε.
0: Γιατί εγώ βλέπω εργασίες στην έξοδο.
1: Και εκεί πρέπει κάτι να κάνουν, γιατί κάνουν αρκετές μέρες, αλλά δεν πρέπει να έχουν τελειώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί δεν πρέπει να είναι ψηλολόγια. Απ' την άλλη όμως έχουν κλείσει μετά τη Χαλάστρα μέχρι και τη Σύρδο, δηλαδή μέχρι το Γαλλικό.
0: Ναι.
1: Δεξιά λωρίδα, προφανώς θα ξεκινήσουν επιτέλους ασφαλτόστρωση.
0: Πάντως δεν έχει κίνηση προς το παρόν από ό,τι βλέπω.
1: Προς το παρόν όχι, τώρα για μετά δεν ξέρω.
0: Ωραία, ωραία. Καλό δρόμο, να προσέχεις.
1: Και επίσης για την

0: δεν μου λέτε τι κούρι. Φίλος πριν από κανένα μήνα είχε τραβήξει βίντεο υπάλληλο της συγκεκριμένης εταιρείας να πετάει τα δέματα όπως να είναι. Οπότε μάλλον έχουν βάσει καταγγελίες.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν βίντεο, το είπαμε. Υπάρχουν βίντεο, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Και του είπα, λέω, κάνε καταγγελία στην εταιρεία γιατί λέω τέτοιοι υπάλληλοι πρέπει να φεύγουν.
1: Ναι, εννοείται. Η εταιρεία βέβαια συγκεκριμένη έβγαλε ανακοίνωση, ήταν, είπε ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και ο υπάλληλος είχε απολυθεί ήδη, είπε η εταιρεία.
0: Πάντως είδα στη δικιά μας τη γειτονιά καταστήματα.
1: Ωραία. Έλα, όλα σε σένα γίνονται. Να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: άντε, καλό δρόμο.

Και στα Μάλκαρα έχουμε κινησούλα, παιδιά, από ό,τι βλέπω τώρα. Στο σημείο που μας είπε η φίλη ακροάτρια, δεν έχουμε προς το παρόν τίποτα. Δεν δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή. Αλλά στα Μάλκαρα βλέπω ότι έχουμε κινησούλα κυρίως προς Θεσσαλονίκη. Και αυτό τώρα, τον τελευταίο καιρό, κάθε μέρα προς Θεσσαλονίκη είναι ζήτημα. Κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, βρίσκεται εκεί, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα να έχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση προς Θεσσαλονίκη το τάξεως των 10 λεπτών. Δεν ξέρω τι να πω. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Παιδιά, θα του πάω, θα πούμε μετά. Μη με στεναχωράτε. Λοιπόν, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, 31 τη Δευτέρα και 1 Σεπτεμβρίου την Τρίτη, και ήδη έχουμε τις ετοιμασίες, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θα η χώρα που η οποία θα είναι στα πάνω της είναι η Ιαπωνία. Και καλό είναι αυτό, γιατί η Ιαπωνία έχει πολλή τεχνολογία. Λογικά θα τραβήξει κόσμο. Αλλά είπαμε, το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι λίγο χαμένο. Θα δούμε πώς θα πάει φετινή ΔΕΘ. Ο στάτους θα είναι εκεί, θα είμαστε εκεί, ήδη ετοιμαζόμαστε. Ήδη κάναμε τις προετοιμασίες μας. Μην ξεχνάτε να περνάτε, να μας βλέπετε, να χαιρετιόμαστε, να γνωριστούμε βεβαίως. Γιατί ξέρετε, αυτή η σχέση είναι αφίδρομη. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Από Δευτέρα και με νέο πρόγραμμα εδώ στον Status 107 και 7. Θα τα βρούμε όλα σιγά σιγά. Το θέμα είναι, γιατί μου επισημαίνετε το κυκλοφοριακό κατά την περίοδο της έκθεσης. Παιδιά, αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει καθόλου. Δηλαδή, όταν έχουμε έκθεση, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες και πάρα πολλούς εκθέτες, τα πράγματα δυσκολεύουν στην κίνηση στους δρόμους. Λογικό είναι. Ας ελπίσουμε να μην ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ, διότι επαναλαμβάνω, θα έχουμε ζητήματα ούτως ή άλλως. Και τα ζητήματα θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα, που θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα και να στείνονται τα περίπτερα.

Και μία είδηση τώρα χαρούμενη, λίγο να τα δούμε λίγο και αυτά, διότι το Αλκαζάρ, το γνωστό Αλκαζάρ, όχι το γήπεδο της Λάρισας φυσικά, το τέμενος Αλκαζάρ, φεύγουν οι Λαμαρίνες, παιδιά. Ανοίγει για το κοινό. Αυτά δήλωσε η κυρία Μενδώνη. 11 εκατομμύρια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε σε λίγες μέρες θα φύγουν και οι Λαμαρίνες, θα δοθεί στο κοινό του Αλκαζάρ και θα φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ενώ να πούμε ότι παράλληλα υλοποιούνται έργα σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη στην Αχυροποίητος, η Ρωτώντα, Αγία Σοφίας, Παναγία Χαλκαίων και πολλούς ναούς της πόλης. Αλλά αυτή η εικόνα του Αλκαζάρ ήταν παρατημένο βασικά, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Και τώρα τόσο καιρό οι εικόνες με τις Λαμαρίνες ήταν λίγο άκομψη, αλλά φεύγουν οι Λαμαρίνες, δίνεται στο κοινό και θα χαρούμε ανακαινισμένο το Αλκαζάρ. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χατζά Μπέι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζονται για να το παραδώσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στους πολίτες της πόλης. Άντε με το καλό, άντε. Τέτοια να γίνονται.

Παιδιά, και εγώ αυτό λέω τώρα. Πολύ λόγο γίνεται για την κυρία Κρήτα και δεν ξέρω γιατί. Γιατί και ο κύριος Καρανίκας πήρε θέση. Η influencer, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακατάλληλη για το Προεδρείο της Βουλής. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες λένε, παιδιά, εντάξει, πολύ θόρυβος για το τίποτα. Βέβαια, η αντιπολίτευση το έχει κάνει μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ειλικρινά, έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Και απλά όταν δεν έχεις λόγο αντιπολιτευτικό, γιατί η εσωστρέφεια πολλών κομμάτων, βλέποντας τα νούμερα να μην τρέχουν, να μην ανεβαίνουν, όπως έκανε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, που είχε επιλέξει έναν λόγο εμπριστικό, βλέποντας ότι τα νούμερα της ανεβαίνουν. Τώρα πιανόμαστε από ζητήματα έτσι για να πιανόμαστε. Και τόσο σοβαρό θέμα είναι πια αυτό. Μην τρελαθούμε τελείως.

Και στη γειτονιά μας γίνεται χαμός, και στο Ουκρανικό γίνεται χαμός, και συνεχίζεται το μπράντεφερ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως σημαίνει ότι τα καύσιμα είναι στα ψηλά ακόμα, γύρω στα 2 ευρώ κινείται η αμόλυβδη. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Αυτά είναι τα σοβαρά τα ζητήματα, γιατί αυτά έχουν αντίκτυπο τσέπη μας. Και κάθε τέλος του μήνα, καλός ή κακός, βλέπουμε αυτά που μένουν στην τσέπη μας και τίποτα άλλο.

Επειδή ρωτάτε, η εικόνα των δρόμων παραμένει η ίδια, όπως τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Δηλαδή, αν η φόρα Νεάπολης μέχρι και την Νεάπολη πάμε με χαμηλές ταχύτητες και σημειωτών. Μετά την Τριανδρία αρχίζει λίγο και ζορίζει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όπως επίσης και προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και τις Σικές περίπου πάμε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Κατά κύριο λόγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι το ζήτημα, το οποίο θα έχουμε και σταματήματα εκεί. Όπως επίσης και στη Μουδανιών μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 λόγω εργασιών κοπής πρασίνου. Μου επισημαίνεται επίσης ότι αυτό που λέγαμε και εμείς, βγαίνουν αυτοκίνητα χωρίς να σταματάνε από τις περιοχές τους στον περιφερειακό. Και μου λέτε ότι είναι κυρίως αυτοκίνητα με πινακίδες εκτός πόλης. Δεν σταματάνε καθόλου. Ενώ γιατί μπαίνουν στους δύο λωρίδες που έχει ροή, έτσι. Και κάποιοι μπαίνουν έτσι χωρίς να το σκεφτούν και υπάρχει ζήτημα να γίνει κανένα τροχείο. Αναγκαστικά βέβαια αυτός που είναι στον δρόμο σταματάει και επειδή σταματάει, σταματάνε και πίσω όλοι οι υπόλοιποι και δημιουργούνται αυτά τα θέματα κυρίως, επαναλαμβάνω, στις εξόδους από τις περιοχές Τριανδρία, Νεάπολη, Σικές. Και το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτό με τις πινακίδες που λέτε από άλλες πόλεις. Δεν έχουν αίσθηση του που μπαίνουν και πολλά αυτοκίνητα δεν ξέρουν να κινούνται στον περιφερειακό γιατί είναι πιο στενός πλέον και κόβουν ταχύτητα, κάποια στροφή που δεν την ξέρουν σταματάνε απότομα. Επίσης υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Το νου μας, χαμηλές ταχύτητες, να προσέχουμε και φυσικά προτεραιότητα, έτσι.

Είχαμε και το θάνατο μιας 18χρονης κοπέλας στη Βέρεια. Εκεί στους καταράκτες Δερματά. Η κοπέλα για άγνωστο λόγο έπεσε εκεί στην λίμνη που δημιουργεί ο καταράκτης. Είχε πάει με το φίλο της για βόλτα. Το παιδί κάλεσε το 112, ήρθανε, δυστυχώς τη βγάλαν χωρίς τις, την ανασύρανε χωρίς τις αισθήσεις της και ήταν νεκρή, δυστυχώς. Οι αρχές τώρα κοιτάνε δύο ενδεχόμενα, ψάχνουν δύο ενδεχόμενα, ή το να υπήρχε κάποιο ζήτημα με την υγεία της, κάποιο παθολογικό πρόβλημα, ή να πέφτοντας να χτύπησε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει στην επιφάνεια. Σήμερα έχει και γενέθλια αυτό το κορίτσι. Παιδιά, όταν πάμε κάπου, να έχουμε το νου μας. Δεν ξέρω, τα λέμε, ακούγονται πολύ τυπικά αυτά που λέω τώρα. Αλλά η προσοχή είναι το πρώτο και το τελευταίο. Ό,τι και να κάνουμε, είτε οδηγάμε, είτε πηγαίνουμε σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει, είτε πηγαίνουμε σε μέρη που έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, γιατί η σιγουριά μπορεί να μας δημιουργήσει ζητήματα.

Αυτό που πρέπει τώρα είναι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Θα μιλήσουμε λίγο για τη Θεότητα, γιατί γίνονται ούκο λίγα πράγματα με την

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σε ψηλότερα σημεία προκειμένου να σωθούν τρέχουν οι κάτοικοι της περιοχής του Νεπάλ που επλήγει από τις φωνικές πλημμύρες καθώς υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φωνική κατολίσθηση με αποτέλεσμα να σημάνει νέο συναγερμός. Οι επιχειρήσεις διάσωσης σταμάτησαν με τον επιβεβαιωμένο αριθμό των νεκρών να ξεπερνάει τους 472 ενώ τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Δεκάδες χιλιάδες είναι και οι άνθρωποι που έχουν μείνει άστεγοι. Έρχομαστε στα δικά μας νέα τώρα, καθώς θρηνεί σήμερα η Βέρεια για την κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της στον καταράκτη του Δερματά κοντά στο χωριό Ριζώματα. Η νεαρή, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν φίλο της προκειμένου να ξεκουραστούν και να βγάλουν φωτογραφίες. Κάποια στιγμή η κοπέλα έπεσε στο νερό και γρήγορα χάθηκε. Ύστερα από αρκετές ώρες αναζήτησης, οι δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ εντόπισαν τη 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Νίκος Καρανίκας την επιλογή της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, χαρακτηρίζοντάς την, όπως λέει, influencer του ΣΥΡΙΖΑ, ακατάλληλη για Προεδρείο και υποστηρίζοντας ότι είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να μην στηρίξει την υποψηφιότητά της. Το ΠΑΣΟΚ βάφτισε νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες πολιτικές και παλιές συνταγές. Αυτό είναι το σχόλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην παρουσίαση των 10+1 προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, τις οποίες παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αποστάσεις από τις παλαιότερες ξεκάθαρες τοποθετήσεις του υπέρ της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα παίρνει πλέον ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, παραπέμποντας το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες για το 2026, με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου για την οριστικοποίηση των δηλώσεών τους. Αναστάτωση χθες βράδυ στους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με έναν 30χρονο να οδηγεί επικίνδυνα και τελικά να προκαλεί τροχαίο ατύχημα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο, οδηγώντας επικίνδυνα αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας και μονόδρομο, ενώ παραβίασε πολλές φορές ερυθρούς σηματοδότες με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Σε βάρος του 30χρονου βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 18.590 ευρώ. Κλειστός θα παραμείνει και στα δύο ρεύματα από τις 11 σήμερα το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά, καθώς με αφορμή την εμπορική αντιπαράθεση ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας μάλιστα και σχετικό διάταγμα.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και αποκευματινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια, το Κιλκίς και τα Γιάννητσά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς, στην Καταρίνη τους 33, στον Πολύγερο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, στις Σέρες τους 36, στα Γρεβενά τους 38 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά τους 36. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Οι ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε το τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Κάθε που χα...
1: Ακούτε στάτους 107.7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Εδώ είμαστε. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θεό. Τα καθημερινές είναι πλέον οι σκηνές με τους πολίτες της Θεότητα, οι οποίοι βλέπουν την πόλη τους, την περιοχή τους να βουλιάζει από μετανάστες. Και όλο αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει όλες τις πόλεις και όλες τις χώρες της Ευρώπης, διότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση και υπήρχε μια περίεργη κατάσταση. Και για να μην παρεξηγηθούμε, υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται αξιοπρεπώς για να βρούνε δουλειά για ένα καλύτερο μέλλον και είναι θεμητό όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται χωρίς να γνωρίζει κανείς το παρελθόν τους, χωρίς να ξέρει τι γίνεται, χωρίς να έχουν τίποτα στα χέρια τους, μόνο ένα κινητό. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα. Και δεν είναι τυχαίο που υπάρχει και τέτοια άνοδος της ακροδεξιάς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και στη χώρα μας υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση, αλλά ακόμη υπάρχουν ζητήματα. Το θέμα είναι να γίνεται έλεγχος. Ποιοι είναι οι νόμιμοι και ποιοι δεν είναι οι νόμιμοι. Δεν μπορεί δηλαδή να μπαίνει όποιος θέλει σε μια χώρα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Και αυτό δημιουργεί αντιδράσεις. Και δημιουργεί αντιδράσεις εύλογες στον κόσμο. Ο καθένας κοιτάει την ασφάλειά του και την ασφάλεια της οικογένειάς του. Αν υπάρχει ανάγκη, φαίνεται. Ποιοι έρχονται για ένα καλύτερο μέλλον, φαίνεται. Έρχονται, πιάνουν δουλειά, μπαίνουν στον πολιτισμό, στην κουλτούρα της κάθε χώρας και δεν προσπαθούν να αλλάξουν αυτή την κουλτούρα της χώρας που πάνε. Είναι φιλοξενούμενοι. Όλα αυτά βέβαια, είπαμε, δημιουργούν αντιδράσεις σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και το αποτέλεσμα είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, η οποία φυσικά ακροδεξιά εκμεταλλεύεται όλη αυτή την κατάσταση, έτσι.

Και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που σας λέγα για την ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι οι εκλογές που θα γίνουν σε λίγες μέρες στη Σαξονία, που δίνουν στην AfD 42%, πρώτο κόμμα, πρώτη δύναμη. Και όλο αυτό φυσικά πυροδοτείται από την ανεξέλεγκτη τόσα χρόνια εισρωή μεταναστών. Δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεγκτα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι άνθρωποι, από πού έρχονται, ποιοι είναι, τι είναι, από πού προέρχονται, τι ήταν στις χώρες τους. Δεν μπορεί να έρθει με ένα κινητό και να λες εντάξει μπες μέσα. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα κοινωνικό. Και όταν υπάρχουν και πολλά περιστατικά βίας, ομής βίας, εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Και είναι απόλυτα λογικό όλο αυτό να ανησυχεί τον κόσμο. Η ουσία είναι ότι, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι που έρχονται για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, έρχονται με τις οικογένειές τους, βλέπουν τι γίνεται, μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, δουλεύουν, επιτυγχάνουν, κάνουν τη ζωή τους. Πάντα όμως με γνώμονα ότι ακολουθούν την πολιτισμική, πολιτιστική και την κουλτούρα της κάθε χώρας. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να ακολουθείς μια δική σου κουλτούρα. Δεν μπορείς να ακολουθείς δικούς σου νόμους, να υπάρχουν άλλοι νόμοι σε μια χώρα. Έτσι είναι αυτά, έτσι γίνονται, έτσι πρέπει να γίνονται και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

Λοιπόν, και ευχάριστα και δυσάρεστα για τους δρόμους έχουμε. Βελτιώνεται η κατάσταση στην ανηφόρα της Νεάπολης. Τα πράγματα είναι δύσκολα στη βάση της Νεάπολης. Και βελτιώνεται η κατάσταση και στην κατηφόρα μετά την Τριανδρία. Πάντα προς ανατολικά μιλάμε. Προς δυτικά αρχίζουμε να έχουμε πολλά ζητήματα. Δηλαδή, από το παλιό το τούνελ μέχρι και τις Σικές δυσκολεύει πολύ το ζήτημα των δρόμων προς τα δυτικά. Έχουμε σταματημένα αυτοκίνητα. Έχουμε κίνηση και από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι περίπου και την έξοδο του Πανοράματος. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε πλέον κανένα απολύτως θέμα στην Μουδανιών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και μιας και ήμασταν στους δρόμους, να πούμε ότι κλειστός θα παραμείνει σήμερα ο περιφερειακός λόγω του flyover στην ιστορική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα το βράδυ 11 ξεκινάει και τελειώνει στις 5 το πρωί του Σαββάτου μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 820.
10: Μερκούρια 2026.
11: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
11: 30 Αυγούστου.
10: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
11: Σας περιμένουμε.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99. και 99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιός αγελαδινό το κιλό 5 και 95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1 και 99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Άντε για ένα τελευταίο μπανάκι να πάτε, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι καλές. Αυτή την ώρα έχουμε 32 βαθμούς στο κέντρο της πόλης και έτσι θα πάει κάπως η μέρα. Θα φτάσουμε σήμερα και τους 35, οπότε είναι καλύτερα από χθες. Περαιτέρω πτώση περιμένουμε αύριο. Δηλαδή εμάς δεν μας πιάνει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, αυτό το ότι από το Σαββατοκύριακο ξανεβαίνει κτλ. Αύριο θα έχουμε 33 βαθμούς με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, 34-35 την Κυριακή και έτσι θα πάει και στην αρχή της εβδομάδας. Κατά την Τετάρτη βλέπω λίγο μια αύξηση στους 36, αλλά δεν λέει κάτι. Οπότε μπορείτε να πάτε άφοβα να κάνετε το μπάνιο σας από τα τελευταία μπάνια. Και αν συνεχίσει και έτσι, φυσικά και την άλλη εβδομάδα μπορείτε να κάνετε, γιατί Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε εδώ. Η πόλη θα είναι μπλοκαρισμένη. Εγώ το είπα, αν δεν το απαιτούσε η δουλειά, το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης δεν. Παιδιά, το να μην μπορώ να κυκλοφορήσω στην πόλη με εκνευρίζει αφάνταστα.

Και έχουμε και συνέχεια στα ωραία των δρόμων. Βλέπω γενικώς έναν εκνευρισμό, ρε παιδί μου, στο τιμόνι. Σε κοιτάνε λίγο στραβά όλοι, χώνονται, κάνουν. Και χθες είχαμε και ένα περιστατικό με ένα 30χρονο οδηγό μηχανής να προκαλεί τροχαίο, αφού πρώτα έχει περάσει κόκκινα, έχει μπει σε μονόδρομους, έχει κατά την σύλληψή του έχει προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των αστυνομικών. Το αποτέλεσμα, σύλληψη και συνολικά πρόστιμα 18.500 ευρώ. Φανταστείτε τι παραβάση έχει κάνει. Τώρα αυτός πώς του ήρθε δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Ορισμένα πράγματα είναι αυτονόητα στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον. Να πάρεις το μηχανάκι και να κάνεις αυτό που έκανες. Δεν θα σε πιάσουν. Θα σε πιάσουν, ρε αδερφέ, δηλαδή. Θέλει και λίγο μυαλό.

0: Τι είπατε, δεν άκουσα. Καλησπέρα.
1: Λέω, καλησπέρα. Έχεις δει κανέναν, λέω, από αυτούς με τα δίκυκλα να συμπεριφέρεται νόμιμα στον δρόμο?
0: Έχω δει αρκετούς. Το ότι επιτρέπεται. Κοιτάξτε, ο κώδικας επιτρέπει και το ζιγζάκ, έτσι.
1: Ποιο, τι επιτρέπει?
0: Ο κώδικας πλέον επιτρέπει και το ζιγζάκ των μηχανών. Μπορεί να χωθεί, όχι, δηλαδή.
1: Όχι. Κάνεις λάθος.
0: Δεν κάνω καθόλου λάθος.
1: Κάνεις λάθος. Ο κώδικας δεν επιτρέπει το σλάλομ. Το σλάλομ δεν το επιτρέπει.
0: Δεν είπα να μπαίνει επιτρέπει όπου θέλει, οπότε. Τη σφίνα.
1: Πρόσεξε, ναι. Το να μπαίνει η διήθηση επιτρέπεται σε δρόμους που έχουν πάνω από μία λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Ναι, δεν μιλάω για τα στενά τώρα, εννοείται αυτό. Άμα πάμε λοιπόν, στο στενό και αρχίζει να κάνει ταρζανιές, λοιπόν, εννοείται.
1: Όλοι είναι ανάποδα στους μονόδρομους. Όλοι μόλις φτάνουν στο φανάρι, ανεβαίνουν στο πεζοδρόμιο και περνάνε, για να μην σταματήσουν το κόκκινο, περνάνε πίσω από το φανάρι.
0: Για να πούμε κάτι, λοιπόν, μιας που το αναφέρατε τώρα, λοιπόν, να ξέρετε. Επειδή μιλούσα χθες με ένα φίλο της τροχέας, όταν πάμε, περνάμε από δεξιά και χωνόμαστε μπροστά για λόγους δικούς μας, γιατί βιαζόμαστε, ας πούμε, ναι, και σταματάμε στο φανάρι και έχουμε περάσει το φανάρι, είναι παραβίαση του κόκκινου. Δεν είναι επειδή είμαστε σταματημένοι, δεν είναι παραβίαση του. Είναι παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
1: Λοιπόν, τα αυτοκίνητα, γενικά τα οχήματα, είναι υποχρεωμένα να σταματάνε στην άσπρη συνεχόμενη γραμμή.
0: Σωστά, εννοείται. Ναι, για να αφήνουν τη διάβαση ανοιχτή.
1: Ένα το κρατούμενο. Η διήθηση απαγορεύεται σε δρόμους αμφίδρομης κίνησης. Μία λωρίδα πάει, μία λωρίδα έρχεται.
0: Ναι,
1: απαγορεύεται η διήθηση.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, λοιπόν, η διήθηση επιτρέπεται όταν η ταχύτητα των οχημάτων είναι μικρότερη των 30 χιλιόμετρων. Δεν τα λέω εγώ, τα λέω κώδικας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Για να μην λέμε ότι δεν ξέρουμε. Έλα τώρα, επειδή εγώ είμαι εδώ στο φλάι τώρα και δες τι γίνεται με τα μηχανάκια στον περιφερειακό. Που η ταχύτητα είναι παραπάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Κανονικά για μένα τα μηχανάκια δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον περιφερειακό.
1: Είναι επικίνδυνο. Εγώ το είπα αυτό όταν ξεκίνησε το φλάι.
0: Είναι επικίνδυνο.
1: Όταν ξεκίνησε το φλάι, το είπα αυτό το πράγμα. Στη συζήτηση νομίζω με τον Βαρβαγιάννη το είχαμε κλείσει.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Ό,τι να λέμε είναι επικίνδυνο, δεν το συζητάω.
1: Ακόμη και το γεγονός ότι περνάνε από τα αυτοκίνητα και σταματάνε πάνω στη διάβαση πεζών, και αυτό είναι παράβαση. Δηλαδή, δεν παίρνω το, παίρνω το μηχανάκι για να εξυπηρετηθώ, να μπορώ να παρκάρω εύκολα, να σταματήσω.
0: Εδώ εχθές.
1: Ακόμη και το να βάζεις το μηχανάκι σου ανάμεσα σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι παράβαση.
0: Το ξέρω, το ξέρω, και ευχαριστώ πολύ. Και για να το κλείσουμε το θέμα, χθες μας έστειλε ένας φίλος ακροατής μηχανάκι με τον πατέρα πάνω χωρίς κράνος, μπροστά την κόρη και πίσω το γιο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, από Δευτέρα έχουμε νέο πρόγραμμα. Όπως το ξέρετε, το πρωί θα τα λέμε παρέα, πρωί θα περάσει ούτως ή άλλως. Και θα τα λέμε 6 με 8 το πρωί. Συνοδοιπόρος στην εκπομπή, η Εύα μας. Εύα, καλησπέρα.
2: Άρη μου, σκέφτηκα ότι μάλλον με χρειάζεσαι λίγο και λέω να έρχομαι από εκεί.
0: Όχι
2: να...
0: λίγο, πολύ. Η Εύα είναι τα αυτιά και τα μάτια μας έξω.
2: Τέλεια.
0: Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας είναι ευγενέστατοι. Δηλαδή, όσοι παίρνετε το πρωί τηλέφωνο στην έδωση σύνταξης, θα ακούτε τη φωνή της Εύας.
2: Μα το άκουσα.
0: Η οποία επίσης είναι ευγενέστατη.
2: Τέλεια.
0: Οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Θα είναι εκπομπή η οποία θα προσπαθήσει να ξυπνάμε ευχάριστα.
2: Έτσι, έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Να πιάνουμε όλα τα θέματα, κυρίως της πόλης, εννοείται.
2: Βεβαίως.
0: Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν.
2: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, οπότε πρέπει να το παίρνουμε καλά από νωρίς.
0: Πολύ σωστά. Θα ξυπνάμε λοιπόν, θα ακούμε τα τραγούδια μας, ελπίζω να περάσουμε όμορφα, ελπίζω να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία να είναι για όλους επικοδομητική και για σας και για μας.
2: Ελπίζω να έχουμε καλές ειδήσεις φέτος, να έχουμε έτσι ευχάριστα πράγματα να
0: επειδή
2: πούμε.
0: Αυτό είναι μια ευχή, Εύα, η οποία τη λέμε, την ξαναλέμε, αλλά ποτέ δεν γίνεται
2: πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς θα έχουμε πάντα κακές ειδήσεις. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά για μένα. Στο πρωινό θέλει επικοινωνία με τους ακροατές, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί. Οι ακροατές του είναι εκπληκτικοί.
2: Το ξέρω.
0: Στην συντριπτική τους πλειοψηφία.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ωραία. Να ξέρεις ότι εδώ πέρα ό,τι γίνεται το μαθαίνουμε εμείς πρώτα και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
2: Βέβαια, από εμάς το μαθαίνουν.
0: Έτσι. Οπότε η Εύα θα είναι συνοδοιπόρος σε αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε μαζί. Θα ακούτε ειδήσεις. Θα κάνουμε και πλάκα, θα κάνουμε και χαβαλέ.
2: Όλα.
0: Θα μιλάμε και για τα σοβαρά.
2: Όλα θα τα κάνουμε, όλα.
0: Φυσικά και θα διαφωνούμε.
2: Εννοείται. Αυτό είναι και το άλλα το πίπερο της σχέσης μας.
0: Δεν μπορεί
2: έτσι
0: να συμφωνούμε σε όλα με όλους.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε καλά να συμφωνούμε σε όλα με όλους. Λοιπόν,
2: Και όσο μπορούμε όμορφα, όσο μπορούμε χαλαρά, όσο μπορούμε να βλέπουμε την θετική πλευρά της ζωής, έτσι θα το ξεκινάμε.
0: Τώρα ξεκινάμε και με έκθεση κατευθείαν, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι λίγο βαρβάτο τώρα για την πόλη μας, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Μαθημένοι είμαστε, Άρη μου.
0: Λοιπόν, η ουσία είναι ότι από Δευτέρα 6 με 8 θα τα λέμε παρέιτσα.
2: Βεβαίως.
0: Θα προσπαθήσουμε να φτιάχνουμε τη μέρα από το πρωί.
2: Έτσι.
0: Ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε, όσο μπορούμε, με όσες δυνάμεις έχουμε. Παρέα πάντα με τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Στάτους που είναι εκπληκτικοί. Και μιας και σε έχω εδώ, να σου πω ότι μόλις τώρα φίλος ακροατής μας ενημερώνει ότι έχουμε μεγάλη φωτιά στην Μενεμένη, δίπλα στο παλιό το Μαρόκο. Το έχεις...
2: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Οπότε πρέπει να το δούμε λίγο.
2: Πολύ δυσάρεστα. Αυτά τα νέα θα το επιβεβαιώσουμε να δούμε τι ακριβώς ισχύει.
0: Όσοι είστε στο σημείο, αν μπορείτε, στείλτε μας μια φωτογραφία με ασφάλεια πάντα. Επαναλαμβάνω, φίλος ο Καρίτσος ο Τάσος μας λέει μεγάλη φωτιά δίπλα στο Μαρόκο, στα σύνορα Μενεμένη με Εύωσμο.
2: Δεν ξέρω,
0: σε
2: έχει
0: κατάστημα
2: πιάσει...
0: είναι. Δεν...
2: Αυτό, ναι, ναι, αυτό θα ρωτούσα.
0: Γιατί έχει δεν έχει και πολύ.
2: Σε κάποιο κτίριο εκεί τι.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε με την πυροσβεστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Η Εύα θα είναι σε λίγο και μαζί μας για το δελτίο ειδήσεων. Καλώς. Την καλωσορίζουμε στην παρέα, στη μεγάλη οικογένεια του Στάτους.
2: Καλώς σας βρήκα, λοιπόν.
0: Έφυγαν, λέει η Ελένη, πολλά πυροσβεστικά από μοναστηρίου. Οπότε σε αποδεσμεύω να πας να το τσεκάρεις λίγο.
2: Μόλις πούμε το δελτίο ειδήσεων, ναι, ναι, μετά θα το ψάξουμε.

Ο Λευτέρης μας λέει ο καπνός φαίνεται από την Καλαμαριά. Άρα είναι μεγάλη φωτιά, έτσι. Θα το δούμε αμέσως, παιδιά. Όποιος είναι στο σημείο, εκεί στην Μενεμένη, στο παλιό το Μαρόκο, δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ.

Βασιλική, το ψάχνουμε. Φαίνεται, λέει, έντονη πυρκαγιά. Έντονος ο καπνός, λέει, στον εύος μου εδώ. Μυρίζει κιόλας. Ήδη, Εύα, επικοινωνεί με την περιοριστική να δούμε τι ακριβώς γίνεται.

0: Λοιπόν, η πρώτη πληροφόρηση είναι για φωτιά σε ισόγειο κατάστημα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν είχε μέσα άτομα, πώς μας ενημέρωσε αμέσως η Εύα. Εύα, έχουν πάει 4 πυροσβεστικά, είπες.
1: Ναι, έχουμε την ενημέρωση για 4 πυροσβεστικά και η πυροσβεστική μας είπε ότι εντός ολίγου θα έχουμε περισσότερα νέα για το.
0: Οπότε μετά το δελτίο λογικά θα
1: μετά το
0: ξέρουμε,
1: ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Ας ελπίσουμε να μην έχει κόσμο μέσα, φυσικά.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, βέβαια.
0: Ωραία.

Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε μου, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Γεια σου Δημήτρη, την καλημέρα μας στα Γρεβενά. Ράδιο Γρεβενά 101,5. Μας ακούτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο στάτος φτάνει παντού.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πάμε λίγο στους δρόμους, διότι μας έχετε αναφέρει δύο προβλήματα. Ένα λίγο μετά την έξοδο των Μπεύκων, της Νεάπολης δηλαδή, μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο λίγο μετά την έξοδο, οπότε το ζόρι πάει μέχρι αυτή τη στιγμή και τα νοσοκομεία κάτω. Και επίσης μας έχετε αναφέρει για ένα ατυχηματάκι μικρό βέβαια επί του περιφερειακού στο ύψος της Τούμπας, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Αυτή την ώρα είπαμε ότι η έξοδος της Τούμπας είναι δύσκολη, πάει μέχρι τα νοσοκομεία, το Μποτιλιάρισμα, και η ανηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και τις Οικές είναι αρκετά δύσκολη. Έχουν σταματημένα τα αυτοκίνητα από το πρώην τούνελ. Επιλέξτε το κέντρο, είναι αρκετά καλύτερο. Μέχρι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη Φλόρινα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ΒΠΕ Φλόρινα, τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, ενώ μέσα από τη συστηματική στήριξη της κυβέρνησης δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Θρηνεί σήμερα η Βέρεια για την κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της στον καταράκτη του Δερματά. Η νεαρή, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, κάποια στιγμή έπεσε στο νερό και γρήγορα χάθηκε. Ύστερα από αρκετές ώρες αναζήτησης, οι δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ εντόπισαν τη 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Περισσότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον εφιάλτη που βίωνε η 44χρονη Εσμά, η οποία δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στη Ροδόπη. Ξαδέλφη του θύματος αποκάλυψε ότι η 44χρονη είχε μιλήσει στους κοντινούς της ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του 53χρονου, ο οποίος φέρεται να τη ζήλευε παθολογικά, να την ξυλοκοπούσε και να προσπαθούσε να την απομονώσει. Σε ψηλότερα σημεία, προκειμένου να σωθούν, τρέχουν οι κάτοικοι της περιοχής του Νεπάλ που επλήγει από τις φωνικές πλημμύρες, καθώς υπερχείλισε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φωνική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να σημάνει νέο συναγερμός. Οι επιχειρήσεις διάσωσης σταμάτησαν, με τον επιβεβαιωμένο αριθμό των νεκρών να ξεπερνάει τους 472, ενώ τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Δεκάδες χιλιάδες είναι και οι άνθρωποι που έχουν μείνει άστεγοι. Συγγενείς, φίλοι, αλλά και εκείνοι που αγάπησαν και εκτίμησαν τον Δημήτρη Κόκοτα είπαν νωρίτερα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος κατέληξε μετά από πολύμηνη νοσηλεία. Η κηδεία τελέστηκε στην Αγία Βαρβάρα, ο οποίος δήμος και ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας του, μιας και ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο το 2023. Αναστάτωση χθες βράδυ στους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με έναν 30χρονο να οδηγεί επικίνδυνα και τελικά να προκαλεί τροχαίο ατύχημα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο, οδηγώντας αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας και μονόδρομο, ενώ παραβίασε πολλές φορές ερυθρούς σηματοδότες με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Κλειστός θα παραμείνει και στα δύο ρεύματα από τις 11 σήμερα το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά, καθώς με αφορμή την εμπορική αντιπαράθεση ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας μάλιστα και σχετικό διάταγμα.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια, το Κιλκίς και τα Γιάννητσα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33. Στον Πολύγυρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32, στις Σέρες τους 36, ενώ στα Γρεβένα τους 38 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά τους 36.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
3: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Τα τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική μιλάνε τελικά για πυρκαγιά σε ημιόροφο μονοκατοικίας. Χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακόμα, οι αρχές, αν υπάρχει μέσα κάποιος. Ελπίζουμε να μην υπάρχει φυσικά. Άμεσα έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αν κάποιος φίλος ακροατής βρίσκεται στο σημείο, ας μας στείλει μια ενημέρωση. 23 10 500 13 000, 23 11 82 10 50 και στο Viber 69 08 357 800.

Λοιπόν, αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα στον περιφερειακό. Το αυτοκίνητο μεν που είχε μείνει λίγο εκεί μετά την έξοδο της Νεάπολης δεν υφίσταται πλέον ως πρόβλημα. Βέβαια παραμένει το ζήτημα, έχουμε αρκετά χαμηλές ταχύτητες στην ανηφόρα της Νεάπολης. Παραμένει όμως το τροχαίο στο μέτωπο προς τα ανατολικά, στην έξοδο Τριανδρίας, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Και μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος ο Τζίμης ότι έχουμε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην έξοδο Πανοράματος προς ανατολικά. Οπότε όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, πριν την έξοδο Πανοράματος έχουμε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Εννοείται τώρα θα γίνει χαμός εκεί πέρα, αν δεν τα πάρουν γρήγορα.

Ήδη έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο ζήτημα στο μέτωπο προσανατολικά, εκεί που έγινε καραμπόλα του τεσσάρων αυτοκινήτων που μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής. Έχει φτάσει στην Τούμπα το ζήτημα. Αν μπορείτε, φυγείτε από Τριανδρία. Μην πάτε προς τα ανατολικά, γιατί έχει δημιουργηθεί ήδη μεγάλο ζήτημα εκεί πέρα. Φυγείτε από Κατσιμίδη. Όσοι κινείστε προς τα ανατολικά.

0: γυρεύουν.
1: Από Κατσιμίδη, Νικολέτα, από Κατσιμίδη κατέβα. Είπες από Τούμπα και κατέβα. Πάντως το πρόβλημα έχει φτάσει τώρα ήδη στα Κωνσταντινοπολιτικά και μεγαλώνει συνεχώς. Επαναλαμβάνω, έχουμε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην έξοδο Πανοράματος, μέτωπο τα Ανατολικά. Έχουμε και ένα ατυχηματάκι μεταξύ 2 αυτοκινήτων στην έξοδο της Τριανδρίας προς τα Δυτικά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι τα πράγματα των περιφερειακών είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Αν δεν φυγούν τα αυτοκίνητα, παιδιά, γρήγορα, θα έχουμε τεράστιο ζήτημα. Πλησιάζει την Τριανδρία το μποτιλιάρισμα και ήδη αρχίσανε και σταματάνε πριν την Τριανδρία, στρίβουνε προς Κατσιμίδη, οπότε θα έχουμε ζήτημα και στην Κατσιμίδη σε λίγο, γιατί αρχίζουν και κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα, κόβουν από Κατσιμίδη. Γενικώς αποφεύγουμε τον περιφερειακό.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7. Καλό μεσημέρι, καλό κουράγιο σε όσους είστε κάπου μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα.

0: με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
11: Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
10: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
10: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: πράγματα σ' αγαπώ.
1: Ακούτε στα 107 και 7. Καλό μεσημέρι σιγά σιγά, όσο καλό μπορεί να είναι το μεσημέρι. Ο Άκης μας γράφει τι έχει γίνει στο περιφερειακό. Τώρα μπήκα στο αμάξι. Με μέτωπο προς τα ανατολικά έχουμε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στο ύψος της εξόδου του πανοράματος. Το μποτιλιάρισμα έχει περάσει από την Τριανδρία και πάει προς τον Άγιο Παύλο. Αυτά όσον αφορά το μέτωπο προς τα ανατολικά. Τώρα στο μέτωπο προς τα δυτικά επίσης έχουμε ένα ατύχημα στην έξοδο της Τριανδρίας. Εκεί το μποτιλιάρισμα είναι από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και την Τούμπα, σταματημένα αυτοκίνητα. Φορτωμένη είναι και η Τσιμισκή αυτή την ώρα που μιλάμε και η Εγνατία. Γενικώς έχει κίνηση σήμερα στην πόλη. Η κατηφόρα της Χατσιμίδη προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Βέβαια αρκετά αυτοκίνητα έχουν φύγει και ανεβαίνει και εκεί η καθυστέρηση, αλλά ακόμα είναι υποφερτά, οπότε άμα στρίψετε δεν θα ταλαιπωρηθείτε πολύ από Κατσιμίδη ή άρα κατεβείτε από Διαγόρα, έτσι, από Τούμπα.

0: όνομά μου με στη ζωή.
1: Τώρα για όσους είστε στο τεχνολογικό τομέα, η τεχνικοδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για όλους τους επαγγελματίες, για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνικοδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Περισσότερα www.tpress.gr.

Δύσκολη βραδιά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ χθες μετά τον αποκλεισμό του. Θα το συνέβαλαν δύο πράγματα. Πρώτον, η πολύ κακή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και μέχρι να μπει ο Πέλκας και ο Τέιλορ. Και κατά δεύτερον, η κακή διαιτησία του Άγγλου ρέφερι. Οι νορβηγικές σελίδες με αναρτήσεις τους λένε για θέατρο. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι σε καμία χώρα του κόσμου δεν δίνεται τέτοιο πέναλτι. Υπήρχε και μια αγωνιά στο πρώτο λεπτό του αγώνα εντός μεγάλης περιοχής, της μικρής περιοχής, συγγνώμη. Αλλά όλα αυτά είναι ιστορία. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, βέβαια. Ο Όφη μαζί με τον Ολυμπιακό συνεχίζουν στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League και φυσικά η ΑΕΚ στο Champions League. Σήμερα θα γίνει κλήρωση για Όφη, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το απόγευμα θα ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται και ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Πάμε στον Άρη. Δόθηκαν διευκρινήσεις για τα εισιτήρια, για τη μεταβίβαση, συγγνώμη, των εισιτηρίων διαρκείας από την ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ Άρης λοιπόν ενημερώνει τους κατόχους εισιτήριων διαρκείας της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 26-27 ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης της θέσης τους. Στο Στίβο Μανόλο για φίλημα, ο Καραλής πήδηξε 6-20, αλλά πάλι βρέθηκε ο Ντουμπλάντης, αυτό το κακό παιδί που λέει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Δεν είναι καλός άνθρωπος, λέει, δεν τον άφησε να νικήσει. 6-25 ο Ντουμπλάντης, στον καλύτερο αγώνα ίσως όλων των εποχών στο επικοντό. Τεντόγλου φυσικά πρώτος και οι δύο τους βγήκαν ύστερα και τα έπιαν στη Ζυρίχη. Χαλαρό ποτάκι το βράδυ και για τους δύο. Σήμερα έχουμε Εθνική Ελλάδος, παίζει με την Ουκρανία σε ένα από τα δύο κομβικά σημεία. Το επόμενο μάτς είναι με την Ισπανία.

Και κλείνουμε με μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις 11 ομάδες που πήρε την προέγκριση για την Ευρωλίγκα. Μεγάλο ποσό, παιδιά, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Για να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Αυτά με τα αθλητικά μας.

μια αλλαγή ανάγκης, διότι κάνουμε και τεχνικές εργασίες εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, κάπου εγώ εδώ δεν σας χαιρετάω. Έχουμε άσμα και αμέσως μετά θα σας χαιρετήσω. Πρώτα όμως

0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, διότι σε λίγο σας αφήνω. Και επιστρέφει.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.
0: Έφη, καλά ακούγες, μη στεναχωριέσαι.
1: Και τον εαυτό σου.
0: Έφη Παφίτου, αύριο.
1: Αλλαγές αρχή.
0: Από αύριο κανονικά. Μα επιστρέφει κι αυτή. Άτι, άτι.
1: Δεν με υπολογίσεις. Θα με λαγωλεί.
0: Λοιπόν, ας τελειώσει και τούλα και θα σας πω τι ακολουθεί.

Λοιπόν, και κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω. Το ραντεβού μας το καθημερινό είναι πλέον τη Δευτέρα στις 6 το πρωί, 6 με 8 πρωί είναι θα περάσει. Αλλά έχουμε επιστροφή, τελευταία εκπομπή με δώρα, οπότε τα λέμε και την Κυριακή το απόγευμα. Τώρα όμως, status update. Το ταχύτερο μαγκαζίνο του ελληνικού ραδιοφώνου, Λεοντής Μαχαιράς, για ό,τι συμβαίνει, όποτε συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει, ενημερώνεστε για τα πάντα, για όλα, γρήγορα, με συνεντεύξεις. Από το Σεπτέμβριο, από πότε έχουμε, Λεοντίνα? Έχει αρκετό καιρό. Άντε, σιδεροκέφαλος. Ο Λεοντής ξεκινάει το πρόγραμμα το νέο από σήμερα. Όχι από Δευτέρα, από σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Καλό κουράγιο στον περιφερειακό.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
8: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός στους 107.7.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Με τις προετοιμασίες για την 90η ΔΕΘ να έχουν ξεκινήσει και την αντιπολίτευση να δηλώνει από τώρα όχι στα μέτρα ανακούφισης που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία με μη επαδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FIR Αθηνών και το Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα αόρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες και χρησιμοποιώντας μη επαδρωμένα αεροσκάφη για αποστολές που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμινας. Παράνομη με βάση το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο χαρακτήρισε την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της χώρας. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στο Ισπανικό θύλακα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Στα τέλη Ιουλίου, περίπου 70.000 μετανάστες πέρασαν στη παραθαλάσσια πόλη από το Μαρόκο και παρότι περισσότερο από το 90% φέρεται να έχει επιστρέψει πίσω, τα προβλήματα παραμένουν. Πίσω στα δικά μας, τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του από χθες μετά τη Θεσσαλονίκη στη Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή, δίνοντας έμφαση στις νέες επενδύσεις και στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Τάκη Θοδωρικάκο.
10: Εγώ χαίρομαι πολύ που ο πρώτος μου σταθμός σε αυτή την περιοδία την οποία κάνουμε στην Δυτική Μακεδονία είναι στις παραγωγικές εγκαταστάσεις σας και είναι απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε εστιατευθυμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενού τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό.
11: Ένα νέο καθεστώς, κύριε Πρόεδρε, που καθιερώσαμε το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζοντας ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς. Παραγωγικές επενδύσεις εδώ κοντά στα σύνορα, σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, δίνοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας στους νέους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο έχουν ισχυρότερη δυνατότητα να μείνουν εδώ, να εργαστούν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ τις οικογένειές τους. Έχετε την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου και αυτό νομίζω ότι το δείχνει πάνω απ' όλα η παρουσία σήμερα του Πρωθυπουργού.
9: Σφοδρή επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την επιλογή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την απόφαση μείζον πολιτικό θέμα, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει τη μετατόπιση του Πασόκ κίνημα αλλαγής προς τις πολιτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην αντιμνημονιακή περίοδο. Για την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο Μέγκα. Χαρακτήρισε την κίνηση αυτή πρόκληση και σημείωσε ότι μια τέτοια στάση θα την περίμενε μόνο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα κακό ανέκδοτο χαρακτήρισε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ Άννα Διαμαντοπούλου τη συζήτηση περί πιθανής συνεργασίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στον Sky. Η κυρία Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος του Πασόκ παραμένει η πολιτική αλλαγή, με το κόμμα να επιδιώκει την καλύτερη δυνατή εκλογική επίδοση και να διατηρεί αυτόνομη πορεία. Στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκαν από χθες οι 5 νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ικανοποιημένοι Θεσσαλονικείς για το μετρό, όπως αναφέρουν από χθες κάτοικοι και επισκέπτες στον σταθμό μας, άξιζε η αναμονή και σύμφωνα με τους ίδιους αποτελεί πλέον ένα κόσμημα για όλο το δίκτυο του μετρό. Με ταχύς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του flyover και σήμερα θα διακοπεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό για να συνεχιστούν τα έργα. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου. Αλλαγές στο δίκτυο των λεωφοριακών γραμμών της Θεσσαλονίκης δρομολογεί ο ΟΣΕΘ με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι στον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών στις 25 Αυγούστου, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του Κατερίνα και η κόρη τους Ριάννα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα 6-20 μέτρα. Διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε τα συγχαρητήριά της στον Όφη και τον Παναθηναϊκό για την πρόκρισή τους στην League Pass των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων της UEFA. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν παρά την προσπάθειά του να γυρίσει το ματς στην Νορβηγία και αποκλείστηκε από το Conference League και συνολικά από τις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις μετά από ένα καλοκαίρι στο οποίο αποχώρησαν οι Λουτσέσκου και Κωνσταντέλιας. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και την προστασία δανειοληπτών και νοικοκυριών, με την κυβέρνηση να απαντά ότι πολλές από τις προτάσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκονται σε ισχύ.
1: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό.
2: Άσπιδα προστασία στους δανειολήπτες επιχειρεί να υψώσει Χαριλάου Τρικούπη με την πρότασή της για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. 11 παρεμβάσεις παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης σε ειδική εκδήλωση, μεταξύ των οποίων είναι επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θέσπιση μιας νέας γενναίας ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο, αλλά και να δίνεται στο δανειολήπτη δυνατότητα να αγοράζει το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε φαντ στην ίδια τιμή, όπως επίσης κατοχύρωση των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στο
1: πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
2: Σφοδρή ήταν η αντίθεση της κυβέρνησης με τον Παύλο Μαρινάκη μέσω της εκπομπής Ωραία Ελλάδος να υποστηρίζει ότι πολλές από τις παρεμβάσεις που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση είτε εφαρμόζονται ήδη είτε προσκρούν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
3: Εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds.
4: Ήρθε. Εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ.
4: Ισχύει αυτό.
3: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος σε κανένα πολιτικό κόμμα θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητα. Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
5: Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν λέτε τα ίδια με το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα έχετε εφαρμόσει. Συνεχίσατε την πολιτική των προκατόχων σας και την επεκτείνατε υπέρ των φαντς. Η πρωτοφανή σαν αδιανομή εκείνη της περιουσίας και ο αφιλινισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτόξευσε πειρά τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και χωρίς να τον κοτονομάσει στον Αλέξη Τσίπρα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019.
1: Προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία, όταν κάποιοι άλλοι σήμερα που κάνουν μαθήματα κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, άνοιξαν λοιπόν την πόρτα στα φαντς και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
3: Όπως δηλαδή υπάρχει ευρωπαϊκός περιορισμός. Προστατεύεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πρώτη τετραετία, αλλά κυρίως τη δεύτερη τετραετία. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου, με βάση την νομοθέτηση της κυβέρνησης.
2: Στη Βουλή θα καταθέσει μέσα στις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να τη φέρει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει το πακέτο οικονομικών μέτρων και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζει τις βασικές του εξαγγελίες. Την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.
2: Σταθμός για την κυβέρνηση είναι η ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τους άξονες ανακούφισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων κοινωνικών στρωμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα το όραμά του για την επόμενη τετραετία.
6: Μια πολιτική
7: είναι κοντά έστω.
6: Η οποία θα έχει συγκεκριμένα ορόσημα και μετρήσιμα ορόσημα. Και λέω, εγώ δεν λέω κάτι, σας λέω.
8: Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνω.
6: Είναι μια πολιτική ελάφρυνσης, είναι μια πολιτική η οποία σε κάθε περίπτωση θα δώσει απαντήσεις στα αιτήματα του κοινωνικού διαλόγου.
7: Ο Μητσοτάκης
6: έχει ένα καλό που αυτό νομίζω ότι ακόμα και οι αντίπαλοι του δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Όταν λέει κάτι, το κάνει.
2: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή 10 Παντού με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ψεύτικες υποσχέσεις.
8: Δηλαδή, λέει ψέματα ο Ανδρουλάκης. Λέει ψέματα ο Τσίπρας.
6: Βεβαίως. Ναι, είναι ψεύτες. Πολιτικά είναι ψεύτες, βεβαίως. Για μία
8: εξαπατούν
6: φορά.
8: Τους πολίτες.
6: Βεβαίως και τους εξαπατούν
8: γιατί
6: όταν λένε πράγματα
8: τα οποία δεν είναι. Να, ορίστε,
7: δεν είναι λογαριασμό.
6: Σας το παραδέχομαι.
7: Αυτό
6: τους εξαπατούν συστηματικά γιατί θέλουν να λαϊκίσουν για να παραπλανήσουν τον κόσμο.
2: Επιμένοντας προγραμματικά και λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ειδική εκδήλωση το απόγευμα, ο Νίκος Ανδουλάκης παρουσιάζει τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.
9: Ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Δίκαιους κανόνες,
4: πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ.
10: Πρόκειται για κυβέρνηση στην υπηρεσία των ελεγχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
2: Η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και η τεκματή φορολόγηση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τους προέδρους της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
11: Επί των ημερών σας είχε θεσπιστεί ο προοδευτικός ακατάσκητος νομοθετηθεί, μάλλον ο προοδευτικός ακατάσκητος λογαριασμός. Δεν έχει εφαρμοστεί, έχουν περάσει 7 χρόνια, δεν εφαρμόστηκε το διαδίσκευμα και την νομοθεσία.
2: Την ίδια ώρα μένεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας.
12: Κύριος Γιώργος Παπανδρέου, όταν ήταν αρχηγός σας και ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009, αν θυμάμαι καλά, είχε πει την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν». Mm. Δεν το υλοποίησε ποτέ ο κύριος Τσίπρας, είναι ταυτισμένος με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014.
13: Σε ό,τι δε αφορά τις περιβόητες συντάξεις χειρίας, όταν τον ΠΑΣΟΚ τον καλούσε να προχωρήσει σε αυτό το αναγκαίο και επίγον μέτρο, μας κατηγορούσε για λαϊκιστές.
14: Αυτές τις μέρες προετοιμάζεται ένα μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, 5.30 ώρα στην πλατεία Χάνθ, ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτή την προπαγάνδα της κυβέρνησης που τολμάει να ονομάζει παροχή ακόμα και τιμή περικοπή, όπως για παράδειγμα κάνει για τις συντάξεις χειρίας.
10: Τι έγινε λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατήγγειλε τον νόμο Κατρούγκαλου, τι έκανε 8 χρόνια, έρχεται τώρα τις συντάξεις χειρίας και πάλι κοροϊδεύει.
0: Θα πάμε σε λίγο στον νόμο Κατρούγκαλου, ωστόσο θα παραμείνουμε στην έντονη πολιτική διαμάχη που έχει ξεσπάσει για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑ στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου, πριν από τις εξαγγελίες του ίδιου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση έκανε λόγο για αλαζονική συμπεριφορά και απρέπεια, ενώ η αντιπολίτευση απάντησε κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για πανικό και έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
2: Συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει με αφορμή την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για πρωτοφανή στα χρονικά απρέπεια που παραβιάζει μια διαχρονική πολιτική παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης δεν προηγούνται του εκάστοτε Πρωθυπουργού στις παρουσιάσεις προγραμμάτων στο Βελίδιο.
15: Είναι θεσμικά πρεπές. Τώρα, ως προς αυτό που με ρωτήσατε για τον κύριο Γεωργιάδη, κοιτάξτε, έχει πάψει προπολού ο κύριος Τσίπρας να είναι παιδί, τότε που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού τότε, που πουλούσε έτσι και επανάσταση και από τη Γένοβα και τα λοιπά, γιατί είναι ένας ενήλικας, ο οποίος καβάλισε το άρμα του λαϊκισμού, κυβέρνησε, άφησε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θυμόμαστε και ξέρει πάρα πολύ καλά και τι κάνει και τι δεν κάνει.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα απαντά ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και θεωρεί πως πίσω από την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας κρύβεται ο φόβος της σύγκρισης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
13: Νομίζω ότι ιδιαίτερα για ένα νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος εμφανίστηκε πριν 3 μήνες περίπου, όχι δεν είναι απρέπεια, είναι υποχρέωση του πολιτικού αυτού φορέα να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα και να παρουσιάσει τις θέσεις του προς τον ελληνικό λαό. Απρέπεια πάντως σίγουρα είναι να καθυβρίζεις τους πολιτικούς σου αντιπάλους.
16: Με όποια σειρά και να θέλει να πάει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι μεγαλύτερο δώρο από το να βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, να μας θυμίζει τους μουσαμάδες με τους οποίους έχει συνδεθεί στη συγκεκριμένη πόλη, να μας θυμίζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είναι το επιστέγασμα της ανηθικότητας, της ψευτιάς και της υποκρισίας του, δεν υπάρχει.
2: Ως πολιτική ανεντιμότητα και απρέπεια χαρακτηρίζει Χαριλάου Τρικούπη τις κινήσεις Τσίπρα να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα πριν από την επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτέμβρη, αλλά και να εμφανιστεί στην ΔΕΘ πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Στην πολιτική χρειάζεται ένας υποτισμός και χρειάζεται να τηρούνται κάποιοι κανόνες και προφανώς είναι
8: Τσίπρα.
10: Πολιτική απρέπεια. Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα Ελλάς κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Η χώρα δεν έχει ανάγκη έναν κατεψυγμένο διπολισμό. Έχει ανάγκη αυτό που έχει το ΠΑΣΟΚ. Μία αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας.
17: Παρακολουθούν μια βολική όμως αντιπαράθεση. Γιατί είναι βολική αυτή η αντιπαράθεση? Γιατί μένει στο απειρόβλητο πραγματικό ένοχος και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Γιατί τον πραγματικό ένοχο υπηρετούν και τα κόμματα, αυτό όπως και του Τσίπρα.
10: Επί δεκαετίες έχουμε θεσμικά ατοπήματα από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οποία ενώ είναι οικονομική επιχειρηματική έκθεση, οι κομματάρχες τη μετατρέπουν αντιθεσμικά σε πολιτικό τσίρκο και πανηγυράκι μεταφερόμενων πολιτικών θειάσεων.
18: Μπορεί το κάθε κόμμα να κάνει το σχεδιασμό του, όπως νομίζει να παρουσιάζει το πρόγραμμά του, να επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως κοινοβουλευτικό κόμμα.
2: Την ίδια ώρα, στα κόμματα συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανεβάζουν τους τόνους εν ώψη της προεκλογικής περίοδου.
0: Και πάμε τώρα αυτό που είπαμε νωρίτερα και για τον νόμο Κατρούγκαλου. Οριστικά καταργούνται οι περικοπές της συντάξης χειρίας που προβλέπονταν μετά την τριετία. Περίπου 8.500 δικαιούχοι είδαν ήδη στις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, ενώ και στα επίπεδα πριν από την περικοπή. Ενώ 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Η καταβολή των αυξημένων συντάξεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα.
19: Τα ωφέλη για τους συνταξιούχους από την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στη σύνταξη χειρίας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.
20: Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
19: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως αποκαθίσταται μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Ωστόσο, η αντιπολίτευση έχει τελείως διαφορετική άποψη.
21: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας.
19: Εν ώψη διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης φουντώνει και η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των μέτρων που θα ανακοινωθούν.
23: Τα χρήματα πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σε λεφτόδεντρα και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σύμφωνα. Και το κάθε τελευταίο ευρώ πρέπει να το σεβόμαστε. Λέτε η κυβέρνηση να έχει χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα δώσει στους πολίτες.
24: Κάθε φορά όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν κλπ. Ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα, η 13η σύνταξη είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν.
23: 4 δισεκατομμύρια αμέσως
24: στο λογαριασμό. 4 δισεκατομμύρια. Μην τα μετράτε. Μην τα μετράτε μπακάλι.
23: 2,5 δισεκατομμύρια λέει
24: το γενικό του κράτου. Δεν λέει 2,5.
19: Η κυβέρνηση δέχεται κριτική πως τα κρατικά έσοδα κυρίως προέρχονται από την έμεση φορολογία και πως επιλέγει πρόωρα να δώσει δισεκατομμύρια στους δανειστές.
25: Έχουμε θέσει από την προηγούμενη εβδομάδα στο δημόσιο λόγο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Και τι έχουμε πει, ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά παίρνει εδώ 13 δισεκατομμύρια, ποσό που ισοδυναμεί να μην περίπου με μέτρα 7 δεν θα έχουμε πει, και τα αποπληρώνει πρόωρα για ένα ρυθμισμένο και φτηνό χρέος.
23: Τα χρήματα αυτά είναι προϊόν της ανάπτυξης της χώρας, της ανάπτυξης της οικονομίας και προϊόν βεβαίως επίσης της αντιμετώπισης της.
19: Εκ των πραγμάτων, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει την προεκλογική περίοδο και όλα τα κόμματα τρέχουν ταυτόχρονα και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους.
0: Και όχι μόνο. Τώρα, στην αδειοδότηση των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, αναφέρθηκε μιλώντας στη τηλεόραση του Open η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι εξελίξεις έρχονται μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες τριών άλλων ιδρυμάτων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της διαδικασίας αδειοδότησης και του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά ΑΕΗ.
26: Δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και από τη στιγμή που θα επανακτήσουν τα τρία πανεπιστήμια τις άδειές τους το αργότερα μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, επαναξιολογούνται τα προγράμματα και κανονικά τα παιδιά μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα. Άρα και είναι στα τρία πανεπιστήμια.
19: Είναι. Θέμα λίγων ημερών είναι η εκ νέου αδειοδότηση των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στην εκπομπή του Open Ora Ελλάδος με τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, ενώ τόνισε ότι γίνονται ασκήσεις θεραπείας για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Οι άδειες των εν λόγω ιδρυμάτων έχουν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από ενστάσεις που έγιναν κυρίως για κενά στα προγράμματα σπουδών αλλά και για κτηριακά ζητήματα, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στους φοιτητές και τους γονείς σχετικά με το τι ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος που ολοκληρώθηκε, όπως και για τη νέα σεζόν.
26: Προσωπική μας δέσμευση είναι να μην χαθεί η περσινή χρονιά, αυτό που διανύθηκε ως ακαδημαϊκός χρόνος, αλλά και ο σκόπος της οικογένειας να πληρώσει και τα δίδακτρα, να σου το πω πολύ σωστά. Ο εκπαιδευτικός που γύρισε ο καθηγητής για να δουλέψει σε αυτά τα μη κρατικά, θέλει ένας χρόνος ο οποίος θα έχει διανυθεί και θα έχει πραγματικά
19: καταγραφεί. Ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, θεωρεί αδύνατο να δοθούν άδειες για το νέο ακαδημαϊκό έτος χωρίς να υπάρχουν ανανεωμένα προγράμματα σπουδών.
27: Για να πάρθουν σωστά οι άδειες χρειάζεται μια προσοχή και στα κτηριολογικά και στα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν υποβληθεί.

0: οποία ακυρώθηκαν μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Υπάρχει μεγάλη νομική δυσχέρεια να μην χαθεί το προηγούμενο έτος. Ενδεχομένως ο μοραδικός τρόπος είναι με υπερεντατικά μαθήματα στο μέλλον και με κάποιες πρόσθετες εξετάσεις ή ώρες να καλυφθεί ένα μέρος του προηγούμενου χαμένου έτος.
0: Δρυμία κριτική ασκεί το ΠΑΣΟΚ που ζητά από την κυβέρνηση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει.
2: Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται. Απαιτούνται απαντήσεις. Ποιος έλεγξε, ποιος εισηγήθηκε, ποιος τελικά πιστοποίησε και αδειοδότησε. Αλλά και να εξηγεί συγκεκριμένα πώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα αντιμετωπιστούν οι σοβαρές επιπτώσεις της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.
0: Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα με φοιτητές και γονείς να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος αλλά και εν ώψη της νέας χρονιάς.
3: Στα της Βουλής τώρα, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να μην στηρίξει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, επικαλούμενη το πρόσωπο αλλά και το μη συνενετικό προφίλ της. Η απόφαση προκαλεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν την υποψηφιότητά της.
4: Την δήλωση ανεξαρτοποίησης στην αποχώρηση μου από την ελληνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ταυτόχρονα αποχωρώ και από τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου. Η επιστολή της κυρίας Γεροβασίλη.
5: Πιθανότατα κενή θα μείνει η θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής που αφήνει ανεξαρτητοποιούμενη η Όλγα Γεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία λέει όχι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλενα Ακρίτα, πυροδοτώντας μια νέα πολιτική σύγκρουση.
6: Ένας αντιπρόεδρος της Βουλής υπερβαίνει την κομματική του ταυτότητα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυρία Ακρίτα δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.
7: Μάλιστα.
6: Δεν είναι ενωτική, είναι περισσότερο διχαστική.
8: Η κατηγορία αυτή δεν αφορά ένα πρόσωπο ή ένα κόμμα. Στην καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, ομολογώντας την απέχθειά τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ομολογούν εν τέλει την απειθάρχειά τους προς τη δημοκρατική μας λειτουργία. Και πάλι ευχαριστούμε που αποκαλύπτετε το πραγματικό σας πρόσωπο.
5: Την Έλενα Ακρίτα στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας, βουλευτές προερχόμενοι από τη Νέα Αριστερά αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά και η Ελληνική Λύση. Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα όχι μόνο δεν θα υπερψηφίσει, αλλά εμφανίζεται διατεθειμένο να μπλοκάρει την εκλογή της. Καθώς αν παραμείνει στην αίθουσα κατά την ψηφοφορία, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων.
9: Δεν με ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία για την πρόεδρο της Βουλής, δηλώνουν κύκλοι της κυβέρνησης. Όπως λένε, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει πως κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία. Στη Βουλή του Μητσοτάκη πρέπει να προσκυνάμε και όχι να ασκούμε μαχητική αντιπολίτευση. Αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο αυτό, γιατί ξέρω πως οι γονείς μου είναι περήφανοι και μου χαμογελούν από εκεί ψηλά.
10: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα, η οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα βουλευτίνα, παρούσα, ενεργή, μιλάει χωρίς περιστροφές για τα ζητήματα της έμφυλης βίας. Ενοχλεί λοιπόν η Ακρίτα. Δεν ενοχλεί ο Γιοργαντάς.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την άνοιξη της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στην πρότασή του και σε απάντηση προς το κυβερνών κόμμα, σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα συνυπογράφει ερώτηση της Έλενας Ακρίτα προς τον Υπουργό Υγείας για τις διαδοχικές, όπως λέει, αποσύρσεις καινοτόμων ογκολογικών θεραπείων και τη δραματική καθυστέρηση στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέα φάρμακα.
3: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
11: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούδις Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream

0: Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
5: Λοιπόν, η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 2. Είναι μεσημέρι Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι και έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους, ανοίγοντας παράλληλα και τις γραμμές μας στο 2310513000, στο 2311821050 και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6908357800. Με αρκετές καθυστερήσεις, πολλά προβλήματα στην περιφερειακή, δύο μέτωπο προς τα δυτικά. Το ένα ξεκινάει στο ύψος της Πηλαίας, μετά έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων μέχρι και τις Σικές. Ανατολικά τώρα αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο 424. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι αρκετά δύσκολη και στις δύο κατευθύνσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αρκετά αυτοκίνητα και η Τσιμισκή χωρίς προβλήματα, η Εγνατία και η Παραλιακή. Στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, όπως επίσης και στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή και στις δύο κατευθύνσεις.

Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου στέλνει ότι αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις και στα διόδια των Μαλγάρων, στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βλέπω ότι αυτή την ώρα είναι προς την πόλη μας. Και ένα μικρό πρόβλημα αυτή την ώρα στην Ανδριανουπόλεως. Να έχετε λίγο το νου σας και

0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο τώρα τη ροή. Καθώς έχουμε τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, τα ακούσατε έτσι κι αλλιώς και από τον σταθμό μας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε έναν ηλικιωμένο που βρέθηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε σπίτι στον Εύωσμο. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12.45 σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικία στην οδό Μακεδονία στον Εύωσμο. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα στο καμένο σπίτι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, φυσικά και σε αυτή την είδηση, θα σας τη μεταφέρουμε κατευθείαν. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί πλέον το μετρό της Καλαμαριάς, η επέκταση μάλλον της Καλαμαριάς, είναι γεγονός. Χθες από τις 3 το μεσημέρι, κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να το αξιοποιούν και όπως ακούσατε νωρίτερα και στους τίτλους, όπως από εχθές μας αναφέρουν εδώ στο σταθμό μας, ότι πρόκειται πραγματικά για ένα διαμάντι. Έχουμε αλλαγές στο δίκτυο λεωφοριακών γραμμών της πόλης μας που δρομολογεί ο ΟΣΕΘ με αφορμή και την έναρξη λειτουργίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, να μας πει όλες τις αλλαγές που έχουμε από χθες. Η πρώτη αλλαγή με την λεωφοριακή γραμμή, αλλά από 1η Σεπτεμβρίου είναι οι περισσότερες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Λεοντή, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Αλλάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, ως κοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης μετά και την χτεσινή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Ήδη από χτες, όπως σωστά ανέφερες και εσύ, έχει τεθεί σε λειτουργία η γραμμή Χ3, η λεωφοριακή γραμμή Χ3, που εκτελεί δρομολόγια από τον σταθμό του μετρό Μίκρα προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δηλαδή, όλοι όσοι θέλουν να μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο μπορούν να πάρουν το μετρό από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, και να κατευθυνθούν, να κατέβουν στη Μίκρα και από εκεί να πάρουν τη γραμμή Χ3 και να φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που έγινε ήδη από χτες, από τις 3 το μεσημέρι. Είναι η ώρα που ξεκίνησαν και τα δρομολόγια προς την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ωστόσο, από την 3η-1η Σεπτεμβρίου αλλάζουν και άλλα δρομολόγια και εντάσσονται και νέες λεωφοριακές γραμμές στον ΟΑΣΤ, που έτσι θα πούμε ότι διευκολύνουν κατά πολύ και τις μετακινήσεις, διευκολύνουν περαιτέρω τις μετακινήσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη Μη 2, που είναι μια νέα γραμμή που ξεκινάει από την ερχόμενη Τρίτη. Θα εκτελεί το δρομολόγιο από τη Μίκρα προς το ΙΚΕΑ για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη μετακίνηση για όσες και όσους μετακινούνται με λεωφοριακές γραμμές από τον τερματικό σταθμό του ΙΚΕΑ προς περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού αλλά και προς άλλες, τέλος πάντων, περιοχές που έχουν ως αφετηρία το ΙΚΕΑ. Εκτός από το Μη 2, έχουμε και αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με την γραμμή 6. Να πούμε ότι η γραμμή 6 από την Τρίτη χωρίζεται στην γραμμή 6α και στη γραμμή 6β. Η γραμμή 6α θα ξεκινάει από τη Νέα Ελβετία, θα περνάει από Καλαμαριά και θα φτάνει στη Μίκρα. Και η 6β θα ξεκινάει από την Ελβετία, θα περνάει από την Κηφισιά και θα φτάνει στην Μίκρα. Προφανώς θα είναι και το αντίστροφο δρομολόγιο, έτσι. Δηλαδή Μίκρα Καλαμαριά Νέα Ελβετία για το 6α και Μίκρα Κηφισιά Νέα Ελβετία για το 6β. Ναι. Αυτά, ξαναλέω, για να μην μπερδευτούν και οι ακροατές, θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Τρίτη. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, δηλαδή. Τώρα, εκτός από το 6 που είπαμε, έχουμε και μία νέα, τελείως καινούρια λεωφοριακή γραμμή που έχει βέβαια τοπικό χαρακτήρα. Είναι η γραμμή 7ΤΑΦ, το τοπικό Καλαμαριά, έτσι λέγεται. Αυτή η γραμμή, αυτό το όνομα θα έχει, 7ΤΑΦ, και ξεκινάει και αυτή την ερχόμενη Τρίτη. Να πούμε ότι η γραμμή ξεκινά από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εξυπηρετεί τον σταθμό μετρό Μίκρα και συνεχίζει μέσα από την Καλαμαριά και φτάνει μέχρι και το ύψος της οδού Σοφούλη και από εκεί θα ακολουθεί φυσικά την αντίστροφη πορεία προς τον τερματικό σταθμό ΕΑΚ Μίκρας. Έτσι. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, μιλάμε πάντα για την γραμμή 7ΤΑΦ, το τοπικό της Καλαμαριάς. Και έχουμε και κάποιες μικροαλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με την υφιστάμενη γραμμή 33 και την υφιστάμενη γραμμή 39. Η γραμμή 33 διαμορφώνεται ως The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου και η γραμμή 39 διαμορφώνεται ως Κηφισιά δε Μάρτ δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο χρόνο μέχρι να μπούμε σε μια.
0: Να εξοικειωθούμε λίγο. Ναι.
1: Να εξοικειωθούμε ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι αλλαγές έχουν να κάνουν με το πόσο καλύτερη θα γίνει η μετακίνησή μας, ακόμη καλύτερη θα γίνει η μετακίνησή μας στην πόλη μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε. Να είστε καλά.

0: Η αλήθεια είναι ότι η λέξη που ακουγόταν και χθες στα Εγγένεια ήταν μία απίστευτο. Η επέκταση λοιπόν του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αλλάζει σημαντικά τον τρόπο μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ταχύτερη και πιο άνετη πρόσβαση για τους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έχουμε και τις αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, όπως ακούσατε και από τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Στο ρεπορτάζ, ωστόσο, τώρα στην τηλεόραση του Open, θα ακούσετε πώς οι πολίτες βλέπουν τη μείωση των μετακινήσεών τους με τη νέα αυτή επέκταση.
1: Πόση ώρα κάνατε από το αντίθετο?
2: Περίπου μία μισή ώρα.
1: Μία μισή ώρα.
2: Από τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Εντάξει.
1: Άρα προφανώς.
2: Είναι game changer τελείως.
1: Όσοι χρησιμοποίησαν ήδη την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τη μείωση του χρόνου της διαδρομής, ενώ αρκετοί ανυπομονούν να εντάξουν το μέσο στην καθημερινότητά τους.
3: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά γιατί με βολεύει πάρα πολύ λόγω της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχουμε αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
4: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη. Αρκεί να τον εξυπηρετεί. Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα.
5: Από το πρωί, κάτοικοι της Καλαμαριάς αλλά και άνθρωποι που ζουν πιο μακριά αλλά εργάζονται στην περιοχή δοκιμάζουν το μετρό που από χθες φτάνει πλέον και στα πιο ανατολικά της πόλης.
2: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω. Έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου. Αλλά τώρα σήμερα δοκιμαστικά θέλω να δω πόσο χρόνο κάνω.
6: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι. Μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντου. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
5: Όπως λένε, ήδη βλέπουν μεγάλη διαφορά στους χρόνους που χρειάζονται για τις μετακινήσεις τους.
7: Ναι, Ελβετία.
1: Διαφορετικά, χωρίς το μετρό, πόση ώρα κάνατε για να πάτε?
7: Γύρω στα 40 λεπτά.
1: Και τώρα?
7: Τώρα θεωρητικά 10.
5: Μια μέρα μετά τα επίσημα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στην εξέλιξη του έργου και προς τα δυτικά.
8: Το ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτή την ποιότητα των μετακινήσεων και αυτή την ποιότητα της πόλης να τη μεταφέρουμε και στο υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι για μας από την ώρα που έκλεισε το κεφάλαιο μετρό Θεσσαλονίκης, όπως το ξέραμε, μετρό στα όρια του Δήμου και μετρό στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς, να ανοίξει το κεφάλαιο της επέκτασης στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
9: Το μετρό της Θεσσαλονίκης μεγάλωσε. Και βέβαια αυτό το αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Το ανέκδοτο της πόλης σταμάτησε πλέον να είναι ανέκδοτο.
5: Το ενίο δίκτυο του μετρό λειτουργεί πλέον από τις 5 και 4 το πρωί στις 12.30 το βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη, ενώ Παρασκευή και Σάββατο στις 2 το βράδυ, μάλιστα τις 2 Παρασκευές και Σάββατα της ΔΕΘ, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24 ώρη.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

πάμε και στα παιδιά των δρόμων που βρίσκονται όντως αυτή την ώρα στους δρόμους και με τους χιλιάδες που υπάρχετε αυτή την ώρα στην περιφερειακή, καθώς το πρόβλημα μεγαλώνει και φτάνει από το ύψος της Πηλαίας πλέον. Έχει ενωθεί το πρόβλημα, να το πούμε έτσι απλά, μέχρι και τη στροφή για το Ρετζίκι. Ταλαιπωρείστε αρκετοί, όπως και στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού, από το 424 μέχρι και τα όρια των Σικαιών. Καλύτερη εικόνα των οχημάτων αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων. Και αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπουμε εδώ, στα 50 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην Τσιμισκή. Καλύτερη η κατάσταση στην παραλία

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά. Που κρύβεις το νησί. Αχ, θάλασσα μου εσύ.

0: Στην ανηφόρα της Τριανδρέας προς δυτικά έχει μείνει ένα αυτοκίνητο αριστερά. Εγώ μόλις πέρασα και προς τα κάτω είναι ανοιχτός ο δρόμος, δεν έχει απολύτως τίποτα.
1: Ωραία. Οπότε έχουμε μόνο το πρόβλημα που μας είπες τώρα.
0: Ναι, ναι, είναι σταματημένο αριστερή λωρίδα. Εκεί έχει μποτιλιάρισμα, όχι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι αρκετό.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα κατεβαίνω, έχω πέσει εδώ στροφή για Πεύκα. Ο δρόμος είναι ορθάνυχτος.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά και με τον περιφερειακό. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Εύα Βερνάρδου και αμέσως μετά κοντά σας ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης με την εκπομπή Status Express. Καλό σας μεσημέρι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια, το Κιλκίς και τα Γέννητσα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33. Στον Πολύγυρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32, στις Σέρες τους 36, ενώ στα Γρεβενά τους 38 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά τους 36.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust.
15: InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί, παρόλο που είναι Παρασκευή σήμερα, και λογικά κάποιος κόσμος θα αποδράσει για να χαρεί ένα από τα τελευταία καλοκαίρια του καλοκαιριού. Όχι γιατί δεν θα κάνει ζέστες, αλλά γιατί αλλά γιατί κακά τα ψέματα, σχολεία, πανεπιστήμια, πράγματα, θάματα, τέλος αδειών. Θα μαζευτούμε σιγά σιγά στα αστικά κέντρα. Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 2-3 λεπτά μετά τις 3 και καλά κάνουμε. Και έχουμε μπροστά μας περίπου μία ώρα για να περάσουμε και ενημερωτικά και ευχάριστα, με καλή διάθεση και ψυχαγωγικά. Γιατί είναι τέτοια η ώρα που θέλει περισσότερο ραδιόφωνο, λιγότερη σκοτούρα.

0: Ακούστε έτσι, διάβασες Σίμω μου τόσα δημοσιεύματα και εγώ τα διάβασα. Τα διαβάζω δηλαδή, μου αρέσει να διαβάζω. Αν όσα γράφονται ήταν αλήθεια ή όσα λέγονται αλήθεια, θα ήταν, λέει, ο κόσμος διαφορετικός. Τι έχει εδώ, βλέπω, όπως σας είπα, έχουμε αρκετά κυκλοφοριακά τούτη την ώρα προβλήματα. Προς δυτικά έχουμε μια μεγάλη ουρά με πολύ χαμηλές ταχύτητες, έως και σταματημένοι κάποιοι στον κόμβο Τριανδρίας, όπου και απέναντι προς ανατολικά στον ίδιο κόμβο έχουμε θέμα. Νωρίτερα χαμηλά κάτω, μεγάλο πρόβλημα, καθυστερήσεις για εσάς οι οποίοι κινείστε προς ανατολικά. Ψυχή, δώσε μου, υπάρχει μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, φτάνει ως την ανηφόρα των Πεύχων και ξεκινά από πολύ πίσω λίγο μετά τα Νταμάρια. Τι έχουμε, φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς οι οποίοι μας ακούτε έχετε ήδη διαπιστώσει την αλλαγή εδώ στα ανατολικά. Ενδεχομένως πολλοί από εσάς, πολλές από εσάς χρησιμοποιήσατε το μετρό για να πάτε στη δουλειά, στις υποχρεώσεις ή για να επιστρέψετε στο σπίτι. Ή φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και πολλοί με βέβαιος. Όχι, φαντάζομαι, είμαι βέβαιος. Ότι κάποιοι από εσάς έτσι από περιέργεια μπήκατε στον κόπο να κάνετε μια βόλτα, να σουλατσάρετε, δηλαδή να πάτε και να έρθετε, να δείτε πώς θα είναι η καθημερινότητά σας εφ' εξής. Και βεβαίως κατατάσσεστε στους τυχερούς, εκείνους οι οποίοι θα έχουν τη χαρά, την ευκολία να γίνει η ζωή τους πιο απλή. Τα λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Θα πω πιο ωραίο και από το κεντρικό το άλλο.
2: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
3: Τι άλλη, μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει, αν και έχουν τον Μπράντον.
4: Πρώτη μέρα για το μετρό στην Καλαμαριά. Πάμε να δούμε τι έχει να πει ο κόσμος.
3: Είναι πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο.
4: Η σταθμή κάτω πώς σου φάνηκαν?
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Προσεγμένη.
4: Θα το χρησιμοποιείς?
3: Ναι, ναι, συχνά.
5: Εξαιρετικό.
4: Θα το χρησιμοποιείτε?
5: Ναι, βέβαια. Μένω και λίγο πιο πάνω. Είναι τέλειο.
3: Τέλειο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Άλλαξε η ποιότητα ζωής μας.
6: Εκπληκτικό, η Μίκρα είναι τέλεια. Καλύτερη από την Ελβετία.
2: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη.
4: Θα το χρησιμοποιείτε, δηλαδή, σας εξυπηρετεί?
6: Εμένα είναι 5 λεπτά το σπίτι.
7: Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για όλους. Πιστεύω ότι γενικότερα είναι ένα έργο που χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμασταν ένα μέσο για να λίγο αποσυμφορήσει την κυκλοφορία.
4: Αργό, γρήγορο, πώς σας φάνηκε?
8: Αργό.
4: Αργό, ε.
8: Ναι, ναι.
4: Τι, δηλαδή, περίμενες να πηγαίνει πιο γρήγορα από τη μια στάση στην άλλη?
8: Με την ταχύτητα του φωτός κάπως, έτσι κοντά.
4: Θα το χρησιμοποιείτε, σας εξυπηρετεί εδώ που μένετε εδώ, Καλαμαριά?
8: Όχι, δεν μένουμε εδώ πέρα, Καλαμαριά, αλλά χρήσιμη είναι η επέκταση. Θα κατεβαίνουμε για καμιά βόλτα. Φαντάζομαι βασικά όλοι οι Θεσσαλονίκοι κατεβαίνουν Καλαμαριά, επειδή είναι Καλαμαριά.
9: Όλα καλά είναι, ρε παιδιά, όλα. Καλό έργο, πάρα πολύ καλό. Άριστο έργο.
3: Πολύ ωραίο.
4: Η σταθμή κάτω?
3: Φαίνεται να είναι και πιο ξεχωρισμένο από τους σταθμούς που είχε στην προηγούμενη γραμμή.
10: Μια χαρά, ωραίο.
4: Η σταθμή κάτω πώς ήταν?
10: Ωραία, άψογη.
11: Ήταν σαν καινούργιο.
10: Ήταν σαν καινούργιο.
11: Μύριζε χλωρίνη. Ανήκουμε στην κατηγορία μη μίζερων πολιτών.
1: Λίγο γρήγορο, αλλά εντάξει, normal, μια χαρά. Τέλεια.
4: Θα σας εξυπηρετεί?
1: Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
12: Υπέροχα, πραγματικά. Είμαστε πολύ τυχεροί.
4: Πήγαινε αργά, γρήγορα, πώς το είδατε?
12: Όπως πάντα, μετρό, μια χαρά.
1: Παιδιά, ήταν καταπληκτικό.
12: Πολύ ωραίο.
5: Τέλειο, μια χαρά.
4: Θα το χρησιμοποιείτε?
5: Εννοείται.
4: Αργό ήταν, γρήγορο, πώς ήταν?
5: Πάρα πολύ γρήγορο.
4: Πώς σου φάνηκε το μετρό?
3: Πάρα πολύ γρήγορα.
4: Η σταθμή κάτω?
3: Πολύ όμορφη. Άλλη μόνο η Αθήνα τώρα να μας λέει, αν και έχουν τον Μπράντον.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ήρθε στην Θεσσαλονίκη, έφυγε σήμερα το πρωί για τη Δυτική Μακεδονία, όπου υπάρχουν σειρά ζητημάτων τα οποία η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί. Πρέπει να απαντήσει μία σειρά προβληματισμών, ενστάσεων, επισημάνσεων, αναφορικώς κυρίως στην απολιγνητοποίηση. Γιατί κατά ψέματα αλλάζει μια συνήθεια δεκαετιών για την περιοχή, καθώς έχουν αλλάξει τουλάχιστον τούτη κυβέρνηση, και επειδή γενικότερα το ευρωπαϊκό κλίμα είναι έτσι και κάπως δομημένο, τούτη κυβέρνηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση ή θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε άλλες μορφές ενέργειας και όχι στην εξάρτηση από λιγνίτη. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, αρκετές φορές καταπιαστήκαμε με το θέμα αυτό και υπόθηκαν, νομίζω, κυρίως από καλεσμένους μας πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για όσους θέλουν να γνωρίζουν. Γιατί προσφέρεται και για εύκολη κουβέντα επιφανειακή, έτσι.

Έτσι κι αλλιώς είναι της πάση γνωστό ότι το κυβερνό κόμμα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα για πολλούς διαφορετικούς λόγους έχει ένα θέμα να επικοινωνεί ή να επικοινωνήσει αυτά τα οποία προτείνει, αυτά τα οποία υλοποιεί, είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει τουλάχιστον φέτος τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται, ήρθε και θα έρθει και άλλος κόσμος στην διάρκεια των προσεχών 2-3 εβδομάδων στην πόλη. Και θα κάνουν και βόλτες, θα γύρω στους γύρω νομούς.

στα υπόλοιπα να αφαιρέσουμε την στενοχώρια των φιλάθλων οπαδών των ομάδων μας, οι οποίες χθες δεν τα πήγαν καλά. Όχι όλες, αλλά η αγαπημένη της Θεσσαλονίκης, μία εκ των τριών, δεν τα πήγε καθόλου καλά. Υπάρχει κρίνια τώρα, υπάρχει καυγάς εκεί, τρώγονται μεταξύ τους. Αν φταίει ο πρόεδρος, αν φταίει ο προπονητής, αν φταίνει οι παίκτες, αν φταίει ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω. Βρείτε τα μεταξύ σας, αλλά την ίδια μέρα χθες και ο Τεντόγλου, αλλά πολύ περισσότερο αυτός ο τυπάκος, ο Μανόλο, πέτυχαν σπουδαία πράγματα και μας έκαναν και χαρήκαμε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν άλλαξε η ζωή μας, δεν αλλάζει η ζωή μας από τις διακρίσεις αυτές, αλλά είναι από εκείνες τις μικρές χαρές τις οποίες έχει ανάγκη κάθε μια, κάθε ένας από εμάς. Ο Ολυμπιακός με Μίλαν Μαρσέη, ο Όφι με Λεβερκούζεν Μπενφίκα, διαβάζω. Οι αντίπαλοι στην κλήρωση που έγινε σήμερα. Ολυμπιακός με Μίλαν Μαρσέη, ο Όφι με Λεβερκούζεν Μπενφίκα. Αρχίζουν τώρα τα δύσκολα για τις ομάδες οι οποίες κατάφεραν και πέρασαν στην επόμενη φάση. Μεταξύ αυτών είναι βεβαίως και η ΑΕΚ, η οποία πέρασε πανηγυρικά, πολύ εύκολα. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. Εντάξει ρε Σιμού, άσε με ρε Σιμού, εντάξει, ξέρω, ναι. Έχουν ανυποληψία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δικαστές, οι νομοθέτες. Όλοι είναι ανυπόλοιποι, ενώ οι πολίτες είναι... Ευχαριστώ για το... για το μήνυμά σου, ωστόσο. Αν τα βάλεις κάτω, μου στέλνει εδώ ο Σίμος τώρα, επειδή διάβασε δημοσιεύματα ότι θα είμαι υποψήφιος και λοιπά σε εκλογές και τα λοιπά, και εγώ τα διαβάζω. Μου έβαλε το ζήτημα ποιοι είναι ανυπόλοιποι, ποιους ο κόσμος δεν εμπιστεύεται κλπ. Και λέει τα μέσα ενημέρωσης δεν εμπιστεύεται, η δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία δεν εμπιστεύονται οι πολίτες. Εν τω μεταξύ όλα αυτά στα οποία αναφέρεσαι, τα περισσότερα από αυτά είναι δημιούργημα, γέννημα, θρέμα των ίδιων πολιτών. Οπότε εσύ μου άστο. Δηλαδή αν λες ότι δεν εμπιστεύεσαι, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς. Εσύ, όταν λέω εσύ, εμείς τους ψηφίζουμε. Αν λες ότι δεν εμπιστεύεσαι τα μέσα ενημέρωση και τους δημοσιογράφους, εσείς, εμείς καταξιώνουμε, πρημοδοτούμε τους δημοσιογράφους που είναι πιο μπροστά από τους άλλους. Αλλά αν μπούμε στη διαδικασία τι λένε τα γκάλοπ και οι δημοσκοπήσεις για το ποιος εμπιστεύεται ποιον, θα δείτε ότι δεν εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς, δεν εμπιστευόμαστε τους δικαστικούς, δεν εμπιστευόμαστε σε μεγάλα ποσοστά, δεν εμπιστευόμαστε τους παπάντες, δεν εμπιστευόμαστε τους γιατρούς, δεν εμπιστευόμαστε τους στρατιωτικούς, δεν εμπιστευόμαστε τους καθηγητές, δεν εμπιστευόμαστε τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν εμπιστευόμαστε τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους θεωρούμε σιλίδιν κλέφτες, φοροφυγάδες. Αν τα αθροίσεις όλα αυτά, μάλλον δεν εμπιστεύεται κανείς κανέναν. Γιατί αν ρωτήσεις ποιον εμπιστεύεστε, άστο. Πάρ' το ανάποδο και πες μου ποιον εμπιστευόμαστε. Υπάρχει μια γενικότερη καχυποψία η οποία καλλιεργείται γιατί έτσι θέλουμε οι πολίτες. Να είμαστε όλοι, να υπάρχει καχυποψία. Η απαξίωση, ο εύκολος λόγος, η ύβρις, η χλέβη. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Όλα αυτά συνυπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, ενδεχομένως και σε άλλες. Με αποτέλεσμα να υπάρχει το αποτέλεσμα στο οποίο ήδη αναφέρθηκε. Και έτσι είναι. Οπότε άστο καλύτερα. Γράψε μου εσύ τι ακριβώς και ποιον εμπιστεύονται. Στις δημοσκοπήσεις ποιον δηλαδή έχουν σε εκτίμηση οι Έλληνες πολίτες όταν ρωτώνται και μετά συζητάμε. Έχουν τους καθηγητές, όχι. Έτσι είμαστε.

αν κάτι λείπει σε τούτην εδώ τη χώρα, αν κάτι λείπει από αυτήν εδώ τη χώρα, είναι η ειλικρίνεια. Να μιλήσουμε ανοιχτά, με ειλικρίνεια, να πούμε αλήθειες, αλλά για να μας πούν αλήθειες εκείνοι που έχουν δημόσιο βήμα, λόγο, θα πρέπει και η κοινωνία στην οποία απευθυνόμαστε όλοι να είναι έτοιμη να ακούσει αλήθειες. Αν η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να ακούσει αλήθειες, οι οποίες πονάνε πολλές φορές, τότε αγαπητέ μου Σίμω, και εκείνοι που τον δημόσιο λόγο τον έχουν για επάγγελμα και εμπόρευμα, δεν θα λένε αλήθειες. Ξέρεις, είναι μία σχέση αμοιβαία, πώς το λένε, καθρεφτισμού.

Τίποτα, όλα μια χαρά. Στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800. Στέλνετε τα μηνύματά σας με οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί εκεί έξω στην περιφερειακή γίνονται και κάποιες εργασίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει και συμβάν κάποιο ατύχημα ή όχι, αλλά η κατάσταση πλέον είναι από εκείνες τις γνώριμες καταστάσεις πριν από το πέρας ή σχεδόν το πέρας των διακοπών. Και στους κεντρικούς δρόμους βλέπω την αυξημένη κίνηση. Λογικό το βρίσκω.

Εδώ αγαπητέ, είμαστε σε μια χώρα που οι 63 στους 100 πολίτες πίστηκαν ότι η χώρα πρέπει να φύγει ουσιαστικά από την Ευρωζώνη και από το Ευρώ. Γιατί ο λόγος με τον οποίο διατυπώθηκαν τα επιχειρήματα εκείνη την περίοδο ήταν τόσο φθηνός, δημαγωγικός και λαϊκίστικος, που μια κοινωνία η οποία θέλει να ακούει εύκολο λόγο πίστηκε. Αν ρωτήσεις τους ίδιους ανθρώπους που χόρευαν στο Σύνταγμα σήμερα, την πλειονότητα αυτών, θα σου πούνε ποιος εγώ, όχι ρε, εγώ δεν ήμουνα στο 63%, όχι. Διάβαζα νωρίτερα για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, πρέπει να σας πω. Φαντάζομαι ότι ο Σωτήρης ο Κουτσαλάς αργότερα θα ασχοληθεί με αυτό. Πώς το λέγανε μωρέ, κάπου σε ένα περιοδικό το είδα, στην έκδοση ενός περιοδικού που λέει κοινωνικό leasing. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα 160 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δίνει την δυνατότητα σε χιλιάδες Ελλήνων να αποκτούν αυτοκίνητο με τη μορφή leasing, δηλαδή να το έχουν για 4 χρόνια με ένα πολύ ελάχιστο μηνιαίο κόστος και μετά από τα 4 χρόνια να το επιστρέφουν, να το αντικαθιστούν, όπως γίνεται με τις επιχειρήσεις, με τις εταιρείες ή με κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν καλά εισοδήματα και τους συμφέρει η διαδικασία του leasing. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ίσως ο Σωτήρης αργότερα, αν έχει ασχοληθεί με το θέμα γιατί ασχολείται με αυτά, να σας πει περισσότερα. Ωραίο μου ακούστηκε.

Ναι ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Μόνο οι πλούσιοι θα έχουν το προνόμιο του leasing. Δηλαδή ο λαός να μην το έχει. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Να το βλέπω, λέει, καινούργιο αυτοκίνητο με 45 ευρώ το μήνα παρακαλώ. Και έχει και διάφορα παραδείγματα. Ο Γιάννης μου λέει αφορά στα ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα σίγουρα. Γιάννη μου, δεν το ξέρω αν αφορά μόνο στα ηλεκτροκίνητα ενδεχομένως. Αλλά με 45 ευρώ το μήνα ρε φίλε, τι ηλεκτροκίνητο θα πάρεις?

σου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Στον Νικόλαο, καλό μεσημέρι. Στην Αναστασία, στη Φωτεινή, στη Σοφία, σε όλα τα κορίτσια που είναι εδώ σύντομα.

Γεια σου ρε Ιωάννα. Μου γράφει η Ιωάννα: απάντησε κανείς στο Viber, κύριε Βενιέρη, ποιον εμπιστεύεται στη χώρα, ποια κοινωνική ομάδα, ποια κοινωνική τάξη, ποιο επάγγελμα? Όχι Ιωάννα μου, κανένα. Να ένα ωραίο ερώτημα με αφορμή τον προβληματισμό του φίλου μου του Σίμου. Υπάρχει κάτι, κάποιος, κάποια κατηγορία επαγγελματική, κάποια κοινωνική ομάδα,

0: Εσύ, Γαβρίλη, υπάρχει τίποτα που να εμπιστεύεσαι? Γιατί ένας φίλος εδώ, ωραίος, συμπαχτικός, λέει, να λέει, ο κόσμος πλέον ανυπόληπτους έχει τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωση, μετά τους δικαστές, μετά τους πολιτικούς κτλ. Και του αντέτεινα εγώ σε διάφορες δημοσκοπήσεις που διαβάζω, για όλους οι υπόλοιποι έχουν αρνητική άποψη.
1: Έτσι συμβαίνει.
0: Αυτό λέω. Για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους, για το. Ό,τι βάλει στο τσουβάλι. Ξέρεις καμιά κοινωνική ομάδα που να λέει ο κόσμος τι καλή που είναι?
1: Όχι. Δεν ξέρω καμία κοινωνική ομάδα που ο κόσμος να λέει ότι όλοι είναι οι τόποι καλοί. Όχι. Για όλους νομίζω ότι ακούω κυρίως τα αρνητικά.
0: Τα αρνητικά, αυτό λέω.
1: Απλώς εντάξει, δεν γίνεται σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς. Πάντα υπάρχουν καλοί και πάντα υπάρχουν και μη καλοί, κακοί.
0: Η Έλενα γράφει τους νεκροθάφτες. Σιγά, πλάκα μου κάνεις.
1: Και για αυτούς λένε ότι παίρνουν πολλά λεφτά.
0: Παίρνουν, δεν
1: πατάνε, παίρνουν. Λέει, πάνω.
0: Επιπτωμάτων.
1: Μπράβο, στην ανάγκη, τέλος πάντων. Δεν το λένε ακριβώς έτσι.
0: Αυτοί όμως και δικαιωματικά πατάνε επιπτωμάτων. Μπαίνεις μέσα στον τάφο. Θα πατήσεις λίγο να τραβήξεις λίγο την κάσα παραπέρα.
1: Τι να για, κάνουν οι άνθρωποι. Πόπο, δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω.
0: Τι, ως επαγγελμά.
1: Ναι.
0: Τα λιράκι θέλει για πλάκα. 5 χιλιαρικάκια, δηλαδή πεις να κάνεις μια έτσι αξιοπρεπή.
1: Πρακτικά νομίζω, αυτό εννοούσα ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ.
0: Να γίνεις νεκροθάφτης.
1: Ναι, όχι, νομίζω ότι
0: δεν μπορούσε.
1: Θα είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι. Για πες.
1: Ήρθα να πω ένα δυσάρεστο γεγονός. Ναι, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό δεν γουστάνε τους δημοσιογράφους.
1: Λέτε, ναι, για πολλά. Τέλος πάντων. Είχαμε μία τραγωδία στην δυτική πλευρά της πόλης. Είχε ξεσπάσει πυρκαγιά εδώ και αρκετή ώρα σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι, στην οδό Μακεδονίας. Έχει ολοκληρωθεί το συμβάν. Έχει σβήσει η φωτιά.
0: Μακεδονίας έχει παντού, γιατί και εγώ Μακεδονίας
1: δεν ξέρω. Στην περιοχή του Ευόσμου. Έτσι, εκεί πες. Στα σύνορα με τη Μενεμένη. Για να είμαστε
0: Μακεδονίας, τρόμαξα, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι, δυτικά, ναι, σωστά. Προς τον Εύωσμο εκεί κοντά. Να πούμε ότι έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, έσβησαν τη φωτιά, αλλά κατά τη διάρκεια εντόπισαν και έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, έναν ηλικιωμένο άνδρα. Δυστυχώς είχαμε αυτή την εξέλιξη, ένα δυσάρεστο γεγονός.
0: Ναι, μόνο μου το γράφουν πολύ. Θα το πω επειδή εγώ δεν θέλω να αναφέρομαι σε πράγματα που δεν γνωρίζω. Θα πω το Σωτήρι, άμα το ξέρει, να. Γιατί βλέπω 3-4 και ο Ζαφίρης εδώ, βλέπω και ο Στέργιος. Μου γράφουν ότι αφορά σε ηλεκτροκίνητα, μικρά αυτοκίνητα για κατηγορίες με ειδικά εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια. Και έτσι να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ καλό, θετικό μέτρο.

0: Και βεβαίως ξεχάστε τις κοινωνικές ομάδες και όλα αυτά. Θα σας το πω διαφορετικά. Δείτε τι γίνεται στα social media. Αφήστε τους υπόλοιπους. Δείτε εμάς, εσένα, εμένα, τον δίπλα, το γιο σας, τη θιά σας, τον θειό σας, τον κουμπάρο σας, τον συνάδελφό σας. Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι συμμετέχουμε. Δείτε τι συμβαίνει στα social media. Δηλαδή εκεί όπου αφέθηκε ελεύθερα να γίνεται σε εισαγωγικά διάλογος, αντιπαράθεση απόψεων και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Δείτε τι γίνεται για να καταλάβετε. Έχω τηλέφωνο από τον Άρη, το Πορτοσάλτε. Άρη, είμαι στον αέρα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Είμαι σε μικρόφωνο, πες μου, σε έχω ανοιχτά. Είναι κάτι...
1: Τίποτα, τα λέμε αργότερα. Θέλω να συναντηθούμε ραδιοφωνικό στη μεσοβδόμαδα. Λοιπόν, καλή δουλειά, τα λέμε.
0: Έγινε, γεια σου Άρη, γεια. Ο Άρης ο Πορτοσάλτε, ακούει τα εξαμάξεις, γιατί ο άνθρωπος έχει τις απόψεις τις οποίες πολλοί διαφωνούν. Δικαίωμα του καθενός βεβαίως να διαφωνείτε με τον καθένα και με εκείνον. Το τι ακούει, τι καρκίνους του εύχονται, τι αυτό, τι το άλλο, τι επιθέσεις δέχεται, επειδή έχει κάποιες απόψεις. Γιατί ο ίδιος ουδέποτε, όσο τον παρακολουθώ, με τον Πορτοσάλτε ποτέ δεν βρεθήκαμε κοντά, δεν έχουμε δώσει τα χέρια τηλεφωνικά. Από αποστάσεως, όπως τον γνωρίζετε όλοι, και εκείνος γνωρίζει 10 ανθρώπους και είμαστε γνωστοί στην Αθήνα, μεταξύ αυτών και εγώ, τίποτα άλλο. Και έχω μια επικοινωνία μαζί του. Αλλά τώρα αναφέρω ως παράδειγμα στον Άρη, γιατί με κάλεσε. Μάλλον θέλει ένα πρωινό να συνδεθούμε με τον Sky. Βιργινία, επειδή έχεις το τηλέφωνο, θες πάρ' τον Άρη και συνεννοηθείτε, αν αυτός είναι ο λόγος. Λοιπόν, πόσες κατάρες ακούει αυτός ο άνθρωπος.

0: πόσα μπινελίκια του ρίχνουνε, πόση οργή και θυμό σε βάρος αυτού του ανθρώπου, ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Και επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω και από το περιβάλλον του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και σε μένα, το ίδιο μου λέει και το περιβάλλον, ευγενικός άνθρωπος είναι, δεν πειράζει κάποιον, απλά έχει τις απόψεις του. Κι όμως, το τι του γράφουν, τι του σέρνουν, δεν λέγεται. Σίμω, με αφορμή εσένα και σε ευχαριστώ που έβαλες το ζήτημα. Περί αυτής της κοινωνίας ο λόγος. Εμένα, ξέρετε τι μπινελίκι έχω φάει επειδή είμαι αδερφός του Βελόπουλου. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ενώ δεν επικοινωνώ, δεν. Μια χαρά είναι, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν έχω προσωπικά κάτι, αλλά ήμουν τελείως απεχθές όλο αυτό το οποίο κάνει. Ξέρετε πόσα. Τι κατάρες μου έχουν γράψει στα social και εμένα. Κάνεις μια ανάρτηση, λες την άποψή σου, εγώ ποτέ μου δεν έχω βρει άνθρωπο στα social. Ποτέ, δεν του χαρακτήρα μου. Κάνεις μια ανάρτηση, λες την άποψή σου για κάτι. Άντε, εμείς ακόμη περισσότερο γιατί είμαστε δημόσια πρόσωπα. Ο καθένας από κάτω θα βρίσει, θα ο βολεμένος, έτσι καλά ξέρω, εσύ ήσουν υποψήφιος, κούλι, μπούλι, φτώχε. Σε αυτή την κοινωνία σήμω μου ζούμε. Είμαστε μέρος και μέλη αυτής της κοινωνίας. Ή μάλλον συμμετέχουν στην κοινωνία και ένα ποσοστό τέτοιων και δεν είναι λίγοι. Άντε να το διαχειριστείς. Πώς να το διαχειριστείς. Εμείς εδώ τουλάχιστον στις εκπομπές μου και τις απόψεις μου έχω και μπορεί να μην αρέσουν σε πολλές πολλούς, μπορεί κάποιες να ακούγονται ακραίες, μπορεί κάποιες απόψεις μου να θεωρούνται απόλυτες όπως τις διατυπώνω, αλλά το κάνω επώνυμα και ποτέ βρίζοντας, χειδεολογώντας με τοξικότητα ή δηλητήριο. Ποτέ. Είναι στη φύση μου αυτό. Έτσι έχω μάθει να είμαι. Εν τούτης, ακόμη και εγώ που λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, δέχομαι καθημερινώς, δεν φαντάζεστε πόσες επιθέσεις. Επειδή ξέρω εγώ, θέλω μαρίνα για παράδειγμα στην Καλαμαριά. Επειδή δεν ήθελα το παλατάκι να το πάρουν τυχαία παραδείγματα, να το πάρουν οι βουλευτές για να το κάνουν, δεν ξέρω τι το κάνουν, και ήθελα να το δώσουμε σε ιδιώτες για να δώσουν δουλειά στα παιδιά μας. Επειδή ήμουν υπέρ του flyover. Επειδή ήμουν υπέρ της υποθαλάσσιας. Επειδή ήμουν υπέρ της περιφερειακής. Είναι άποψή μου, φίλε, δικαίωμά μου, δεν έχω άποψη εγώ. Γιατί πρέπει να με βρίσεις δηλαδή. Όχι εμένα, ή ονδήποτε από εμάς. Και η κατάντια, η ποιοτική κατάντια ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας πλέον αποτυπώνεται στον τρόπο που μεταξύ τους τα μέλη ή μέρη αυτής της κοινωνίας επικοινωνούν στα social. Αφήστε μας τους δημοσιογράφους, είμαστε καθήκια, είμαστε κατακάθια, είμαστε ό,τι θέλετε. Δείτε μεταξύ σας πώς συμπεριφέρεστε. Πολλές πολλοί από εσάς. Τοξικοί, χυδαίοι. Πόσο ένας γράφει κάτι και από κάτω άλλος του βρίζει τη μάνα, που μπορεί μάνα του να είναι νεκρή. Για τέτοιο ποσοστό στην ελληνική κοινωνία ανθρώπων, συνανθρώπων μας μιλάμε. Και πολλές φορές αυτό το ποσοστό είναι που, επειδή κραυγάζει περισσότερο, φωνάζει περισσότερο, δίνεται η εντύπωση ότι η ελληνική κοινωνία είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το άλλο, που είμαστε η πλειονότητα. Απλά δεν είμαστε άδεια βαρέλια για να ακούγεται το θόρυβος όταν τα χτυπούν.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
15: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
14: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
15: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
14: Supermarket Kansas.
15: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

0: 28 Αυγούστου σήμερα. Status Express 3 με 4 καθημερινός, δίπλα μας και δίπλα τους. Infotra, στο μεγαλύτερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Ιδανικός τόπος συνάντησης όλων ημών, οι οποίοι είστε ελεύθεροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και θέλετε να κάνετε κάτι περισσότερο, κάτι σπουδαιότερο, κάτι μεγαλύτερο, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στην InfoTrust στο 2310-492-492 και να πάρετε πληροφορίες πώς μπορείτε να έχετε μια εξαιρετική συνεργασία. Δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάτι, είναι η μόνη που βλέπω ότι ανέβασε βίντεο, γιατί σαν σήμερα,
1: σαν σήμερα, 28 Αυγούστου 1948, εκτελείται άνανδρα η Ελένη Γκατζογιάννη από τους κομμουνιστές επειδή προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της από το παιδομάζωμά τους.
2: 41 ολόκληρα χρόνια από τότε που βγήκε η εμβληματική ταινία Ελένη του Νίκου Γκατζογιάννη. 41 ολόκληρα χρόνια που δεν έχει προβληθεί έστω μία φορά από την κρατική τηλεόραση στην Ελλάδα. Η Ελένη Γκατζογιάννη που εκτελέστηκε από τους κομμουνιστές για να σώσει τα παιδιά της από το παιδομάζωμα, τα εγκλήματα των κομμουνιστών που περιγράφονται με σαφήνεια σε αυτή την εμβληματική ταινία δεν έχουν προβληθεί ούτε μία φορά από κανένα κρατικό κανάλι στην Ελλάδα εδώ και 41 ολόκληρα χρόνια. Και η δίθεν κεντροδεξιά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που πολεμάει τον κομμουνισμό, δεν κάνει το αυτονόητο να προβληθεί στο κρατικό κανάλι της ΕΡΤ ή στη Βουλή, ΕΡΤ 1, 2, 3, σε κάποιον πάση περιπτώσει, η εμβληματική αυτή ταινία. Μη τυχόν και μάθουν οι νέοι τα εγκλήματα που έκαναν οι κομμουνιστές, τις σφαγές, τις εκτελέσεις, το παιδομάζωμα και τους ανοίξουν τα μάτια. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη?
0: Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την 28η Αυγούστου. Η Ελένη είχε προβληθεί νομίζω στον Αντένα μία φορά. Όταν τη δεκαετία του 80 επιχειρήθηκε να προβληθεί από κάποιους κινηματογράφους, είχαν ξεσηκωθεί κόμματα τότε και έστειλαν κομματικά μέλη, σας το λέω γιατί και εγώ είχα πάρει μέρος, να εμποδίσουμε τον κόσμο να την παρακολουθήσει. Εγώ μάλιστα ήμουν σε διαταγμένη υπηρεσία στην Καλλιθέα της Αθήνας το 1984, αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε τι μας θύμισε. Εγώ δεν μπαίνω τώρα στην ουσία, αλλά Ελένη Γκατζογιάννη.

0: Σας έχω και την κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω...
1: Εικόνα, να βλέπω το πρόσωπο, θα μπορούσα αυτό να το θεωρήσω ότι το λέει η πλευρά της Τουρκίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά πολλές φορές ανάμεσα στις δηλώσεις που γίνονται από τον Υπουργό Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Γεραπετρίτη, και τον κύριο Μητσοτάκη βέβαια. Θυμάμαι τον κύριο Γεραπετρίτη το 2020 να βγαίνει και να λέει ότι η ελληνική κυριαρχία είναι μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Αν δεν είχα εικόνα να βλέπω το πρόσωπο, θα μπορούσα αυτό να το θεωρήσω ότι το λέει η πλευρά της Τουρκίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά πολλές φορές ανάμεσα στις δηλώσεις που γίνονται από τον Υπουργό Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Γεραπετρίτη, και τον...
0: Εθνική Προδοσία, κυρία Καριστιανού. Εθνική Προδοσία, γουδί.

0: τα είπαμε ρε Φίλιππε για τον φίλο μας τον Γιάννη τον Μιλόπουλο. Μεταδώσαμε και το, και το βίντεο με το TikTok, τι έκανε ακριβώς ο άνθρωπος. Αλλά αφού θες λίγο πόσο είναι, ντε μεγάλο, να άκου το πάλι.
1: Αυτό που δεν σου είπανε είναι ότι στα 3,5 χρόνια της δικής μας θητείας στην Αττικό Μετρό, το 2016-2020...
0: Κάτσε από την αρχή, περίμενε.
1: Σου είπανε ότι αυτοί παραδίδουν μετρό, ενώ εμείς παραδώσαμε μουσαμάδες. Αυτό που δεν σου είπανε είναι ότι στα 3,5 χρόνια της δικής μας θητείας στην Αττικό Μετρό, το 2016-2019 δηλαδή, ολοκληρώθηκε το 45% του έργου. Σου είπαν ότι αυτοί παραδίδουν μετρό, ενώ εμείς παραδώσαμε μουσαμάδες. Δεν σου είπαν όμως ότι αυτό το μετρό χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί, από το 2006 μέχρι σήμερα το 2026, και μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια το μισό σχεδόν έργο έγινε στη δική μας θητεία, 2016-2019. Σου είπαν ότι αυτοί παραδίδουν μετρό, ενώ εμείς, λέει, δήθεν παραδώσαμε μουσαμάδες. Δεν σου είπαν όμως ότι το 25% του έργου που έμεινε ανολοκλήρωτο το 2019 και μετά, αυτοί κάνανε 7 ολόκληρα χρόνια για να το παραδώσουν. Σήμερα θριαμβολογούν, γιατί παρέδωσαν ένα έργο καθυστερημένο και ακριβότερο κατά 50%. Σου είπαν ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα μετρό, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο έργο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που δεν σου είπανε είναι ότι με αυτό το μετρό κάποιοι κάνανε περιουσίες. Κάποιοι κέρδισαν 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις, τις οποίες πλήρωσε το δημόσιο εξαιτίας της καθυστέρησης που το ίδιο το δημόσιο προκάλεσε. Σου είπαν ότι αυτοί παραδίδουν μετρό, αλλά δεν σου είπαν ότι οι επεκτάσεις που ακόμα και σήμερα υπόσχονται, 7 χρόνια μετά, θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει από το 2019. Οι επεκτάσεις προς Δυτική Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός τους ήταν έτοιμος από εμάς το 2019. Σου είπαν ότι το μετρό επεκτείνεται, αλλά δεν σου είπαν ότι οι επεκτάσεις δυτικά είναι ακόμα υποσχέσεις, προεκλογικές υποσχέσεις, τα ίδια λέγανε και το 2023, ψάξτε το, τα ίδια λένε και σήμερα, και δεν σου είπανε ότι εξαφάνισαν τελείως την επέκταση προς αεροδρόμιο. Ένα έργο πολύ μικρό και πολύ χαμηλού κόστους, σε σχέση με το τεράστιο όφελος στην οικονομία και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, το οποίο το εξαφάνισαν τελείως. Σου είπαν ότι παρέδωσαν μετρό και σου είπαν τη μισή αλήθεια.

Δεν σου είπαν όμως ότι τούτη την ώρα πρόβλημα έχουμε και προς τα δυτικά και μάλιστα μεγάλο. Λίγο πριν, τι λίγο πριν, συνδέθηκε με το επόμενο από την Τριανδρία. Έχει φτάσει μέχρι την στροφή για πανόραμα προς δυτικά, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλες καθυστερήσεις. Και χαμηλά 4.24, τα ίδια όπως και πριν, όχι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή πρόβλημα. Ο Αλέξανδρος λέει, πέστε τον κύριο Μιλιόπουλο ότι αν ήταν ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ με τους μουσαμάδες θα ήμασταν. Έλα πολλά. Μαριό λέει, πρώτη φορά ακούω για την ταινία και τα γεγονότες, υπάρχει ένα βιβλίο σχετικό, Ελένη του Γκατζογιάννη. Μαρία μου, να το πάρεις και νομίζω ότι στο YouTube θα βρεις και την ταινία. Είναι συγκλονιστική, είναι βασισμένη πάνω σε μια αληθινή ιστορία.

Το είδα ρε, τι μου το στέλνεις, αλλά δεν κάθισα να το διαβάσω. Λέει στη Σουηδία, η μεγαλύτερη αλυσίδα φαρμακείων στη χώρα προσφέρει στους υπαλλήλους της 15 λεπτά την εβδομάδα αμοιβόμενου χρόνου εργασίας, αποκλειστικά λέει για να επικοινωνήσουν ή να βρεθούν με έναν φίλο. Επίδομα φιλίας για να καταπολεμήσουν, λέει, την μοναξιά στη Σουηδία. Να το ξέρετε εσείς τα καμάκια της δεκαετίας του 80 τα παροχημένα, όταν έρχονται εδώ τα όμορφα κορίτσια της Σουηδίας, να ξέρετε ότι νιώθουν μοναξιά. Μπορείτε και χωρίς επιδόματα να προσφέρετε συντροφιά, θαλπορή, μια αγκαλιά, μια φιλοξενία, μια αγάπη, ένα λουλούδι. Αυτά για μεσημέρι. Μετά το απόγευμα, μετά το βράδυ, μπορώ να σας πω και τι άλλο μπορείτε να προσφέρετε. Να τα ακούτε και εσείς τα κοριτσόπουλα, τα ελληνόπουλα, τα κορίτσια τα δικά μας, γιατί βλέπετε τι τραβάνε στη Σουηδία. Επίδομα χρειάζεται, επίδομα μοναξιάς. Ενώ εδώ τα αγόρια δείχνουν προσήλωση, αφοσίωση και αγάπη. Να μας προσέχετε σαν τα

Στέλιο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Η Μιλόπουλη λέει και. Μιλόπουλη, προσπάστο. Πολλοί λέει θέλουν τη διάλυση της χώρας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί όπως ο Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ, ο Μητυλινέος και άλλοι μεγάλοι επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και μετά τις εκλογές. Διαλέγεται.

πει ο άλλος τώρα, εκεί ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει πάθει κοκομπλόκο, δηλαδή μετά την συνέντευξη εδώ και τον τρόπο με τον οποίο κλείσαμε την επικοινωνία μας, έκλεισε το τηλέφωνο πριν από 3-4 χρόνια. Έχει βρει τον πελάτη, όπου και να πάει, όπου σταθεί, όπου βρεθεί, τον ρωτούν τι δουλειά κάνει και δεν έχει τι να πει. Και τσακώνεται με όλους. Αλλά η άποψη του Πέτρου Κωνσταντίνου για πολλές πολλούς είναι πιο σημαντική από τους θεσμικούς πολύ πετυχημένους επενδυτές στη χώρα και στο εξωτερικό. Γιατί ας πούμε πολλές πολλοί λένε «Μα στην Ελλάδα τα λαμόγια, τα έτσι, τα αλλιώς, οι πλούσιοι που γίνονται πλουσιότεροι και έτσι και αλλιώς και εκμεταλλεύονται και πίνουν το αίμα του λαού». Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν προχωρήσει ευτυχώς για τη χώρα μας, έχουν διεισδύσει σε ξένες αγορές, έχουν κάνει επενδύσεις σε ξένα χρηματιστήρια και ξένους τόπους και τα πηγαίνουν περίφημα. Κάτι καλό ή κάτι περισσότερο από εμένα σίγουρα, εγώ το δηλώνω, όχι κάτι, πολλά περισσότερα από εμένα γνωρίζουν και πολύ πιο σημαντικοί και πετυχημένοι και σπουδαίοι από εμένα είναι. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι άλλοι, αυτό που λέγαμε εισαγωγικά, οι οποίοι δεν το δέχονται, ρε παιδί μου. Ποιος μόρτα, ποιος είναι, σιγάνα. Ο άλλος έχει κάνει μια αυτοκρατορία. Έχει χτίσει μια αυτοκρατορία. Απασχολεί, ξέρω εγώ, 1000 ανθρώπους εδώ και άλλες 2000 στο εξωτερικό. Και σου λέει ο κάθε Πέτρος Κωνσταντίνου, έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός.

0: Φαντάζομαι τα μπιτσόμπαρα και γενικώς τα καταστήματα εστίαση και όχι μόνο τούτες τις μέρες, από εδώ για καμιά 25 μέρες, δεν ξέρω πόσο ακόμη, θα καταλάβουν ότι πρέπει να ρίξουν τιμούλες για να πάει κόσμος, έτσι.
1: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
0: Γιατί άμα δεν ρίξουν τιμούλες, θα, πώς θα χτυπάνε μύγες. Και αυτό πάλι χτυπάνε μύγες. Τι, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Δημητρή.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Υπάρχει, δεν ξέρω αν αληθεύει, κάπου σε ένα site το διάβαζα, υπάρχει ένα κανάλι, όπως το λένε, Action.
0: Ναι, φυσικά υπάρχει.
2: Ε?
0: Ναι, φυσικά υπάρχει.
2: Και λέει, έπραξε πέρυσι 7,5 εκατομμύρια από το δημόσιο κουρβανά.
0: Ό,τι έχει δοθεί οπουδήποτε είναι γραμμένο στη διάβγεια. Πρέπει να μπω στη διάβγεια να το δω. Δεν γίνεται κάτι κρυφό όταν τα χρήματα δίνονται από το δημόσιο. Πρέπει να το δω. Μπορεί, δεν ξέρω. Ας πω, μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Και δεν ξέρω και τους λόγους. Πάντως, ό,τι δαπάνη πλέον γίνεται, ακόμη και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναρτάται στη διάβγεια. Αν είναι τόσο σημαντικό να το ψάξω, να το ψάξω. Εμείς πάντως δεν ανήκουμε στην κατηγορία των μέσων τα οποία παίρνουν πακτολό χρημάτων για να επιβιώνουν. Δόξα Θεό, μας στηρίζουν οι ακροάτριες και οι ακροατές. Οι χιλιάδες ακροάτριες και ακροατές. Και αυτό είναι το δυνατό χαρτί του στάτους, το οποίο αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι επιχειρήσεις, ώστε να προβάλλονται, να διαφημίζονται. Και έτσι είναι μια σχέση την οποία έχουμε χτίσει, έχουμε αναπτύξει, από την οποία κερδισμένοι είναι όλοι. Και οι ακροάτριες, οι ακροατές, οι οποίοι είναι και η μεγάλη δύναμη του στάτους 107 και 7, και βέβαιως κερδισμένες και οι επιχειρήσεις, οι οποίες διαφημίζονται μέσω του στάτους. Λοιπόν, το πρόβλημα προς τα ανατολικά έχει γίνει πιο χοντρό, γιατί από ό,τι βλέπω έχει μαυρίσει το κόκκινο, έχει γίνει μπορντό, που σημαίνει ότι εκεί έχουμε σταματήματα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, κάτσε λίγο να δω, αν έχει κανένα τροχαίο. Αναφέρομαι στο σημείο που είχαμε παλιά το τούνελ. Εκεί μοιάζει να είναι το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει δηλαδή και έχει ξεπεράσει και την στροφή για πανόραμα. Αλλά δεν γνωρίζω αν έγινε κάποιο τροχαίο, αν γίνονται εργασίες ή αν κάτι άλλο το προκαλεί. Προς τα δυτικά, λογικό είναι όσο περνάει η ώρα να έχουμε περισσότερη κίνηση και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, γιατί τώρα είναι και η ώρα που πολλοί κόσμος έρχεται, διασχίζει την περιφερειακή για να πάει Χαλκιδική. Άντε του χρόνου από το Μάιο θα έχουμε flyover, οπότε θα διασχίζουμε το δρόμο πολύ πιο γρήγορα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Ευχαριστώ, Στέργιο, για την πληροφορία σου, χρήσιμη.

Περίπτωρο 16, stand 1 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είμαστε, προετοιμαζόμαστε, πυρετοδός. Ευχαριστώ ήδη προκαταβολικά το κατάστημα επίπλων Μαρμαρίδη, την οικογένεια, τους ανθρώπους εργαζόμενους εκεί, για τη συνεργασία που έχουμε, γιατί και φέτος τα υπέροχα έπιπλα διακοσμητικά τα οποία θα έχουμε στο στούντιό μας θα φέρουν την σφραγίδα Μαρμαρίδης Modern Living. Με τραγουδάρα μεγάλη, εξαιρετική, από Chris Ria. Σας δίνω ραντεβού για την Κυριακή 5 το απόγευμα. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Τελευταία εκπομπή. Διαφορετικά από Δευτέρα, οπότε το πρόγραμμά μας έχει αλλάξει. Έχουμε προσταφερές αλλαγές, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι θα σας αρέσουν.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύωσμο. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέσεις με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από τον Λιγνίτη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ειδικά η περιοχή της Πτολεμαϊδας μπορεί να αντικρίζει το μέλλον με πολύ περισσότερη αισιοδοξία, επισήμανε ο ίδιος. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης. Την ίδια στιγμή μεθαύριο ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Νέα τροπή παίρνει κόντρα του Παύλου Μαρινάκη με την Έλενα Κρήτα. Αυτό το οποίο εκείνη ανήρτησε είναι ανύπαρκτο και εφόσον δεν το ανακαλέσει, ο κ. Μαρινάκης θα αναγκαστεί να κινηθεί νομικά, να φέρουν συνεργάτες του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι ίδιοι τονίζουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν απέδωσε στην κυρία Κρήτα συγκεκριμένη φράση, αλλά της ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που μιλούσε στο διαδίκτυο με το χειρότερο δυνατό λόγο. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ προβληματισμό έχει προκαλέσει και το περιστατικό με έναν 13χρονο. Μιλώντας στο Earth News, παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, εξήγησε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. Η μεγάλη πλειονότητα όσων μολύνονται, ωστόσο, δεν εμφανίζει συμπτώματα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου βρέθηκαν στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών έπειτα από τη μακρά περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές ευνίδιες πλημμύρες στο Νεπάλ, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές σε οδικές υποδομές, οικισμούς και δίκτυα κοινής ωφέλειας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
2: Έθριος με νεφώσεις ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στον Πολύγυρο στους 29, στον Κλική στους 30, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιαννιτζά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβενά θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 820 29 729.

τέλος Αυγούστου και να έχουμε τόσες ειδήσεις από το χώρο της αυτοκίνησης. Εγώ στα σχεδόν 30 χρόνια που είμαι σε αυτό το επάγγελμα δεν θυμάμαι ξανά. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Συνεχώς κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Βεβαίως το καθημερινό εν κινήσει, όπως ξέρετε, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εκπομπή αυτοκινήτου. Ασχολείται γενικά με ό,τι κινείται, πετάει, περπατάει, κολυμπάει. Οπότε στη μία ώρα περίπου, τη μία ώρα, 50 λεπτά που θα είμαστε μαζί εδώ από τη συχνότητα του στάτους 107 και 7, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Σε όσους με ρωτάτε τι γίνεται με τον Τριαντάφυλλο, είναι σε φάση ανάρρωσης λίγο εκεί, προσπαθεί να επανέλθει η φωνή του. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να τον έχουμε κοντά, οπότε προς το παρόν θα κάνετε παρέα μόνο με τον Σωτήρη Βουτσαλά. Και πάμε με τις μουσικές που επιλέγει και σήμερα ο Λεοντής Μαχαιράς να ξεκινήσουμε την εκπομπή.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Την κίνηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή τόσο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όσο και περιφερειακά αυτής, θεωρώ πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της οφείλεται στο γεγονός πως έχετε τελειώσει την εργασία σας και φεύγετε για κοντινές ή πιο μακρινές παραλίες. Διότι προς τα ανατολικά έχουμε θέμα στο ύψος των νοσοκομείων, αλλά και σε ένα άλλο σημείο εκεί που ήταν το παλιό τούνελ, το οποίο όμως δείχνει να πηγαίνει προς εκτόνωση. Προς τα δυτικά έχουμε θεματάκι στα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά και στην Τριανδρία. Μέσα η πόλη με αρκετά αυτοκίνητα σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, οπότε ναι μεν το μετρό έχει πάει προς την Καλαμαριά, αλλά η χρήση των αυτοκινήτων όπως φαίνεται ακόμα εξακολουθεί να είναι στις προτιμήσεις μας. Η αλήθεια είναι πως δεν βοηθάει και πάρα πολύ ο καιρός, διότι όταν βγαίνεις είτε από το σπίτι σου, είτε από την εργασία σου και βλέπεις αυτό που επικρατεί, κυρίως αισθάνεσαι, αυτό που επικρατεί εκεί έξω με αυτή τη ζέστη, με αυτή την υγρασία, λες άσε καλύτερα, θα πάω μια βόλτα με το μετρό αύριο, ας μπω στη δροσιά του κλιματιστικού που έχει το αυτοκίνητό μου.

Πάμε λοιπόν στα θέματα της σημερινής εκπομπής. Σας είχαμε ενημερώσει εδώ και αρκετούς μήνες ότι έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο για κοινωνικό leasing, για μίσθωση δηλαδή ηλεκτρικών, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρικών οχημάτων με πάρα πολύ μικρό τίμημα. Να πούμε ότι το κοινωνικό leasing είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου, ενός πολύ μεγάλου σχεδίου που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενός σχεδίου που περιλαμβάνει πολλές δράσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται με την κλιματική αλλαγή. Σκεφτείτε ότι όλο το σχέδιο, το σύνολο της δράσης που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ενέργεια, φτάνει τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και δεν το λέμε εμείς αυτό, αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πως το σχέδιο που δέχτηκε από την Ελλάδα προκειμένου να το εγκρίνει ήταν πραγματικά πολύ καλά προετοιμασμένο. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει επενδύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας, για κοινωνική στέγαση, για αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών, αλλά και για το κοινωνικό, όπως έχει ονομαστεί, leasing. Τι σημαίνει κοινωνικό leasing? Σημαίνει ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, θα μπορούν να ωφεληθούν από την συγκεκριμένη δράση, προκειμένου να αποκτήσουν με ένα μηνιαίο πολύ χαμηλό μίσθωμα ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. So να πούμε ότι οι λεπτομέρειες του προγράμματος ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Και τι σημαίνει λεπτομέρειες? Λεπτομέρειες σημαίνει ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη ενέργεια, ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύσουν, όπως επίσης και τα αυτοκίνητα που θα μπουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλογα με τις μεταφορικές ανάγκες της κάθε οικογένειας θα μπορεί να επιλέξει ένα από αυτά. Στόχος του προγράμματος είναι το μηνιαίο μίσθωμα να μην ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Όπως όλα δείχνουν, θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Μένει βέβαια, όπως σας είπα και πριν, να μάθουμε τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Δεν θα αργήσουμε, αν όχι την επόμενη εβδομάδα, σε κάθε περίπτωση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα, του Σεπτέμβρη. Άλλωστε ξεκινάει την Τρίτη, έχουμε 1 Σεπτεμβρίου. Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες όλου αυτού του προγράμματος και φυσικά θα επανέλθουμε. Τώρα, αν αρχίσετε και λέτε γιατί ισχύει μόνο για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν μπαίνουν μέσα και υβριδικά και θερμικά, εκεί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν είμαι εντελώς σίγουρος ότι θα μπορέσω να βρεθώ απέναντί σας. Διότι η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα ήθελα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από τη στιγμή που έχει και μια κοινωνική υφή, να βάλει μέσα και υβριδικά τουλάχιστον αυτοκίνητα, διότι όταν μιλάμε για ένα ευάλωτο νοικοκυριό, προφανώς πολύ δύσκολα θα έχει τη δυνατότητα να φορτίσει είτε στο σπίτι είτε στην εργασία. Υπάρχει βέβαια το επιχείρημα ότι όλο αυτό είναι μέρος ενός προγράμματος, μιας ενέργειας με πράσινο αποτύπωμα, μιας ενέργειας που στόχο έχει να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Οπότε αναγκαστικά μπαίνουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι η αλήθεια και σε αυτή την περίπτωση είναι κάπου στη μέση.

για το φίλο ακροατή που μας έστειλε στο Messenger το θέμα για το κοινωνικό leasing. Προφανώς δεν ακούει σε καθημερινή βάση την εκπομπή, διότι όπως είπα και στην αρχή, το έχουμε αναφέρει εδώ και πολλούς μήνες ότι ήταν σκέψη αρχικά, σχεδιασμός στη συνέχεια, υλοποίηση τώρα, με τις λεπτομέρειες να αναμένονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ακούστε τώρα ένα θέμα που έχει προκύψει πάλι στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχονται λοιπόν 6 ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Αυστρία, και ζητούν από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για αυτό το εξάμηνο την έχει την Προεδρία η Ιρλανδία, να συζητήσουν το πώς θα βρεθεί ένας μηχανισμός προκειμένου να υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών εξαιτίας της κρίσης στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, πάντως που η ελληνική κυβέρνηση το έχει κάνει στο πολύ κοντινό παρελθόν. Απλώς ξέρετε, η μνήμη μας δεν μας βοηθάει πολλές φορές, έχουμε πολύ κοντή μνήμη. Αν λοιπόν σας θυμίζει κάτι που η ελληνική κυβέρνηση το έχει κάνει, αλλά 6 ευρωπαϊκές χώρες, και όχι τυχαίες ευρωπαϊκές χώρες, μεγαθύρια, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, ψάχνουν τρόπο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φορολογήσουν τις πετρελαϊκές εταιρείες, καταλαβαίνετε ότι κάτι έχουμε κάνει στο παρελθόν σωστά. Διότι είναι κοινό μυστικό ότι μπορεί όλοι εμείς οι καταναλωτές, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά εμάς μας νοιάζει η δική μας γειτονιά, το δικό μας σπίτι, η Ευρώπη και βεβαίως η χώρα μας, η Ελλάδα, πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι βενζίνη. Από την άλλη όμως, οι πετρελαϊκές εταιρείες βγάζουν πραγματικά τεράστια κέρδη. Και γι' αυτό λοιπόν αυτές οι 6 ευρωπαϊκές χώρες πήραν την πρωτοβουλία να ζητήσουν από την Ιρλανδία να υπάρξει μια συζήτηση για το πώς μπορούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των ευρωπαϊκών εταιριών, των πετρελαϊκών συγγνώμη εταιριών, για να γυρίσει ένα μέρος από αυτά τα κέρδη στον κόσμο της Ευρώπης. Τώρα άμα πω εγώ ότι θα μπορούσαν απλώς και μόνο να πάρουν ένα τηλέφωνο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να τον ρωτήσουν πώς το έκανε, θα με πείτε υπερβολικό, θα με πείτε φιλελεύθερο, θα με πείτε ό,τι και να πείτε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Το έκανε όμως στο παρελθόν και έχει δηλώσει άλλωστε, αν χρειαστεί θα το κάνει και στο μέλλον.

Αυτά για όσους στο εσωτερικό της χώρας θεωρούν κάποια πράγματα πολύ εύκολα να γίνουν και εντελώς δεδομένα. Άλλωστε ο καθένας βγαίνει, δηλώνει ό,τι θέλει χωρίς να χρειάζεται να το αποδείξει. Πώς βγήκε, άκουγα πριν το ηχητικό στον Δημήτρη το Βενιέρη που έλεγε ο κύριος Μιλόπουλος ότι στα 3-3,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ έγινε το 45% του συνολικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Γιατί να μην βγει να το πει, χρειάζεται και να το αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι έγινε το μισό έργο από το Μετρό Θεσσαλονίκης σε 3 χρόνια. Όχι φυσικά.

Ένα άλλο τεράστιο θέμα που έχει ξεκινήσει και προκαλεί αρκετές ανησυχίες, διότι είναι και θέμα ασφάλειας, έχει να κάνει με τις χειρολαβές των καινούριων, των σύγχρονων αυτοκινήτων, οι οποίες είναι αυτό που λέμε χωνευτές. Τι σημαίνει χωνευτή? Όταν ξεκλειδώνουμε το αυτοκίνητο, η χειρολαβή βγαίνει από το αμάξωμα προκειμένου να ανοίξουμε. Στη συνέχεια, όταν μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και ξεκινάμε, κλειδώνει το αυτοκίνητο και οι χειρολαβές, και για λόγους που έχουν να κάνουν με την αεροδυναμική του αυτοκίνητου, μπαίνουν μέσα στο αμάξωμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να ανοίξει το αυτοκίνητο απ' έξω. Προφανώς ο κύριος Χατζηνόπουλος που ήρθε μαζί μας δεν

0: Ορεινό σημείο της Χαλκιδικής.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ δεν το είχα ξανακούσει, ομολογώ.
1: Στείλτε κανένα μήνυμα στο Viber. Πού είναι τα ανοιξιάτικα, να τα μάθουμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Και έχουμε συνδρομή από αέρος από ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται άμεσα κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber. Πού είναι τα ανοιξιάτικα στη Χαλκιδική, διότι εδώ πιανόμαστε αδιάβαστοι. Ανοιξιάτικα στη Χαλκιδική, πρώτη φορά το ακούω, ειλικρινά. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα των χειρολαβών των σύγχρονων αυτοκινήτων, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο είναι ασφαλές οι χειρολαβές να κρύβονται εντός εισαγωγικών μέσα στο αμάξωμα από τη στιγμή που το αυτοκίνητο ξεκινάει και μετά. Η Κίνα αντιλήφθηκε το θέμα που είχε αρχίσει να δημιουργείται και πολύ νωρίς πήρε θέση, αναγκάζοντας το σύνολο των κατασκευαστών από 1η του 27 όλα τα νέα μοντέλα που θα βγαίνουν σε κυκλοφορία, που θα βγαίνουν σε παραγωγή, να έχουν διαφορετικού τύπου χειρολαβές, οι οποίες θα είναι εύκολο να ανοίξουν τις πόρτες των αυτοκινήτων μετά από ένα ατύχημα. Στο παιχνίδι αυτό με τις μυστήριες, αν θέλετε να τις ονομάσουμε έτσι, χειρολαβές, είχε μπει και η Τέσλα, η οποία προφανώς, επειδή δεν είναι κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, είναι η αμερικάνικη, δεν είχε την υποχρέωση να αλλάξει τον τρόπο κατασκευής των χειρολαβών. Η Ευρώπη έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις συγκεκριμένες χειρολαβές. Okay.

Αυτά για το πρώτο μισό της σημερινής εκπομπής. Πάμε έτσι στις μουσικές που επιλέγει ο Λεοντής να χαλαρώσουμε λίγο. Ερχόμαστε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και με ανοιχτές τις γραμμές.

Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Τα Πρόοδος Market. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Δεύτερο μισό, εδώ όπως σας είπαμε με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο στην αίθουσα σύνταξης, να είναι τα αυτιά, τα μάτια μας. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο για μια φωτιά που έχουμε στη Χαλκιδική, στην περιοχή Ανοιξιάτικα. Ακόμα δεν έχουμε μάθει πού είναι αυτή η περιοχή στη Χαλκιδική, με το Λεοντή Μαχαιρά να φροντίζει για τον ήχο και για την επιλογή της μουσικής, και περιμένουμε στο 2310-513.000 και στο 2311-82-1050, ή αν προτιμάτε μέσω μηνύματος στο Viber στο 6908-357-800 να μας πείτε και που είναι η περιοχή Ανοιξιάτικα στη Χαλκιδική και ό,τι άλλη απορία, ερώτηση, παρατήρηση έχετε να κάνετε.

Διάβαζα την είδηση στο enkinis.gr για την συμπλήρωση 30 ετών από την στιγμή που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η Οκτάβια από την Σκόντα. Και όσο να είναι, μια συγκίνηση την ένιωσα. Διότι τότε περίπου ξεκινούσα και εγώ την σταδιοδρομία στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ήμουνα στην παρουσίαση που είχε γίνει το 1996 στην πρώτη γενιά της Οκτάβια στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Τσεχία, αλλά στη δεύτερη γενιά του αυτοκινήτου ήμουνα στην παρουσίαση του. Και η αλήθεια είναι ότι τότε συνέπεσε και με την εξαγορά της Skoda από τον όμιλο της Volkswagen. Η πορεία της Octavia, η εμπορική της πορεία ήταν εξαιρετική και κάθε άλλο παρά τυχαίο. Είναι το γεγονός πως πλέον είναι η σημαία της εταιρείας. Πολύ σημαντικό ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα crossover, δεν είναι ένα SUV μοντέλο, η Skoda, και πολύ καλά κάνει, εξακολουθεί να τη διατηρεί στην γκάμα της, εξακολουθεί να πιστεύει σε αυτήν. Η αλήθεια είναι πως βοηθάνε και οι πωλήσεις πάρα πολύ, διότι ναι μεν μπορεί να είναι πεσμένες σε σχέση για παράδειγμα με τις δύο πρώτες γενιές, αλλά αυτό είναι πολύ λογικό από τη στιγμή που έχουν αλλάξει οι δικές μας απαιτήσεις από τα αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι θέλουμε ένα SUV και γι' αυτό βλέπετε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών έχει αφήσει στην άκρη τις sedan εκδόσεις, τα sedan μοντέλα όπως είναι για παράδειγμα η Octavia, και έχει στραφεί στα SUV.

Ένα μοντέλο που περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο στην χώρα μας και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάσσεται σε αυτό που σας έλεγα πριν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του, θα είναι ένα SUV μοντέλο. Είναι το ολοκένουργιο Seltos από την Kia. Έχει λίγο μυστήριο όνομα, είναι η αλήθεια. Έχει ακόμα πιο ιδιαίτερη σχεδίαση, αλλά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι υβριδικό, δεν θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Θα υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση. Η τετρακίνηση θα επιτυγχάνεται μέσω ενός ηλεκτροκινητήρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο νομίζω πως είναι ένα από τα αυτοκίνητα που θα δούμε, που θα οδηγήσουμε. Οπότε θα επανέλθω και με περισσότερες λεπτομέρειες. Το ανέφερα και χθες, Kia και Hyundai βρίσκονται σε μια πολύ δημιουργική φάση της πορείας τους. Η Hyundai τα επόμενα χρόνια, την επόμενη πενταετία, έχει δημιουργήσει ένα πλάνο παραγωγής, παρουσίασης καινούριων ή ανανεωμένων μοντέλων που θα φτάσει τον αριθμό των 40, παρακαλώ.

Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για τα καλά σου λόγια. Όπως φαίνεται, τα ανοιξιάτικα από αυτό που μας έστειλε εδώ ο φίλος ο Κράτης, στο τρίτο πόδι πρέπει να είναι, σωστά.

μια τεχνολογία η οποία επίσης θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, και αυτό διότι είναι μια μεταβατική τεχνολογία προς την ηλεκτροκίνηση, είναι η Range Extender. Τι είναι η Range Extender? Είναι μια τεχνολογία που μοιάζει αρκετά με τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, με την plug-in υβριδική τεχνολογία. Έχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά. Είναι μια τεχνολογία που μοιάζει αρκετά με τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, με την plug-in υβριδική τεχνολογία. Έχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά. Στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα την κίνηση στους τροχούς δίνει και ο θερμικός κινητήρας αλλά και ο ηλεκτρικός κινητήρας. Στην περίπτωση των Range Extender μοντέλων την κίνηση δίνει αποκλειστικά και μόνο ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος όμως παίρνει ενέργεια από την μπαταρία την οποία φορτίζει ένας θερμικός κινητήρας. Αν μπερδευτήκατε, έχετε απόλυτο δίκιο, το έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι καινούργιες τεχνολογίες, τώρα έρχονται, τώρα τις μαθαίνουμε κι εμείς, θα τις λέμε συνέχεια προκειμένου και εμείς να τις εμπεδώσουμε και σε πολλές περιπτώσεις να τις οδηγήσουμε, αλλά και εσείς να τις μάθετε, ειδικά αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Βοήθεια από την δεύτερη αίθουσα σύνταξης για το πού είναι τα Ανοιξιάτικα. Είναι στο Δήμο Αριστοτέλη, άρα τρίτο πόδι. Βιργινία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα έχεις πολλές αίθουσες σύνταξης, έτσι είναι. Έτσι είναι.

0: Και ένα τέτοιο μοντέλο, Range Extender, θα φέρει η Hyundai το 2027, το Santa Fe δηλαδή, το οποίο ήδη κυκλοφορεί, αυτό το περίεργο με το μυστήριο σχήμα, με την πολύ ιδιαίτερη σχεδίαση, θα έρθει και με Range Extender τεχνολογία την επόμενη χρονιά. Όλες αυτές βέβαια οι τεχνολογίες, τόσο το Range Extender όσο τα plug-in υβριδικά, αλλά και τα υβριδικά, είναι τεχνολογίες οι οποίες αναπτύχθηκαν από την ανάγκη που είδανε να δημιουργείται η αυτοκινητοβιομηχανία εξαιτίας του γεγονότος ότι η ηλεκτροκίνηση δεν τράβηξε, δεν πήγε, δεν πούλησε όσο θέλανε. Οπότε αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα μικρότερο σκαλοπάτι, να μην μας βάλουν κατευθείαν στα βαθιά, να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με την ηλεκτροκίνηση, έχοντας βέβαια και την καβάντζα, το backup που λέμε στο μέτσοβο, του θερμικού κινητήρα, προκειμένου να μας πιάνει το άγχος αν θα βρούμε να φορτίσουμε, αν θα μείνουμε στο δρόμο, αν είμαστε εξοικειωμένοι με τους τρόπους φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Καλησπέρα, καλά λέω.
1: Λοιπόν, λύσουμε λίγο μια μπρίδη. Ψάχνω στο τέλος και δεν μπορώ να βρω άκρη.
0: Τα τελευταία 2-3 χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσετε.
1: Ψάχνω και απόψεις δίστανται στο ίντερνετ γι' αυτό. Και δεν ξέρω πού είναι αυτός ο περιβόητος νόμος να το διαβάσω. Τα κατοικίδια στο αυτοκίνητο, πώς τα μεταφέρουμε ώστε με ασφάλεια και να μην υπάρχει κάποια κλίση να σε μεταφέρουν, αν τα μεταφέρεις.
0: Λύστε μου μια απορία εσείς. Τι σχέση έχει η αναζήτηση αυτοκινήτου με το αν θα μεταφέρετε κατοικίδιο και με ποιο τρόπο?
1: Είναι όλο το πακέτο στο αυτοκίνητο. Κανόνες ασφαλείας, όλα τα πιάνετε εσείς.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος για μεταφορά κατοικιδίων. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν με έχει απασχολήσει. Ειλικρινά.
1: Δεν έχεις πολύ τίποτε.
0: Όχι. Δεν το ξέρω.
1: Και εντωμεταξύ, ξέρεις, κυκλοφορούν και φήμες για τον τριαντάφυλλο, έτσι.
0: Ότι δεν κυκλοφορεί με κατοικίδιο είναι δεδομένο. Καλά, άρρωστος δεν είναι. Όχι, διακοπές απλά, κάνει.
1: Απλά θέλει να κάνει τη ζωή σου μια εβδομάδα, γι' αυτό δεν έρχεται στα
0: πόδια. καλά, ας γυρίσει και. θα κάνετε καιρό να μ' ακούσετε εδώ μέσα από το στούντιο.
1: Αλλά εκεί πέρα, τέλος πάντων.
0: Έτσι. Αν βγάλετε άκρη με τα κατοικίδια, ενημερώστε και εμάς αν ισχύει κάτι και αν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς.
1: Εγώ πήρα ζώνη για κατοικίδιο που τη βάζει, το κουμπώνει στη ζώνη και την έχω έτσι. Τώρα...
0: Και θα καθίσει το κατοικίδιο με κουμπωμένη ζώνη?
1: Κάθεται, ναι. Εντάξει, έχει 30-40 εκατοστά να κινείται, αλλά αυτό. Για... Με φερνάρισμα να μην φύγει μπροστά στον οδηγό, αυτή είναι η ουσία. Έτσι το σκέφτηκα.
0: Ρε, εκπαιδευμένα κατοικίδια είναι αυτά. Όταν είχα εγώ κατοικίδιο, με τίποτα τέτοια πράγματα.
1: Εμένα το δικό μου είναι χαζό, αλλά δεν ξέρω τώρα. Ό,τι το λέω, κάτσε το λέω, σηκώνεται αυτό. Μάλιστα. Το λέω, έλα, φεύγει. Είναι...
0: Α, εντάξει, το ίδιο λέμε. Εντάξει, σωστά. Όχι, γιατί ανησύχησα προς το παρόν, προς το τέτοιο, αλλά κάτσε να δω τι γίνεται.
1: Κάποια είναι μη εκπαιδεύσιμα, δεν ξέρω.
0: Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αυτή η ποικιλία των αποριών που έχει το κοινό του στάτους είναι ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά το απολαμβάνω, σοβαρά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαμηλώστε, αν θέλετε, λίγο το ραδιόφωνο σας για να μην ακούμε δεύτερη φορά τη φωνή.
1: Εντάξει είμαστε.
0: Τώρα είμαστε τρίκαλα.
1: Τρίκαλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Είμαστε κουντουπατριώτες.
0: Έτσι.
1: Θεσσαλός κι εγώ.
0: Από πού?
1: Λάρισα.
0: Α, εντάξει. Λάρισα. Εντάξει. Γιατί άμα λέγατε καμία καρδίτσα, καταλαβαίνετε, θα ήταν σύντομη συνομιλία μας.
1: Λοιπόν, επειδή πολλά πράγματα ακούω για την ηλεκτροκίνηση και πριν που είπες για το leasing και τα λοιπά, ένα πράγμα δεν υπάρχει εδώ, ρε φίλε. Γιατί πρόσφατα ήμουν στο γιο μου στο Άμστερνταμ και έπαθα την πλάκα μου.
0: Τι δεν υπάρχει?
1: Δεν υπάρχουν φορτιστές.
0: Εντάξει, υπάρχουν πια αρκετοί φορτιστές.
1: Μιλάμε σε κάθε μέρος που υπήρχε παρκάρισμα αυτοκινήτων, πάρκινγκ, πώς έχουμε τώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτά που πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν τουλάχιστον 30 φορτιστές, ας πούμε. τουλάχιστον.
0: Α, ναι, τέτοιους αριθμούς προφανώς δεν έχουμε.
1: Καράλαβες. Και διπλή, έτσι, φόρτιζε ένας από εδώ, ένας από εκεί. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, να πάρεις ηλεκτρικό, να το πάρω. Ωραία, θα γλιτώσω εγώ από καύσιμα και τα λοιπά. Πού να το φορτίσω?
0: Αν το φορτίζετε έξω, δεν έχετε δηλαδή στο σπίτι να το φορτίσετε, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε και πάρα πολλά από καύσιμα, να ξέρετε.
1: Καλά, αυτό...
0: Γιατί έχει και ένα κόστος έξω η φόρτιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πήγα, φόρτισα σήμερα, οδηγώ ένα ελεκτρικό αυτές τις μέρες, ένα Ford Mustang Mach-E.
1: Ναι.
0: Φόρτισα σήμερα με 59 λεπτά την κιλοβατόρα.
1: Πανάκριβα.
0: Πανάκριβα. Δηλαδή, πήρα 40 κιλοβατόρες και έδωσα 24 ευρώ.
1: Ναι, αλλά 40 λίτρα πετρέλαιο.
0: Με 40 λίτρα πετρέλαιο θα κάνω πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, ειδικά στο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι και η ταλαιπωρία που θα έχεις ότι σταμάτας το ταξίδι γιατί θέλει φόρτιση.
0: Γι' αυτό.
1: Περίμενε καμιά ώρα να φορτίσει.
0: Όχι, ώρα δεν χρειάζεται πια. Με 20 λεπτά είμαστε μια χαρά με όλα τα σύγχρονα.
1: Τέλος πάντων, θα το δούμε γιατί το σκέφτομαι. Γιατί εντάξει, έχω ένα αυτοκίνητο.
0: Αν δεν φορτίζετε, αν δεν έχετε τρόπο να φορτίζετε στο σπίτι ή στην εργασία σας, σκεφτείτε το δύο φορές.
1: Αυτό δεν έχεις και άδικο.
0: Το ξέρω.
1: Δεν έχεις και άδικο, εκτός αν βάλω φορτιστή στο σπίτι.
0: Ναι, έτσι ναι. Εκεί αλλάζει εντελώς. Αλλάζει εντελώς η συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Τα ανοιξιάτικα είναι στο Δήμο Αριστοτέλη. Ήρθε βοηθεία από τη δεύτερη σύνταξη, από τη δεύτερη αίθουσα σύνταξη του στάτους.
2: Ναι, η αλήθεια
0: έχουμε
2: είναι
0: πολλές.
2: Το άκουσα και την ίδια ώρα προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, τον
0: ναι.
2: κύριο Βαλιάνο. Μιλήσαμε λίγο, αν και ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να βγει στον αέρα, καθώς είναι σε εξέλιξη συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ήταν αδύνατον. Μας είπε βέβαια, μας ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο σημείο, οπότε αυτό δυσχεραίνει και το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας είπε επίσης ότι δεν έχει λάβει πολύ μεγάλη έκταση. Αυτό είναι τουλάχιστον το θετικό προς το παρόν.
0: Σημαντικό να την προλάβουν στην αρχή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας και με τις πηγές δυνάμεις. Είπαμε 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, αλλά και από τις εναέριες έχουμε ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρήψεις νερού.
0: Αν θέλεις ρίξε μια ματιά, Γαβρίλη, σε παρακαλώ, στον περιφερειακό μέσα σε 4-5 λεπτά.
2: Έχει δυσκολέψει
0: προς τα ανατολικά.
2: Μάλιστα.
0: Έχει αρχίσει να δημιουργείται θέμα από την Τριανδρία και πάει πίσω προς τα
2: Νταμάρια.
0: Ναι, αν έγινε κάτι ξαφνικά, γιατί διαφορετικά δεν δικαιολογείται μέσα σε 4-5 λεπτά να δημιουργηθεί εκεί τέτοιο ζήτημα.

Ελάτε και εσείς να μας ενημερώσετε αν κινείστε στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, αν έχει συμβεί κάτι περίπου στο ύψος της Τριανδρίας, λίγο πριν φτάσουμε στην Τριανδρία, γιατί από εκεί ξεκινάει πια ένα θεματάκι και πηγαίνει πίσω προς σχεδόν στο ύψος από τα Νταμάρια έχει φτάσει το θεματάκι.

0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε κανονικά σε ρυθμούς ΔΕΘ, είναι η 90η ΔΕΘ η οποία θα ανοίξει τις πύλες της το άλλο Σάββατο, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 5 του μήνα, θα είμαστε στο περίπτερο 16, stand νούμερο 1. Είδες, παθαίνω κάποιες έτσι αναλαμπές μνήμες, ξυπνάει μερικές φορές, σπάνια βέβαια, αλλά συμβαίνει ευτυχώς. Με το γνωστό ωράριο θα είμαστε εκεί, Λεοντή, δηλαδή Σαββατοκύριακα 10-10, καθημερινές 5-10. Το...
1: Καθημερινές.
0: Ναι.
1: 4 με όσο πάει.
0: Ποιος ήρθε, από εκεί θα βγαίνει το εγκινήσι. Ναι, καινούριο. Θα ανοίγει νωρίτερα η έκθεση.
1: Όχι, εμείς θα πηγαίνουμε νωρίτερα.
0: Και θα ανοίγουμε την έκθεση. Ναι, κάτσε να το συζητήσουμε διαφορετικά αυτό, γιατί είναι επιπλέον εργασία.
1: Θα πάμε, να... επιπλέον εργασία
0: θα πάμε να ανοίγουμε την έκθεση. Τι εννοείς, τι επιπλέον εργασία, πλάκα μου κάνεις. Θα την ξεκλειδώνουμε, θα την καθαρίζουμε, θα βάζουμε τα κλιματιστικά να λειτουργούν. Τι εννοείς, τι επιπλέον εργασία. Για κάτσε να το συζητήσουμε τη διεύθυνση. Πέρσι ξεκινούσε στις 5 η έκθεση. Φέτος πώς έγινε 4. Αυτές οι συχνές επισκέψεις του Πρωθυπουργού στην πόλη θα μας καταστρέψουν, ξέρεις. Αυτά από εμένα, μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107.7. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και αμέσως μετά για 3 ώρες μαζί σας ο Λεοντής Μαχαιράς. Βεβαίως την Κυριακή είναι η τελευταία εκπομπή της επιστροφής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ και όπως σας είπαμε από Δευτέρα νέο πρόγραμμα του Status. Εβδομάδα πριν την ΔΕΘ θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν εκεί λίγο μετά τις 4 να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα του Δήμου Αριστοτέλη. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονη στους καταράκτες δερματάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα της Ιμαθίας. Όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Τραγωδίες στη Θεσσαλονίκη. Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύωσμο. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε διοικητική ανασυγκρότηση προχωρά ο ΑΑΣΤ μετά την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Πρόεδρος του οργανισμού αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης, ενώ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ο Κώστας Ταγκύρης. Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί ο Χρήστος Χατζηγεωργίου. Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης. Μεθαύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Ξεκινά ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κόσμος πια γνωρίζει ότι εξαπατήθηκε και πως με ψίχουλα θα πάει στη ΔΕΘ για να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο ίδιος επιχείρησε να αποδομήσει, όπως είπε, το αφήγημα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι στην ανακοίνωση για το πλεόνασμα ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων του πρώτου εξαμήνου προκύπτει ότι τα 990 εκατομμύρια είναι από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς οι αντιδράσεις κατοίκων για την παρουσία μεταναστών στο ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής κλιμακώνονται, με τις τελευταίες διαδηλώσεις να μετατρέπονται σε σοβαρά επεισόδια.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με νεφώσεις ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 αποφόροι, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στον Πολύγυρο στους 29, στο Κλική στους 30, στη Βέρεια στις Έρες και στα Γιάννητσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει στους 33 και στην Καστοριά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλό σας απόγευμα, 12 λεπτά μετά τις 5. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και στους 107.7. Δηλαδή στον Status FM. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς, έως και τις 8 θα είμαστε παρέα. Στη τελευταία μέρα πριν έρθει το Σαββατοκύριακο και πριν ξεκινήσουμε το νέο μας πρόγραμμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ωστόσο, τα προβλήματα στην περιφερειακή έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ώρες, από τις 2 που τα είπαμε με το status update.

0: Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2-3-15-13.000, στο 2-3-11-82-10-50, Viber 6-908-357-800. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εμείς, δεν ξέρω για εσάς από πού μας ακούτε, έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ στο Viber, μιας και είναι δωρεάν τα μηνύματα, να μας στείλετε το μήνυμά σας, γιατί μετά τις 5.30, αυτό είναι δικό μου μήνυμα, μετά τις 5.30, κυρία Σοκ, μετά τις 5.30 θα ξεκινήσουμε διαγωνισμό για θέατρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν δεν στείλετε μήνυμα, πώς εγώ θα σας βρω, θα σας καλέσω πίσω για να σας πω συγχαρητήρια, κερδίσατε. Αυτά μετά τις 5.30, ωστόσο μέχρι να έρθουμε από τις διαφημίσεις μας, πολύ βιάζομαι, ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει, στείλτε τις καλησπέρες σας, στείλτε και την περιοχή που μας ακούτε και τη θερμοκρασία. Όχι του σώματός σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί το έχω δει και αυτό. Μου είχε έρθει προχθές, κύριε Χατζινόπουλε, ένα θερμόμετρο το οποίο έγραφε 37,1. Και λέω, έλα ρε Σιβαγγέλη, από ποια περιοχή μας ακούς? Όχι, λέει, του σώματός μου. Κακό. Έχει 10 τα άνθρωπο. Του το έγραψα στο Viber. Μην με κοιτάς έτσι. Τι γίνεται, κύριε Χατζινόπουλε?
1: Λοιπόν, ήρθα λίγο να δώσουμε μία νεότερη ενημέρωση. Προσπαθούμε όλη αυτή την ώρα να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Θαλασσινό. Αλλά είναι σε εξέλιξη και συνεδρίες του Υπουργείου. Με συγχωρείτε, του
0: Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Το έχω μπερδέψει τα Υπουργεία με τα Δημοτικά Συμβούλια. Είναι σε εξέλιξη. Οπότε πριν από λίγο αποπειράθηκα ξανά να μιλήσω με τον Δήμαρχο, να τον ενοχλήσω. Μου είπε ο άνθρωπος ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή εκεί στα ανοιξιάτικα του Δήμου Αριστοτέλη σε δασική έκταση. Είναι πολύ ευχάριστη αυτή η εξέλιξη. Πραγματικά το ευχόμασταν και το ευχόμαστε όλοι φυσικά να συνεχίσει να είναι ακόμη καλύτερη η κατάσταση. Είναι υπό έλεγχο λοιπόν, έχει τεθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και μάλιστα μου είπε και ο Δήμαρχος χαρακτηριστικά ότι έκανε πολύ καλή δουλειά η άμεση κινητοποίηση του ελικοπτέρου, γιατί μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι ήταν σε δύσβατο σημείο η φωτιά.

0: Λοιπόν, για πάμε σε εσάς να δούμε τι μας έχετε στείλει εδώ πέρα με τις θερμοκρασίες. Ο Τάσος μας έστειλε Καλαμαριά. 33 βαθμούς έχει στη Καλαμαριά. Η Ελένη μας γράφει εδώ πέρα ότι έχει 32 βαθμούς με αίσθηση 36 στη Νέα Πολύ.
1: Έχει την αίσθηση η Ελένη.
0: Εμείς οι ανέστητοι εδώ πέρα. Ο Θωμάς τη γράφει, σου στέλνω θερμοκρασία Εύωσμος. Και είναι, πού είναι. Στο 1 μας έχει ο Θωμάς, καλό αυτό. 30 βαθμούς. 30 βαθμούς. Στο 2 έχει το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο 3 έχει Μετρόπολη. 4 έχει Μινόρε. Κάτσε ρε, γιατί να μην το πω, δεν κατάλαβα. Στο 1 έχει εμάς ο άνθρωπος. Ναι, ο Χρήστος με την καντίνα είναι. Ο Χρήστος με την καντίνα. Καλησπέρα, φίλε μου, Λεοντή. Καλό απόγευμα. Εδώ στη Λιτή έχει 34 με 35.

Για έλατε λίγο να μου δώσετε μία ενημέρωση. Όσοι περνάτε αυτή την ώρα στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, βλέπω ότι έχουμε σταματήματα. Έχει συμβεί κάτι? Έρχεται κάποιος από τα Μάλγαρα να έχει λίγο το νου του στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη? Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται η φίλη οδηγή είναι στην Μοναστηρίου, στο ύψος των ΕΛΠΕ, στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Ευόσμου. Στον περιφερειακό δεν το συζητάω, εδώ και αρκετή ώρα, από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές. Και στη Μουδανιών βλέπω ότι φεύγετε, πηγαίνετε Χαλκιδική.

Συντρόφια, μία ενημέρωση σας παρακαλώ θερμά. Στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Να μάθουμε τι έχει συμβεί εκεί πέρα, γιατί δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο που λένε και οι φίλοι μου οι μετεωρολόγοι. Δεν είναι για την εποχή επίπεδα αυτό εκεί. Άρε Βασίλη γίγαντα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε κινητοποιημένο. Γι' αυτό και το πρόβλημα εκεί πέρα στην, στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Κάτσε, έχει και βίντεο, περιμένω να δω. Μάλιστα. Οκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών

0: στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
13: Μερκούρια 2026.
14: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
13: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
13: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
14: 30 Αυγούστου
13: στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
14: Σας περιμένουμε.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
20: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

Τι μας έστειλε εδώ ο Γιώργος, για να δω, να ακούσω μάλλον. Τα έχουμε αλλάξει κιόλας, εδώ είναι. Μάλιστα. Μοναστηρίου ρεύμα προς Θεσσαλονίκη απέναντι από τα ΕΛΠΕ, ίσως γι' αυτό και έχει καθυστερήσει το χάρτη, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Είχαμε φίλημα. Μάλιστα, είχαμε φίλημα, γι' αυτό έχουμε και το θεματάκι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.

Λοιπόν, πάμε στον ΟΑΣΤ. Καθώς έχουμε αλλαγές, πρόεδρος του οργανισμού αναλαμβάνει ο Εμμανουήλο Μπελιμπασάκης, ενώ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ο Κώστας Οταγκύρης. Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή εξακολουθεί να ασχεί ο Χρήστος ο Χατζηγεωργίου. Καλή ανάληψη καθηκόντων, τι να πούμε, μπράβο.

0: Λοιπόν, το μετρό πλέον στην Καλαμαριά είναι γεγονός. Το έχουμε από χθες στις 3 το μεσημέρι, να το χαιρόμαστε. Θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ σήμερα για να πάω έτσι στην Καλαμαριά το βράδυ που θα φύγω από εδώ. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αν περιμένεις κάτι για να μοιραστείς με το άλλο σου μισό και το κάτι έρχεται αλλά το μισό σου φεύγει, είναι τεράστιο πρόβλημα. Και τι εννοώ με αυτό? Από το πρωί κυκλοφορεί η είδηση ότι υπάρχει ένας απογοητευμένος πολίτης της Καλαμαριάς, ο οποίος τι λέει? Λέει ότι ωραία, ωραίο το μετρό της Καλαμαριάς, μπράβο, συγχαρητήρια στη διοίκηση, στον ένα, στον άλλον, αλλά χώρισα. Χαρακτηριστικά θα ακούσετε στο απόσπασμα το οποίο θα μεταδώσουμε τώρα από τη τηλεόραση του Μέγκα. Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα. Τι να πούμε, κρίμα.
1: Στάσεις του μετρό από την Ομαρχία μέχρι τη Μίκρα εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσουν την πόλη, ενώ ήδη σχεδιάζεται και η επέκταση της γραμμής στα δυτικά.
2: Είναι πολύ φαντασμαγορικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.
0: Αυτά είναι προβλήματα. Και όχι ο Ντέλιας, κύριε Μητσοτάκη, που ακούσατε σε τοπικό ραδιόφωνο και το είπατε χθες στην εκδήλωσή σας.

Πρέπει να βοηθήσουμε εδώ πέρα το παλικάρι να τα ξαναβρει με την κοπέλα του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η Φωτεινή μου γράφει εδώ πέρα, μπήκα λέει Μετρό Καλαμαριά σε όλους τους σταθμούς. Μπαράζ συσκέψεων είχες, Φωτεινή. Τέλεια είναι λέει. Βέβαια είναι τέλεια. Αλλά εγώ έχω στεναχωρηθεί εδώ για το παλικάρι, είναι δυνατό. Στην επανομή μου γράφει 28 βαθμοί, η αίσθηση είναι 32. Να είσαι καλά. Ναι, ρε Λουκία, τώρα τι να. Έχει ωραίο όνομα, μπράβο, ρε Λουκία. Τι να κάνουμε, το παλικάρι πρέπει κάπως να το βοηθήσουμε. Έχασε την κοπέλα του, τον παράτησε. Τέτοιες είστε. Λοιπόν, αφήνουμε το Μετρό στην Καλαμαριά και τον πονεμένο αυτό άνθρωπο. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Τι να πω, μπορεί να είναι και ακροατής, εδώ Θεσσαλονικιός είναι. Να καλέσει το 5-13.000, να του κάνουμε ένα πατ-πατ τηλεφωνικό. Τι να πω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι στην πλατούλα. Λοιπόν, ο περιφερειακός δυσκολεύει αρκετά στα 49 μετά τις 5. Έχετε το νου σας. Από 4-24 μέχρι και Σικές, ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα που μας ακούτε εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε έτσι και τη δυσκολία της όλης κατάστασης. Δυτικά με. Στο ύψος της Τριανδρίας μάλλον έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Στη Τσιμισκή και στην Εγνατία δεν έχουμε προβλήματα. Αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στην Παραλιακή. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν έχει θέμα. Η Λεωφόρος Νίκης, συγγνώμη, η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, εντάξει, δεν το λες και πολύ το αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εκεί πέρα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Η Όλγα εδώ πέρα, καλώστηνα, καλώς όρισες, 28,5. Η ακρίβεια μετράει, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό και το έστειλε εδώ έτσι η Όλγα, 28,5 βαθμούς. Δείχνει η ένδειξη ότι πληκτρολογεί, συνεπώς θα περιμένουμε να δούμε και σε ποια περιοχή είναι η Όλγα. Έλα Όλγα, γράψε Όλγα, στείλε Όλγα. Καλησπέρα, Κορδελιό με κλίμα, κλιματιστικό μάλλον, σε λειτουργία εδώ και 15 λεπτά και έχεις 28,5. Χριστός και Παναγία. Ο Χριστός.

0: Να, παλικάρι, άμα μας ακούς, έχεις εδώ και τη συμπαράσταση της Φωτεινής. Εντάξει, παλικάρι, δεν χάθηκε ο Κόθμος. Ο Κόθμος. Τι έπαθα.
1: Εγκεφαλικό πρέπει να είναι.
0: Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πάμε για άλλη. Καλύτερα να χωρίσεις τώρα παρά αργότερα με παιδιά και υποχρεώσεις. Βγες έξω με φίλους, δουλειά, κάνω τις ευχαριστή. Μπράβο, κυρία Φωτεινή. Πάνε, έχει και εκπτώσεις στο Μαρμαρίδι, μωρέ. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.

0: μεγαλώνω.
1: Σωστός εδώ ο Μανώλης. Με την νέα επέκταση στα δυτικά θα βρεις άλλη. Χρειάζεται, παιδιά, χρειάζεται, γιατί το παλικάρι το ακούσατε στη τηλεόραση του Μέγκα, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένο. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα θα μου πεις, στεναχωρημένος δεν πρέπει να είσαι γι' αυτά. Εντάξει, θα είσαι και γι' αυτά, δεν πρέπει να είσαι ανέστητος, αλλά όταν κάνουν από τη τσέπη σου πάνω από 100.000 ευρώ, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, κύριε Χατζηνόπουλε.
2: Όταν κάνουν φτερά, έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, και πόσο μάλλον αν είσαι και περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Και τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Στην περιφέρεια της Κρήτης συνέβη ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πολλές φορές λες αποκλείεται, ας πούμε. Είναι αυτό που διαβάζουμε και λέμε ότι δεν μπορεί τώρα να αναλύθει αυτό. Κι όμως πραγματικά, Λεοντή, κυρίες και κύριοι, 150.000 ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης. Και πώς έκαναν φτερά, καθώς φαίνεται να υπήρχε και να έγινε μία ηλεκτρονική απάτη. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά το θέμα και να πούμε το εξής. Είναι με τον γνωστό τρόπο, βέβαια, αυτόν τον οποίο διαβάζουμε, ενημερώνουμε και εμείς από το ραδιόφωνο και από τις ιστοσελίδες, πώς να μην πέφτουμε θύματα απάτης. Μπήκε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και με βάση και την ανακοίνωση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μπήκε μία υπάλληλος στις προηγούμενες ημέρες, τέλος πάντων, και έπεσε αυτή θύμα αυτής της απάτης σε ιστότοπο που έμοιαζε πολύ με τραπεζικό ίδρυμα, με μία τράπεζα δηλαδή, και έβαλε εκεί κάποια στοιχεία τα οποία δεν έπρεπε φυσικά να βάλει. Είχε να κάνει με τραπεζικές συναλλαγές, όπως καταλαβαίνουμε, με αποτέλεσμα 152.000 ευρώ να κάνουν φτερά από τα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης. Και πώς έγινε αυτό αντιληπτό? Όπως μας ενημερώνει φυσικά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έγιναν 55 διαδοχικές συναλλαγές, δηλαδή δεν ήρθαν οι άλλοι και τα πήραν κατευθείαν, πάρτε 152.000 ευρώ. Μέσα από 55 διαδοχικές συναλλαγές, δηλαδή σκεφτείτε ότι τις 152.000 ευρώ τις διέρεσαν δια του 55 με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται δηλαδή μικρά ποσά να φεύγουν από το λογαριασμό και όχι αυτό το μεγάλο ποσό, και να μεταφέρονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού. Αυτό προέκυψε από την έρευνα της αρχής. Δηλαδή πήραν τα χρήματα από την περιφέρεια της Κρήτης και τα μετέφεραν σε τράπεζες του εξωτερικού τα ποσά αυτά. Όπως... Με συγχωρείτε. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, μέχρι και οι περιφέρειες μπορούν να πέσουν θύματα του phishing, αυτής της ηλεκτρονικής απάτης. Για την ιστορία, Λεοντή, να προσθέσουμε ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία αυτή που πρέπει, οι αρμόδιες αρχές παρενέβησαν, ναι, και μέχρι στιγμής κατάφεραν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον το 50% του ποσού το οποίο έκανε φτερά. Δηλαδή περίπου, τέλος πάντων, πάνω από 75.000 ευρώ τις βρήκαν μετά από επικοινωνίες που είχαν τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας Κρήτης με τα τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Καταφέραν, τέλος πάντων, και εξασφάλισαν τουλάχιστον το 50% του ποσού που έκανε φτερά. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα που είχαν τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας Κρήτης με τα τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Καταφέραν, τέλος πάντων, και εξασφάλισαν τουλάχιστον το 50% του ποσού που έκανε φτερά. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών, πιθανόν να έτσι ενισχυθεί αυτό το ποσό και τις επόμενες ημέρες. Μακάρι φυσικά να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω. Εκτός αυτού, εννοείται, θα πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Απλώς το σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο πραγματικά να πέσουμε θύματα. Βλέπουμε τώρα μέχρι και η περιφέρεια της Κρήτης, στον καθένα μπορεί να συμβεί, πόσο μάλλον έτσι στην περιφέρεια εκεί, σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ δεν έτυχε να το ξαναδιαβάσω, ομολογώ.
1: Πες ένα γεια στον Ηλία τον Μποέμ.
2: Α, γεια σου, Ηλία. Μας ακούει ο Ηλίας?
1: Μας ακούει.
2: Γεια σου, ρε Ηλία, τι κάνεις? Είναι καλά, τουλάχιστον λέω ότι είμαι χαρά. Εσύ που
1: μια έχεις... χαρά είναι, μια χαρά.
2: Τα σουσούμε
1: εξαιρετικά,
2: τον Ηλία.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
2: Τα φιλιά μας να δώσουμε στον Ηλία τον Μποέμ και τα φιλιά μας να δώσουμε και στην περιφέρεια της Κρήτης που λίγο πόνεσε αυτό το.
1: Ναι, ρε φίλε, 154 χιλιάρικα.
2: 52.
1: 152 χιλιάρικα.
2: Είναι που είναι μεγάλο το ψώμι, το φουσκώνω κι άλλο.
1: Συγγνώμη,
2: δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι δυνατόν μια περιφέρεια. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, και περιφέρειες άνθρωποι είναι.
2: Μα φυσικά δεν το λέω αρνητικά. Θέλω να πω, ναι. Δες που φτάσαμε, ας πούμε. Πόσο εύκολο είναι να πέσουμε θύματα απάτης στην καθημερινότητά μας, παντού όπου βρισκόμαστε, από το κινητό μας, από το Facebook. Και ειδικά λέμε πολλές φορές ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να είναι πιο προσεκτικοί. Θα πούμε ότι και όλες οι ηλικίες θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί μπορεί να μας

0: πετύχει σε μια στιγμή η οποία είναι ιδιαίτερη, να έχουμε το μυαλό μας λίγο αλλού, να είμαστε αφηρημένοι και τσακ να έρθει ένα μήνυμα, ένα email, να το πατήσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία μας και να χάσουμε είτε χρήματα αλλά είτε να δώσουμε πολύ σημαντικά στοιχεία.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε. Η ώρα είναι 57 μετά τις 5. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί. Επιστροφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα του Δήμου Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, από αεροσυνδράμι με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας, Χαλκιδική. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί και για 12 ώρες λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου. Σε διοικητική ανασυγκρότηση προχωρά ο ΑΑΣΤ μετά την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Πρόεδρος του οργανισμού αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης, ενώ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ο Κώστας Ταγκύρης. Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί ο Χρήστος Χατζηγεωργίου. Χειροπέδεσε ψυχολόγο στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη ένα άτομο για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης αλλά και άλλων ναρκωτικών πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Στη δικογραφία που έχουν σχηματίσει βρίσκεται και το όνομα μιας λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν πελάτησα του κυκλώματος. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Σαλαμίνα μετά από καταγγελία ότι 3 ανήλικα παιδιά ένιωσαν έντονη αδιαθεσία κατά την παρουσία τους σε παιδότοπο με πισίνα. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις στο κέντρο υγείας του νησιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Σουηδικός στρατός θα συμμετάσχει στην επιτήρηση και προστασία του εδάφους της Φιλανδίας με μαχητικά αεροσκάφη Gripen και κορβέτες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026, ανακοίνωσαν σήμερα οι φιλανδικές ένοπλες δυνάμεις. Οι γειτονικές χώρες, τα 2 νεότερα μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν ήδη στενή διμερή αμυντική συνεργασία. Η Φιλανδία μοιράζεται στα ανατολικά της σύνορα μήκους 1.340 χιλιόμετρων με τη Ρωσία.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος με νεφώσεις ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στον Πολύγυρο στους 29, στο Κλικί στους 30, στις Σέρες στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

Είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, είναι ο Στάτους 107 και 7. Γιατί ρε εσύ, Μελίνα, δεν πρέπει. Λοιπόν, ο Γιώργος μας γράφει εδώ πέρα. Μπροστά στο ΕΚΟ έγινε σοβαρό τρακάρισμα, αλλά προχωράει η κίνηση, ήρθαν οι γερανοί. Μας πεις και σε ποιο ΕΚΟ όμως.

Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές. Και ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε ανατολικά από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινουπολίτικα. Δύσκολα σήμερα η περιφερειακή.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ακούστε τι γίνεται, να φρίξετε κι εσείς όπως έφρυξα και εγώ με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα. Τον πανικό, λέει, στους δρόμους της πόλης έσπηρε ένας 30χρονος. Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες βράδυ να κινείται με δίκυκλο, οδηγώντας επικίνδυνα αντίθετα σε ρεύμα κυκλοφορίας οδών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και σε μονόδρομο, ενώ παραβίασε διαδοχικά και πάρα πολλά κόκκινα φανάρια, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα που φτάνουν περίπου τις 19.000 ευρώ. Βρέθηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο, στερούμενο σχετικής άδειας, σε άλλη περίπτωση αυτό 33χρονος, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άρα, με λίγα λόγια, χτύπησε αστυνομικούς, παραβίασε το μισό κοκ και θα πληρώσει και 18.590 ευρώ σε πρόστιμα. Να σε χαίρεται η μανούλα μου, η μανούλα σου βρε. Να σε χαίρεται η μανούλα σου. Κατά τα άλλα, δεν θα το πιστέψετε, κυρίες και κύριοι, τι συνέβη εχθές το μεσημέρι. Είχαμε σύλληψη για ληστεία στον Δεδροπόταμο. Το ξέρω ότι πέφτεται από τα σύννεφα. Ένας 17χρονος. Και εδώ πέφτεται από τα σύννεφα. Νομίζω δεν υπάρχουν άλλα σύννεφα για να πέσουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ειδικά στο Δεδροπόταμο. Εξιχνιάστηκαν επίσης 3 διαρρήξεις, 2 οικειών και 1 αποθήκης. Ένας 17χρονος έκλεψε και πυροβόλο μονόκανο όπλο με 2 κουτιά φυσίγγια. Και όλα αυτά στο Δεδροπόταμο. Μα είναι δυνατό. Στο τέλος θα μας πείτε ότι πουλάνε ναρκωτικά στο πέταλο της Αριστοτέλους. Μα είναι πράγματα τώρα αυτά.

0: Να. Έχει δίκιο εδώ ο Δημήτρης. Βρέχει ανθρώπους. Μ' αρέσει που μου στέλνετε έτσι αφιερώσεις, αλλά έχω μια αφιέρωση για τραγούδι με ηχητικό τώρα. Δεν έχω ακούσει τι λέει ο άνθρωπος, έτσι. Άμα τυχόν βρίζετε, αγαπητέ, την ευθύνη θα την πάρετε εσείς. Παρακαλώ να τον ακούσουμε τον κύριο. Είναι ο κύριος Νίκος. Σας ακούμε, κύριε Νίκο.
1: Α, ξεκινήσω πατώντας πάνω στο τραγούδι που βάλατε για να μας υποδεχτείτε.
2: Το θα λέτε.
1: Ναι. Και να πω, με αφορμή και όσα είδαμε από τη σύνδεσή σας με την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ότι ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μία πόλη του θα σε μία πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μία μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή έτσι με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
2: Ποιο είναι?
1: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό».

0: Όλα τα ξέρει ο διευθυντής, ε. Κύριε Νίκο, δεν μας το είχατε πει αυτό, αλλά μπράβο. Έτσι, να άμα αφιερώνεις εμπορικά τραγούδια, έτσι τα συνηθίζουμε να τα λέμε, εμπορικά τραγούδια στους πολιτικούς σου αντιπάλους, είναι ωραίο πώς να το κάνεις τώρα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Άλλη μία είδηση που πραγματικά θα σας κάνει να πέσετε από τα σύννεφα και θα επιστρέψει και ο Δημήτρης να μου γράψει ξανά εδώ βρέχει ανθρώπους και έχει απόλυτο δίκιο.

0: πρόσωπο.
1: Κάτσε, μισό λεπτό λίγο. Τι μου γράφεις εδώ, ρε Γιώργο? Κι άλλο τροχαίο. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι σήμερα τι γίνεται? Γιατί χτυπιέστε? Βέβαια, όταν χτυπιόμασταν μικροί με κανέναν άλλον, τρώγαμε και ξύλο. Και δίναμε και τρώγαμε. Και τις τρώγαμε και τις δίναμε. Ναι. Οκ. Okay. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, κατεύθυνση προς... προς Θεσσαλονίκη είναι αυτό τώρα ή όχι? Όχι, δεν είναι προς Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν είναι προς Θεσσαλονίκη. Ωραία, ωραία. Μετά το Τιτάν έχει γίνει ένα ατύχημα, μου γράφει εδώ ο Γιώργος. Θα το δω. Κύριε Χατζινόπουλε, αν ακούτε, μετά το Τιτάν ρεύμα προς Καβάλα που λέμε, έχει γίνει ένα ατύχημα και εκεί. Να το δούμε και αυτό. Να το δούμε. Σήμερα τι έχετε πάθει? Γιατί χτυπιέστε, ρε παιδιά? Γιατί χτυπιέστε? Είναι δυνατόν? Τελευταία μέρα κάνω εκπομπή στο 5 με 8. Είναι δυνατόν σήμερα βρήκατε? Γεια σου, Σόνια μου, καλώς όρισες και εσύ. Να είσαι καλά.

0: Τι γίνεται, κύριε Γαβρίλο, σήμερα? Γιατί Γαβρίλο, συγγνώμη, κύριε Χατζηνόπουλε,
1: όχι,
0: γιατί?
1: Δεν
0: μ' αρέσει το Γαβρίλο όταν σε λένε Γαβρίλο. Δεν μ' αρέσει.
1: Okay.
0: Τι γίνεται, κύριε Χατζηνόπουλε μου, γιατί χτυπιούνται
1: γίνεται
0: σήμερα?
1: Γίνεται ένας χαμούλης. Να δώσουμε λίγο μια ενημέρωση σχετικά με ένα τροχαίο που έγινε πριν αρκετή ώρα στη Νέα Μοναστηρίου, μπροστά από τα Ελληνικά Πετρέλαια, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Είχαμε εκεί λοιπόν μια σύγκρουση τριών οχημάτων και γι' αυτό είχαμε και πρόβλημα με την κυκλοφορία. Η αλήθεια είναι, έβλεπα το κόκκινο στο χάρτη και τέλος πάντων προσπαθούσαμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Είχε λοιπόν ένα τροχαίο, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί κάποιο άτομο στο νοσοκομείο, και το λέω αυτό γιατί ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ που έσπευσε εκεί, ωστόσο δεν χρειάστηκε να μεταφέρει κάποιο πρόσωπο. Όλα καλά σε εκείνο το σημείο προς το παρόν και με την κυκλοφορία. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση να δούμε τι γίνεται με το Τιτάν, έχει θέμα εκεί κυκλοφοριακό. Στο χάρτη δηλαδή είναι ορατό αυτό το οποίο ανέφερες νωρίτερα και μας ενημέρωσε ο ακροατής. Νομίζω σε λίγη ώρα θα γνωρίζουμε και τι ακριβώς συνέβη.
0: Να είσαι καλά, κύριε Γαβρίλη, σας ευχαριστούμε θερμά. Λεοντή λέει, του Σουκού πρόγραμμα ποιο θα είναι αύριο πρωί-πρωί, ποιος θα είναι, εσύ? Κάτσε να σε γράψω, περίμενε. Όχι, αύριο έχουμε, τι έχουμε? Αύριο στις 7 το πρωί είναι ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Επιστρέφει η Έφη μας, το εφάκι μας. Η Έφη η παφή του 10 με 2 θα είναι αύριο. Θα την απολαύσετε τετράωρη, ωραία, μαυρισμένη, έτσι να τη χαρείτε. Στις 2 έχουμε μουσική, στις 3 έχουμε έως και τις 6 το απόγευμα Παναγιώτη Δάνου. Και αμέσως μετά έχουμε Βίκη Χατζάκη, θεά μοναδική. Κυριακή δεν θα σας πω πρόγραμμα, θα σας πω ωστόσο ότι έχουμε τελευταία εκπομπή επιστροφής, γιατί Κυριακή το πρωί παίζεται τώρα. Εγώ θα είμαι, ο Άρης ο Παπιδάκης θα έρθει εκτάκτος. Είναι κορώνα γάματα. Άμα έρθω εγώ πάει να πει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά με εκεί. Άμα δεν έρθω εγώ πάει να πει ότι θα ακούσετε τον Άρη τον Παπιδάκη. Κοίτα, όπως και να έχει, ό,τι ώρα και να ανοίξει τον στάτους, θα ακούσεις την οικογένειά σου. Γιατί η οικογένειά σου είμαστε όλοι εμείς εδώ που απαρτίζουμε τον αγαπημένο σου σταθμό.

Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχετε, να πάμε λίγο στα σοβαρά τώρα για όσους ειδικά κινείστε βραδινές ώρες στους δρόμους της πόλης μας. Θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου λόγω των εργασιών για τον flyover το Σάββατο από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Η κλάδη εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής θα είναι κλειστό.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56

0: μπε στο greco.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

0: Λοιπόν, σας ακούμε. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Χατζηνόπουλε?
1: Είχαμε μία εκτροπή οχήματος.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει?
0: Όχι, τίποτα, τίποτα. Α,
1: νόμιζα ότι κάτι άλλο έγινε. Mm. Είχαμε μία εκτροπή οχήματος λίγο μετά το Τιτάν, στο Δερβαίνι, εκεί προς την Καβάλα, σε εκείνο το ρεύμα, στην Εγνατία Οδό, εκείνη είναι η οδός. Είχαμε λοιπόν μία εκτροπή, προκλήθηκε θέμα με την κυκλοφορία, είχαμε πρόβλημα στο σημείο, δεν είχαμε τραυματισμό ευτυχώς, ήταν μόνο με υλικές ζημιές το συμβάν, και αυτή την ώρα είναι ελαφρώς κάπως καλύτερη η κατάσταση. Λίγη προσοχή για όσες και όσους κινούνται στο σημείο, και νομίζω ότι μια χαρά θα εξελιχθεί.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.

Λοιπόν, πάμε μέχρι το Δήμο Νεάπολης Οικαιών μετά και την ολοκλήρωση των Μερκουρίων 2026 που συνεχίζονται μέχρι και αυτή την Κυριακή στο Ανοιχτό Θέατρο Οικαιών με αξιόλογες παραστάσεις. Η καρδιά του πολιτισμού θα συνεχίσει να χτυπά για τον Δήμο στην περιοχή Στρεμπενιώτη. Το θέατρο θα παραδώσει τη σκυτάλη στη μουσική και το χορό στο πλαίσιο της συνεχούς και συνεπούς πολιτιστικής διαδρομής που ακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών. Ο Δήμος αναδεικνύοντας σταθερά την ανάγκη για ειρηνική συμβίωση των λαών, 27η Βαλκανική Πλατεία, ανοιχτό σε όλους σημείο αναφορά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, αναλαμβάνει από την Τετάρτη να φιλοξενήσει και να ταξιδέψει τους επισκέπτες και θεατές στο μοναδικό ηχόχρωμα των Βαλκανίων έως και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών, που επιμένει να αναζητά τους κρίκους της αλυσίδας που ενώνει τον πολιτισμό της ξεχωριστής Χερσονήσου των Βαλκανίων, είναι έτοιμος να παρουσιάσει και φέτος σε μικρούς και μεγάλους ένα πολύχρονο μοσαϊκό τέχνης και παράδοσης. statusfm.gr για περισσότερα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις.

Καμιά φορά πρέπει να χάσεις κάτι για να εκτιμήσεις την αξία του. Και πόσο μάλλον όταν είναι ένα τραγούδι από έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες. Σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία. Μιλάω για τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος μας άφησε ύστερα από άνηση μάχη που είχε τα δύο τελευταία χρόνια. Και ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ αυτό το διάστημα, αυτές τις 2-3 μέρες που μάθαμε και εμείς για την τραγική είδηση αυτή, είναι η Πορσελάνη. Θα μου επιτρέψετε να το πω και με κάθε, έτσι, παίρνω πάνω την ευθύνη μου, ξεχασμένο από τα ραδιόφωνα τραγούδι, γιατί δυστυχώς αναλωνόμαστε είτε στις playlist που έρχονται από τις δισκογραφικές, ευτυχώς όχι εμείς εδώ στον Status, από τραγούδια τα οποία είναι τόσο όμορφα, τόσο υπέροχα. Και με αυτό το τραγούδι επέλεξα να κλείσουμε την δεύτερη ώρα, να οδηγηθούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα με την Πορσελάνη του Δημήτρη Κόκοτα, και για να είμαστε πιο σωστοί, του Φίβου, καθώς μουσική και στίχους υπογράφει ο Φίβος. Πάμε να το απολαύσουμε, έτσι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε στον Status 107 και 7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη Νέα Μοναστηρίου μπροστά από τα ελληνικά πετρέλαια στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Λόγω του τροχαίου είχαν προκληθεί προβλήματα στην κυκλοφορία εκτροπή αυτοκινήτου μετά το Τιτάν. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωριού και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα του Δήμου Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Από αέρο συνέδραμε με ρήψεις νερού 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας Χαλκιδική. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 αύριο το πρωί και για 12 ώρες λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας ολομέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός, νωρίτερα μιλώντας στους τομεάρχες της Ελλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για φιέστες εγγενείων με αφορμή την παράδοση των 5 νέων σταθμών του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παραμένει αμετανόητος ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, διαμήνυσε ο κύριος Μαρινάκης. Χειροπέδεσε ψυχολόγο στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη ένα άτομο για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης αλλά και άλλων ναρκωτικών πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Στη ειδικογραφία που έχουν σχηματίσει βρίσκεται και το όνομα μιας λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν πελάτησα του κυκλώματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ομάδες του στρατού του Νεπάλ διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό περισσότερων από 100 ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου 2 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, ενώ η Ινδία προσφέρθηκε να στείλει εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εθριός με νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στον Πολυγύρο στους 29, στο Κλικί στους 30, στη Βέρεια στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
8: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
17: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
18: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
19: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
18: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
19: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
18: Supermarket Kansas.
19: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
20: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπά.

Λοιπόν, επιστροφή και έχουμε και άλλες ανακοινώσεις για τον flyover. Καταρχάς, αυτό είναι υπενθύμηση, δεν είναι ανακοίνωση. Από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 το πρωί του Σαββάτου έχουμε καθολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Αντίθετα, τώρα τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα και Κατερίνη αντίστοιχως θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου.

Χάρης μου στέλνει τώρα βιντεάκι εδώ πέρα από την Μουδανιών. Κατεύθυνση Χαλκιδική. Ναι, κατεύθυνση Χαλκιδική είναι. Μια χαρά και εκεί τα οχήματα. Εξαιρετικές οι ταχύτητες. Δεν θα έλεγα το ίδιο ότι ισχύει και με τις θερμοκρασίες. Συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Και χθες Πέμπτη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 42 βαθμούς, ενώ σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τους 587 ενενεργεία σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 39,5 βαθμών. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σπάρτη με 40,4 βαθμούς Κελσίου, ακολουθεί η Ολένη Ηλίας με 40,2 και έχουμε το Αγγελόκαστρο Ετωλοακαρνανίας 39,3, Αρσάκιο στην Πάτρα με 39,2 βαθμούς. Γυναικόκαστρο Κιλκής 39,4, Γαβαλού Ετωλοακαρνανίας 39,3, Πετροκεφάλι Ηρακλείου 39,5 και Σκάλα Μεσσηνίας 39,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από

0: που 1.849 ευρώ ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξαναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
1: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
5: Πολλά έρχονται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7 από τη Δευτέρα λοιπόν. Και πού να μάθεις και το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Όχι αυτό που μας έρχεται. Με το νέο πρόγραμμα.
6: Με εξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά.
5: Λοιπόν, ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνουν οι Τούρκοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι 28 Αυγούστου έχει τελειώσει το καλοκαίρι, πάντα στη χώρα μας κρατάει λίγο ακόμη, με τις αφήξεις σε Λέσβο, Χίο και Σάμο να ξεπερνούν τις 260.000 από την αρχή του έτους. Στη Χαλκιδική οι Τούρκοι επισκέπτες αυξήθηκαν πάνω από 65% με τη Visa Express και την ακρίβεια στη Τουρκία να ενισχύουν το τουριστικό ρεύμα. Αγαπάμε τους Έλληνες, είμαστε γείτονες.
7: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Χαλκιδική από Τούρκους τουρίστες που επιλέγουν τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.
8: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφουμε αυξημένη τουριστική κίνηση από την Τουρκία, ενώ σε σύγκριση με πέρσι η αύξηση φτάνει περίπου το 60%. Ενδεικτικό της δυναμικής αγοράς είναι ότι φέτος αποτελούν την τρίτη σημαντικότερη εθνικότητα σε αφίξεις στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα της Χαλκιδικής.
9: Τα τελευταία δύο χρόνια επισκέπτονται όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Φέτος ανακαλύψαν και τη Χαλκιδική πάρα πολύ και κατεβαίνουν όπως και αγοράζουν και σπίτια.
7: Και στα νησιά φέτος ο αριθμός των ταξιδιωτών από την Τουρκία απογειώθηκε. Από την έναρξη του έτους οι αφίξεις Τούρκων τουριστών στη Χίο έφτασαν τις 100.447, στη Λέσβο τις 89.957, στη Σάμο τις 71.362. Συνολικά οι αφίξεις στα τρία νησιά ξεπερνούν τις 260.000.
10: Έχουμε 80.600 περίπου, μιλάω για το 7 μήνο, ενώ πέρσι είχαμε 69.
9: Ό,τι έχει να κάνει με την Gate Visa, φέτος είχαμε 15% περίπου και πέρσι είχαμε 12.700 περίπου. Την καλοκαιρινή περίοδο τους έχουμε και 4 και 5 και 6 μέρες.
10: We came yesterday and see some of the historical places. We like it.
7: Στην απογείωση του αριθμού των Τούρκων τουριστών έπαιξε ρόλο και το πρόγραμμα Visa Express, που επιτρέπει τη χορήγηση βίζας για ταξίδια σε 12 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και καλύτερες τιμές ακόμη και στα σούπερ μάρκετ.
11: Μέσα στους προορισμούς του ταξιδιού τους είναι ακόμα και επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Δαπανούν αρκετά χρήματα και στην εστίαση. Απ' τη μία λοιπόν οικονομικά είμαστε πιο φτηνοί σε αρκετά πράγματα, απ' την άλλη είναι προσεγγίσιμος ο προορισμός, γιατί με ένα καραβάκι είναι μόλις 40 λεπτά.
7: Η γείτονα αναδεικνύεται σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ οι ροές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν μέχρι τον Νοέμβριο.

0: Άσε φωτεινή τι έπαθα.
1: Να πέσω να πεθάνω.
0: Δικό μου λάθος. Ορίστε κύριε Ρέπιτς, τι θέλετε. Τι θέλετε κύριε Ρέπιτς. Να κάνω ανανέωση τη λίστα. Είστε έτοιμος. Γιατί σε λιγότερο από 20 λεπτά βγαίνετε στον αέρα. Θα είμαστε fly. Fly to the moon που λέει και το τραγούδι. Άσε φωτεινή τι έπαθα. Να ξεκινήσω από αυτό που πήγα να πω. Έκανα λάθος. My foul. My foul. Προσκλησούλες λέει για θεατράκι, πότε θα δώσεις. Το θεατρό φιλόκοινο περιμένει. Αναμένει. Δεν είναι να τις δώσω σήμερα. Πάλι καλά που δεν ξεκίνησα διαγωνισμό. Αχ, θα με τρώγαν από το θέατρο. Δευτέρα έχω να δώσω 2 παραστάσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Άντε με το καλό λέει να ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα του Στάτους. Να είσαι καλά. Τη Δευτέρα οπότε θα έχετε να πάρετε 10 διπλές προσκλήσεις. Μαγκώθηκα κάποια στιγμή, λέω όχι για σήμερα δεν είναι.

Όσοι κατευθύνεστε αυτή την ώρα στην περιφερειακή μέτωπο ανατολικά αλλά και δυτικά, να ξέρετε ότι δεν θα συναντήσετε πλέον κανένα απολύτως πρόβλημα. Νομίζω μετά από πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μήνα, είχαμε να δούμε έτσι τον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στην Κωνσταντίνο Καραμαλή, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Με συγχωρείτε, προς Χαλκιδική. Συγγνώμη, προς Χαλκιδική, για να πάρεις τον δρόμο να φύγεις στην Μουδανιών μετά. Βλέπω ότι έχουμε μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι το σοβαρό. Κατά τα άλλα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στην εσωτερική περιφερειακή, μέχρι και στα Μάλγαρα, πλέον έχουν καλυτερέψει πάρα πολύ τα πράγματα.

0: Και εγώ θα κλείσω για να έρθει ο Γιάννης ο Ρέπιτς, να δούμε λίγο αν συμβαίνει κάτι απ' έξω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα παιδιά.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, για όσοι ξεκινάνε για Μουδανιά, μετά τη Σουζόπολη σημειωτών.
0: Για
1: δεν
0: Σουζόπολη.
1: Ξέρω τι έχει γίνει, αλλά είναι σημειωτών.
0: Α.
1: Τώρα βλέπω μπροστά μου στα 200 μέτρα, πρέπει να έχει γίνει ατύχημα σοβαρό. Βλέπω φάρους και το ένα άλλο. Απλά να προσέχει ο κόσμος. Εντάξει.
0: Για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει, εννοείται τον δρόμο που είναι
1: κανονικά από το, που κανονικά το, στη Μουδανία που πηγαίνουμε για Μουδανιά.
0: Μπράβο. Μέχρι ναι εκεί,
1: πολύ
0: εκεί.
1: Κανονικά σημειωτών εδώ και 4-5 χιλιόμετρα είμαστε περίπου. Να προσέχουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Τίποτα, παλικάρι μου. Να είστε καλά και να καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Έχετε. Λοιπόν, έχουμε και τα απρόπτα. Δυστυχώς, ευχόμαστε να έχουν πάει όλα καλά. Θα ταλαιπωρηθείτε σε εκείνο το σημείο. Ο Γιάννης Ρέπιτς έρχεται για να συνεχίσετε το βράδυ της Παρασκευής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το νέο πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7 από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Telebon.
13: Telia.gr.
14: Fine. Yes, I'd love to.
15: Now, here comes the music.

Friday Night. Καλησπέρα σας καταρχάς. Αξιότιμοι ακρότες. Say goodbye. Γεια σου Στέφανε. Το πρώτο μήνυμα που λάβαμε, το αγαπημένο της γυναίκας μου μου γράφει. Ας το απολαύσει. Χαιρετίσματα στο Cleveland. Πρωί πρωί. Γεια σου Ντένις Μωυσή.

Μάλιστα λοιπόν, από Δευτέρα έως Παρασκευή, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδος, αλλά και η περίοδος των διακοπών. Επομένως, από Δευτέρα θα μπούμε στη νέα ροή προγράμματος, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Με αποτέλεσμα η εκπομπή να μεταδίδεται στις 10 έως τις 12. Ξεκινήσαμε με Ριάννα. Θα συνεχιστούν οι βουτιές στη δεκαετία του 2000.

Γεια σας λοιπόν και επίσημα. Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 8. Στον αέρα το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σε συνέχεια της είδησης που ανέφερε προηγουμένως ο Λεοντής Μαγεράς πριν να φύγει για το μποτιλιάρισμα εκεί πριν τη Σοζόπολη, δεν έγινε κάποιο σοβαρό ατύχημα όπως μας πληροφόρησε ο Περικλής στη συνέχεια. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Περικλή, μπορεί να είστε κάποιος άλλος, αλλά από τον τόνο της φωνής σας υπέθεσα ότι είστε εσείς. Επομένως, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο λόγω βλάβης έχει σταματήσει εκεί στα δεξιά και ήρθε και το περιπολικό, το οποίο τακτοποιεί και κανονίζει την κυκλοφορία, γι' αυτό και η ουρά. Όλοι θα εξυπηρετηθείτε, σε λίγο θα φύγει το αυτοκίνητο και θα τελειώνει αυτή η φασαρία. Ένα αυτό. Δεύτερον, από ό,τι βλέπω στο χάρτη μας, η κίνηση στον περιφερειακό είναι μια χαρά, μια χαρά. Έχει απαγορευτικά βέβαια να έχει, διότι από τις 11 σήμερα θα αλλάξουν οι πορείες λόγω flyover. Κατά τα άλλα, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, Παρασκευή, και ένα καλό Σαββατοκύριακο, γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε.

Έλα, ταξιδεύω κι εγώ για Βουλγαρία. Γεια σου, Δημήτρη Λιάση. Ωραίο το βιντεάκι. Πάμε κατευθείαν. Το ταξίδι ξεκινάει. All together. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Στέφανε. Καλή βάρδια.

Η Waymo, η υπηρεσία ταξί χωρίς οδηγό, ξεκίνησε στο Σαν Φρανσίσκο με επιτυχία μέχρι στιγμής. Μεταφέρονται οι πελάτες των ταξί χωρίς οδηγό κατευθείαν εκεί που δίνουν εντολή, χωρίς κανένα προβληματάκι μέχρι στιγμής. Και τελικά σήμερα έθεσε επίσημα τέλος η Meta, Facebook, Instagram και Mark Zuckerberg, τέλος σε αυτή την ιστορική νομική αντιπαράθεση σχετικά με τον εθισμό των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμφώνησε η Meta να καταβάλει άλλα 2 δισεκατομμύρια και να ανέβει το ποσό στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 10 χρόνια και να κάνει βεβαίως αρρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την ασφάλεια των παιδιών. Είδομεν. Αν και τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ελάχιστα σε σύγκριση με τα αναμενόμενα ετήσια έξοδα της Meta, τα οποία έρχονται σε 130 δισεκατομμύρια δολάρια, παρόλα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό απροσδόκητο κέρδος που πρέπει να μοιραστεί μεταξύ των πολιτιών που άσκησαν την αγωγή.

Εάν η Μέτα αρνούνταν να συμβιβαστεί και έχανε τη δίκη, η εταιρεία θα αντιμετώπιζε συνολικά πρόστιμα ύψους έως και 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν δίνεις τα 18. Πάρε να έχεις 200. Αλλά πέρα από τα χρήματα, οι αλλαγές που απαιτούνται από τον διακανονισμό είναι σημαντικές.

Για παιδιά, για παιδιά, για παιδιά είναι, δεν είναι για τους ενήλικους. Λοιπόν, στο διακανονισμό υπάρχουν τα εξής. Υπάρχει χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα για ανηλίκους. Υπάρχουν νυχτερινά μπλοκαρίσματα που περιορίζουν την πρόσβαση των παιδιών μετά από μια συγκεκριμένη ώρα. Υπάρχουν όρια πρόσβασης κατά τη διάρκεια του σχολείου και ένα ισχυρότερο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας. Πιο αυστηρό έλεγχο παιδικού περιεχομένου και περιορισμούς στα αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά κοινωνικής σύγκρισης. Ξέρεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να μην έχει και λίγο ρατσισμό μέσα. Εντάξει, είπαμε. Φου, ο ρατσισμός είναι number one αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι ρατσιστές, εκτός από τους άλλους ρατσιστές. Πάντως είναι σημαντικό ότι η συμφωνία για την εφαρμογή ενός χρονικού ορίου 2 ώρων για ανηλίκους στο Facebook και το Instagram είναι δεσμευτική για έως και 5 χρόνια. Εάν όμως οι αντίπαλες πλατφόρμες Snapchat, TikTok και YouTube υιοθετήσουν επίσης παρόμοιους κανόνες, η συμφωνία ορίζει ότι το Meta θα μειώσει το όριο σε μόλις μία ώρα και θα επεκτείνει την εφαρμογή σε συνολικά 10 χρόνια. Εμείς πάντως σας γνωρίζουμε ως Facebook. Άσε το Meta για μετά. Σίγουρα όμως δεν είναι και το τέλος της ασφάλειας των παιδιών, έτσι, στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά όμως αντιπροσωπεύει έτσι μια σημαντική παραχώρηση, 18 δις είναι αυτά. Και είναι από μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης στον πλανήτη, έτσι, να μην γελιόμαστε. Που θα μειώσει τα κέρδη της, δήθεν.

Πώς το είπατε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Πώς το είπατε? Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι, ότι είναι το μεγαλύτερο τρόλ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Είναι το μεγαλύτερο τρόλ. Εν μέσω λοιπόν του συνεχιζόμενου αυτού εμπορικού πολέμου με τον Καναδά, δήλωσε την Τρίτη ότι η μετονομασία της λίμνης Οντάριο θα ονομαστεί σε λίμνη Αμερική και βρίσκεται υπό σοβαρή εξέταση. Ο πρωθυπουργός όμως του Οντάριο, χωρίς ανησυχία, ο Ντάγκ Φόρντ, απέρριψε την ιδέα, χαρακτηρίζοντάς την πολύ ρητορική. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι η Μεγάλη Λίμνη δεν θα είναι η πρώτη τοποθεσία που θα μετονομαστεί από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του για δεύτερη φορά. Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, Ιανουάριο του 25, υπέγραψε διατάγματα για την μετονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπος της Αμερικής και του όρους Ντελνάλι σε όρος Μακίνλεϊ. Τον Φεβρουάριο η στρατιωτική βάση Fort Liberty στη Βόρεια Καλωρίνα επανήλθε σε Fort Bragg. Η βάση ήταν γνωστή ως Fort Liberty από το 2023, όταν το Κογκρέσο, στο πλαίσιο ενός κανονισμού που θέσπισε για τη μετονομασία εγκαταστάσεων προς τιμήν των στρατηγών των συνωμόσπονδων πολιτιών, την άλλαξε. Το Δεκέμβριο η κυβέρνηση Τραμπ άλλαξε επίσης το όνομα του Εθνικού Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Εθνικό Εργαστήριο των Βραχοδών Ωραίων. Ωραίο, τρολάρι, αλλά τρολάρι ωραία, ρε παιδί μου. Εντάξει, τους βάζεις ένα τρυπάκι που κοιτούνται μεταξύ τους και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και επίσης έχει ζητήσει τη μετονομασία και άλλων πραγμάτων, εκτός των αρμοδιοτήτων του, όπως η επαναφορά του ονόματος των Washington Commanders, που σε έναν ορισμό λεξικού σημαίνει προσβολή κατά των Ιθαγενών Αμερικανών. Τώρα, όσον αφορά το όνομα, την υπογραφή του και την εικόνα του Τραμπ, έχουν βρεθεί σε πολλά άλλα μέρη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Περιλαμβάνει διαβατήρια περιορισμένης έκδοσης, κάρτες εισόδου της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, αλλά και συνάλλαγμα ο αθεόφοβος. Το όνομά του προσθέθηκε και στο κέντρο Kennedy και στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετονόμασε το Διεθνές Αεροδρόμιο Palm Beach της Φλόριντα σε Διεθνές Αεροδρόμιο Προέδρου Donald J. Trump. Let's troll! Καλά το πας, Donald.

Αλήθεια, δεν σας ρώτησα. Είδατε χθες την μερική έκλειψη σελήνης. Σας πήρε ο ύπνος, φαντάζομαι. Γεια σου, Έαντα. Εσείς, κυρία Δέσποινα, είδατε την μερική έκλειψη εχθές. Καπετάν Καίσερ, λέει, εσύ. Έχουμε δει τις προηγούμενες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε την καινούρια.

0: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης γράφει στο Πρόταγκον: οι Κυκλάδες μπορούν να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να παραδώσουμε. Ένα αρχιπέλαγος γεμάτο ξενοδοχεία, βίλες και πισίνες, όπου η αυθεντικότητα θα αποτελεί τουριστικό σκηνικό. Έχει δίκιο εν μέρη. Για να μην σου πω πολύ δίκιο, όχι εν μέρη. Ναι, το έχουμε παρακάνει. Βούρου στον Πατσά. Θυμάστε τα βίντεο κλαμπ. Άνοιξε το πρώτο βίντεο κλαμπ και όλοι γίνανε επιχειρηματίες βίντεο κλαμπ. Στη συνέχεια, τα καφέ. Όλοι καφέ. Κάθε τετράγωνο και 3-4 στη σειρά καφέ. Πάντως, έχουν πέσει και οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Να, κάτι τέτοια βλέπει ο Ερντογάν και τρελαίνεται. Υπογραφές στο Τελαβίβ για την επισημοποίηση της συμφωνίας παρών από 12 ελληνικές εταιρείες. Πρόκειται για ένα έργο 3,1 δις. Η ασπίδα του Αχιλλέα. Τώρα, να ασχοληθείς τώρα με Κωνσταντοπούλου, δεν λέει. Να βάλουμε τις διαφημίσεις και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με πατάτες τηγανιτές.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

θα έχετε παρατηρήσει στο διαδίκτυο ειδικά και σε γυναικεία site και σε διάφορες εκδηλώσεις celebrities όσον αφορά το γυμνό ντύσιμο. Γυμνό ντύσιμο, έτσι αυτή την ονομασία πήρε, naked dress στα αγγλικά, εξαπλώνεται και κάνει τα πράγματα αμήχανα και αηδιαστικά. Πραγματικά αηδιαστικά. Γυναίκες με ελάχιστα ρούχα ή ρούχα διάφανα που φαίνονται τα εσώρουχα τους, μερικές δεν φορούν και εσώρουχα, περιφέρονται από την πασαρέλα σε γάμους, επαγγελματικά συνέδρια, αραβώνες, δεξιώσεις και ξαφνικά αναρωτιέσαι «Και τώρα κυρία μου πού να κοιτάξω εγώ?» Η Τζένιφερ Έπσταϊν είναι μια 43χρονη ύπανδρη γυνή η οποία φόρεσε μια διάφανη δαντελένια φούστα που αναδείκνυε τα εσώρουχά της στο δείπνο με τον σύζυγό της, παρακαλώ, που ο σύζυγος έμεινε αποσβολωμένος και η απάντησή του, αφού βέβαια απέκτησε την ικανότητά του να μιλήσει, ήταν «Jennifer, what is the rest of your clothes?» «Jennifer, πού είναι τα υπόλοιπα ρούχα σου?» Δεν τον καημένο τον ανθρωπάκο. Η Epstein, εντωμεταξύ, είναι φαρμακοποιός στο Fort Washington της Πενσιλβάνιας και είπε ότι δεν αναζητάω την έγκρισή του. Εμένα μου δίνει μια αίσθηση ενδυνάμωσης. Είναι ένα σύγχρονο είδος φεμινισμού που αγκαλιάζει την αυτοπεποίθηση και τη θηλυκότητα με τους δικούς σου όρους. Μήπως γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι βιασμοί από τους Αλλάχου Ακμπάρ? Το γυμνό ντύσιμο, κορίτσια και αγόρια, ξεκίνησε ως μια εμφάνιση για διασημότητες και σχεδιαστές μόδας που αναζητούσαν έτσι δημοσιότητα. Τώρα μεταφέρεται από τις πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά στις καθημερινές γυναίκες και δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Άνθρωποι και περισσότερο γυναίκες δηλαδή εμφανίζονται με διάφανα κομμάτια υφασμάτων σαν ρούχα σε επαγγελματικά συνέδρια, γάμους, προκαλώντας πραγματικά σοκ και δυσφορία στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Και ρωτήθηκε και ένας μηχανικός κυβερνοασφάλειας, ο οποίος βρέθηκε σε ένα δείπνο κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Το όνομά του Κριστιάν Εσπινόζα, στο Σκοτσντέιλ της Αριζόνα, ο οποίος έμεινε άναυδος εκεί. Κοντά του, είπε, καθόταν μια γυναίκα με σουτιέν και διάφανη μαύρη φούστα. Δήλωσε στο πρακτορείο ότι δεν είμαι κάποιος που ταράζεται εύκολα, αλλά θυμάμαι ότι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή και τώρα δεν έχω ιδέα πού να κοιτάξω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ιδέα. Τελικά η γυναίκα αυτή αποδείχθηκε η κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου. Την ομιλία τη σκότωσε. Αλλά ο Εσπινόζα είπε ότι οι συμμετέχοντες αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο να σιγοψιθυρίζουν ο ένας τον άλλον για την εμφάνισή της παρά να μιλούν για την παρουσίασή της και την ομιλία της. Εν πάση περιπτώσει, το κόλπο πέτυχε. Οι γυναίκες που φορούν γυμνές στολές έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ, διότι η Ζάρα έχει μια σελίδα, ιστοσελίδα, αφιερωμένη σε φορέματα με εσώρουχα. Διαφανή, παρά μόνο εσώρουχο και zip kilot. Η Lazenz, μια άλλη εταιρεία, πουλάει διαφανή δαντελένια φορέματα μέσα από τα οποία είναι ορατά το σουτιέν και τα εσώρουχα. Και όπως είπε ο φίλος μου ο Πασχάλης, «Σόδομα και εγώ μωρά ρε, σόδομα και εγώ μωρά». Κάπως αργά το σκέφτηκες, Πασχάλη? Ναι, οι περισσότεροι νέοι σχεδιαστές έχουν πλακωθεί σε τέτοια μοντελάκια. Να φαίνεται το γυμνό κορμί της γυναίκας. ZQ.

με παντσέλινο, μαΐστρο, λίγο ενισχυμένο. Βράδυ Παρασκευή στην ΚΟ. Ευχαριστούμε πολύ, καπετάνιο. Ευχαριστούμε για το δελτίο καιρού. Ελπίζουμε ότι με κάποια παντσέλινο θα έρθει από το σύμπαν η επιφύτηση στους θνητούς για ένα κόσμο ειρηνικό, για ένα κόσμο ευημερίας και αλληλεγγύης. Αν τα πιστεύεις αυτά, Άρα Κώστα, μπράβο, είσαι αισιόδοξος. Ο Suzy Q. Το ίδιο πίστευε και η Suzy Q, αλλά

Τώρα που στέγουν κάτι τέτοιες ερωτήσεις, τρελαίνομαι με κάποιους δημοσιογράφους. Ρωτάει το εξής: πώς θα ήταν η μουσική χωρίς τον Elvis? Πώς θα ήταν η μουσική χωρίς τον Elvis? Τι δεν θα είχε αλλάξει στην pop και τη μαζική κουλτούρα αν δεν μεσολαβούσε ο νέος ήχος και η μοναδική σκηνική παρουσία του, η απίστευτη ακτινοβολία και τελικά κληρονομιά του βασιλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτή αυγουστιάτικη. Τώρα, τι να σου πω, αγαπητέ φίλε, πώς θα ήταν η μουσική χωρίς τον Elvis? Η μουσική θα ήταν απλά χωρίς τον Elvis. Θα ήταν με James Brown, θα ήταν με Beatles, θα ήταν με όλους τους άλλους. Χωρίς τον Elvis Presley. Τι άλλο δηλαδή θα άλλαζε?

0: πως θα ρίξουν έναν καλό άντρα κάτω. Είναι η Sharon Jones με τους Dub Kings. Μου αρέσει μερικοί συγγραφείς και ερευνητές που ψάχνουν μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία να ανακαλύψουν ιδιότητες, σύμβολα γυναικών, τα πιστεύω των γυναικών της αρχαιότητας, και δημιουργούν διάφορα βιβλία από τα οποία παίρνεις κάποιες πληροφορίες, διότι για τις γυναίκες του αρχαίου κόσμου έχουν γράψει πολύ συχνά οι άντρες και παρουσιάζονται οι γυναίκες μέσα από το βλέμμα των ανδρών, είτε ως πρότυπα αρετής και σεμνότητας, είτε ως επικίνδυνα πλάσματα που παρασύρονται από τις επιθυμίες τους. Όμως η πραγματική φωνή τους έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στους αιώνες. Η Daisy Stan, συγγραφέας ενός βιβλίου, «Το χαμένο νήμα, μια νέα ιστορία του αρχαίου κόσμου μέσα από τις γυναίκες που τον διαμόρφωσαν», επιχειρεί να αποκαταστήσει αυτή τη χαμένη πλευρά της ιστορίας, εξετάζοντας τι πραγματικά πίστευαν και έλεγαν οι γυναίκες της αρχαιότητας για τη σεξουαλικότητα, τον έρωτα και το σώμα τους. Πάντως η εικόνα που κυριαρχούσε στον αρχαίο κόσμο ήταν πολύ συχνά αποτέλεσμα ανδρικών στερεοτύπων. Έτσι. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λες να είναι ο συγγραφέας. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Στο νέο Σπύρα.
0: Πού πήρατε?
1: Στο νέο Θεσσαλονίκη Σπύρα.
0: Όχι κύριε μου, στο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους.
1: Λάθος.
0: Εντάξει, για χαρά. Τι να κάνουμε, ταιριάζουν τα νουμεράκια στο νέο με το Στάτους. Εκτός και αν μας έκανες πλάκα. Πάντως το παράδειγμα είναι ο ποιητής Σιμονίδης, ο Αμοργίνος, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα τον 7ο αιώνα και περιέγραψε 10 διαφορετικούς τύπους γυναικών, παρομοιάζοντάς τες με ζώα. Αλλά δεν ήταν ρατσιστής,

Daniel Merriweather, Impossible. Γεια σου τελέ. Γατώνει λέει ο Σιμονίδης. Η Dan λέει ότι ο Σιμονίδης χώρισε τις γυναίκες σε κατηγορίες. Δηλαδή τις χώρισε στις γυναίκες γουρούνια, που ενδιαφέρονταν περισσότερο για το φαγητό παρά για την καθαριότητα. Στις γυναίκες αλεπούδες, που ήταν παρατηρητικές και πονηρές. Οι γυναίκες γάιδαροι, που χαρακτηρίζονταν από υπερβολική σεξουαλική διάθεση. Δηλαδή οι γυναίκες γαϊδάρες, όχι γάιδαροι, γάιδαροι είναι οι άντρες. Οι γυναίκες σκύλοι, που ήταν ανυπάκουες. Ενώ τα σκυλιά είναι υπάκουα. Γιατί σκύλοι, ας πούμε. Θα μπορούσες να βάλεις οι γυναίκες ασβή. Ή οι νυφίτσες. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν λέει ακόμη και οι γυναίκες θύελες. Ήταν οι γυναίκες γη που ήταν άπλιστες. Υπήρχαν οι γυναίκες νυφίτσες που έκλεβαν. Οι γυναίκες οι τεμπέλες ήταν άλογα. Οι άσχημες γυναίκες ήταν πίθηκοι. Και τέλος, ο μοναδικός θετικός τύπος, οι γυναίκες μέλισσες. Οι εργατικές και οι αφοσιωμένες. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς, οι λεγόμενες γυναίκες γάιδαροι, δηλαδή εκείνες που παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα σεξουαλικές, παραμένουν ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες. Το ερώτημα είναι αν αυτή η εικόνα αντανακλούσε την πραγματικότητα ή απλώς την ανδρική φαντασία. Τι περίμενες να αντανακλά? Άντρας τα έγραψε. Οκτώ και 55 λεπτά στην αρχαία Ελλάδα. Βόλτα στη Σταδίου, ανεβαίνοντας για την Ακρόπολη. Blazing.

0: Αλλά δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία κάτι από γυναίκα συγγραφέα έτσι να κατηγοριοποιήσει και τους άνδρες, τους βρωμόστομους, τους υβριστές, τους νταμπατζίδες, τους νάκαμε να λέγαμε, του είσαι ρε φίλε από εδώ. Οι ιστορικές πηγές τελικά αποκαλύπτουν ένα κόσμο όπου οι γυναίκες είχαν περιορισμένη δημόσια παρουσία. Ε, ναι, ρε φίλε, πώς θα βγει άλλη έτσι γυμνή με τη χλαμίδα στους δρόμους να περπατάει, να την βλέπουν οι άλλοι άντρες και εμείς να φιλορροούμε. Αλλά στην αρχαία Ελλάδα κυκλοφορούσαν συχνά καλυμμένες από ό,τι συμβαίνει σήμερα, ε? Και στην κοινωνία της Ρώμης βρίσκονταν υπό την επίβλεψη, παρακαλώ, κηδεμόνων. Συνήθως του πατέρα ή του σύζυγου τους, οι οποίοι έλεγχαν τις μετακινήσεις αλλά και την περιουσία τους. Τι ξοδέψαμε σήμερα, αγάπη μου? Ένα, αυτά για το μαγείρεμα του μεσημεριού. Επήρα και 2-3 χλαμιδούλες και ωραία σαντάλια βρήκα έτσι με τα κουνάκι. Αυτά. Τίποτα άλλο. Πάντως η συγγραφέα, η Νταν, υποστηρίζει ότι για να κατανοήσουμε τη γυναικεία σεξουαλικότητα στην αρχαιότητα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τις ανδρικές περιγραφές. Δηλαδή σε τι περιγραφές, θεϊκές, γυναικείες, διότι η συντριπτική πλειονότητα των σωζόμενων κειμένων γράφτηκε από άνδρες. Συχνά υπερέβαλαν, τι να κάνουμε. Υποστήριζαν το φίλο τους. Υπερέβαλαν προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Δηλαδή τι, παρουσίαζαν τις γυναίκες ως απόλυτα αγνές, βεβαίως, σχεδόν υπεράνθρωπες μορφές, είτε τις απεικόνιζαν ως ακόρεστες και επικίνδυνες ιέριες του έρωτα. Προκύπτει κάποια άλλη, ξέρω εγώ, εικόνα από τις ίδιες τις γυναικείες φωνές που έχουν διασωθεί? Ξέρετε ποια κείμενα έχουν διασωθεί από γυναίκα. Από τη Σαφό. Από τη Σαφό, από τη Λέσβο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι η Σαφό, η ποιήτρια από τη Λέσβο, όπου σε ένα από τα γνωστότερα ποίηματά της περιγράφει την έντονη σωματική αντίδραση που προκαλεί ο έρωτας, την καρδιά που χτυπά δυνατά, τη δυσκολία στην ομιλία, τη φωτιά που διατρέχει το σώμα, την προσωρινή απώλεια της όρασης, τον υδρότα, το τρέμουλο και την οχρότητα. Οι άντρες μιλούν λακωνικά. Γι' αυτό περιέγραφε με ζώα τις γυναίκες και ειδικά αυτές που έχουν τον υδρότα, το τρέμουλο, την οχρότητα, όλα αυτά που μας περιγράφει η Σαφό.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ladies and gentlemen.
8: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Ε, βέβαια, ποιες άλλες θα ονομάζονταν έτσι. Τελαϊσιλά, μέλισσες φυσικά οι ιερείες της Δήμητρας, της Περσεφόνης, της Αρτέμιδας, της Αφροδίτης. Τυχαία, καθόλου τυχαία. Μια χαρά, μια χαρά. Πάντως ένα πράγμα έχω να σας πω, όσοι δεν απολαύσατε την μερική έκλειψη, χάσατε. Χαιρετίζω και την κυρία Αρσινό, η οποία μου παραθέτει ένα κειμενάκι αρχαίο. «Τα ίση δε ψύχρος μεν εγένετο, εγέντο, θύμος, παρδίηση τα πτέρα». Σαπφό, ε. Που σημαίνει «πάγωσε η ψυχή τους και έριξαν χάμω τα φτερά». Για τις γυναίκες αυτό. Ε, ναι. Γατώνει πάντως ο Σιμονίδης. Καλά το λέει. Τι λες, γατώνει μεγάλο, το οποίο γατώνει αυτό βάζει ένα θέμα για μεγάλη συζήτηση. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Να δω εδώ ποιοι μας έχουν κάνει έτοιμα για φιλία. Ο Άκης ο Δημητριάδης, ο Σταμάτης ο Δημητριάδης, δεν είναι αδέρφια. Η Κατερίνα Κουτσούφη, είσαι ευπρόσδεκτη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Επίσης χαιρετίσματα κύριε Γιώργο Κίτσι, ευχαριστούμε για τα χαιρετίσματα. Την Ίτσα Κεφαλιανού, τον Νίκο Παντελίκηζη. Σε βλέπω κάθε μέρα εδώ πέρα, κάθε μέρα είσαι εδώ. Το Δημήτρη Αγκούση και τον Νίκο Μημερίνη, ο οποίος μας έστειλε και ένα σχόλιο, θα το δω. Τον Σημεών Σαλονίδη, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Σημεώντα. Σημεώντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Το είδες λίγο αργά, αλλά εντάξει, το κατάλαβες. Καιρός. Καιρός. Καιρός. Γκριντίνο Λόκο. Happy birthday.

Άθριος ο καιρός πάνω από το κεφάλι μας. 29 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της πόλης. Αρκετοί τουρίστες στους δρόμους. Λιγοστός ο κόσμος στα καταστήματα, στα λαδάδικα. Βέβαια βλέπουμε εμείς το ένα άκρο. Στο κέντρο υποθέτω θα είναι μεγαλύτερη η κίνηση. Και 38 δισεκατομμύρια ανακατέβαλε η ΜΕΤΑ. Η ασφάλεια των παιδιών δεν πρόκειται να εδρεωθεί. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάμε στο επόμενο.

Εκεί αρχές 80 ανατρίχιασα όταν είδα για πρώτη φορά στο κλαμπ που δούλευα να σφραγίζονται με σφραγίδα εξόδου κάποιοι τουρίστες, τουρίστριες, οι οποίοι ήθελαν να βγουν για λίγο από το μπαρ, να πεταχτούν κάπου, να πάρουν τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο και να επιστρέψουν. Και για να είναι σίγουρος ο πορτιέρης, χτύπαγε μία σφραγιδούλα επάνω στο χέρι, έδειχνε το χέρι και έμπαινε. Μου θύμισε το σφράγισμα των Εβραίων τότε στο Auschwitz και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Αλλά μετά αυτό έγινε συνήθεια. Οι πορτιέρο έγιναν οι άρχοντες των μεγάλων κλαμπ. Αυτή τη στιγμή το πιο γνωστό σύγχρονο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Νέας Υόρκης είναι το Basement, το οποίο είχε πάντα μια αυστηρή πολιτική εισόδου σε στυλ Μπεργκέιν. Και αυτό είναι το μέρος της γοητείας του. Δηλαδή στέκεσαι μπροστά στον πορτιέρι, δίμετρος, με μια έκταση χεριών στα 2,5 μέτρα και περιμένεις τώρα να σε ελέγξει. Σε κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω, σε ρωτάει αν έχεις τίποτε μεταλλικά, όπλα και τα λοιπά αυτά, σε ψάχνει λιγουλάκι αν φανείς ύποπτος. Και η επόμενη ερώτηση είναι μήπως υπάρχουν τίποτε γυαλιά μέτα στο σακάκι, σε κάποια τσέπη, σε τέτοια. Αφού εσύ τον σιγουρέψεις ότι δεν υπάρχουν γυαλιά μέτα, μπορείς να περάσεις. Εάν όμως του πεις ότι ναι, έχω γυαλιά αλλά δεν τα φοράω, τα έχω μέσα στη τσέπη, δεν σε αφήνει, σε διώχνει φιλαράκι. Και αρχίζεις και νιώθεις αυτό το στίγμα του απορριπταίου, δηλαδή του δεν είσαι κατάλληλα ντυμένος, δεν σου αξίζει αυτός ο χώρος γιατί είσαι μπας κλάς, β' κατηγορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι μυστηριώδες αυτό με τα νεότερα κριτήρια εισόδου, υπάρχει από το 80. Αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη το Basement ανακοίνωσε μια σαφή πολιτική για τα έξυπνα γυαλιά. Όποιος φοράει γυαλιά με τα ιδιόρυθμα κομμάτια spyware αποβάλλεται αμέσως από το κλαμπ και δεν ξαναμπαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπεί. Η πολιτική μας για την απαγόρευση φωτογραφιών βίντεο υπάρχει για την προστασία της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της ελευθερίας όλων στην πίστα χορού μας. Έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση. Οι συσκευές που επιτρέπουν διακριτική ηχογράφηση και βιντεογράφηση δεν είναι συμβατές με αυτή την πολιτική. Όποιος φέρει έξυπνα γυαλιά στο χώρο, είτε τα φοράει είτε τα κουβαλάει σε τσάντα, θα του ζητηθεί να φύγει και ενδέχεται να αποκλειστεί οριστικά. Το ακούσατε σωστά. Οριστική απαγόρευση. Τώρα, για να είμαστε σαφείς, νυχτερινά κέντρα όπως το Basement έχουν μακροχρόνια υποκειμενικά κριτήρια για το ποιος μπαίνει μέσα και όποιος δηλαδή είναι αρκετά ηλίθιος για να εμφανιστεί σε ένα τέτοιο άτομο φορώντας γυαλιά μέτα, σχεδόν δεν θα τα καταφέρει ούτως ή άλλως, αλλά θα είναι και πολύ ηλίθιος αν πάει φορώντας τα γυαλιά μέτα μπροστά στον πορτιέρο. Εδώ στην δική μας ελληνική πραγματικότητα σιγά σιγά απαγορεύονται τα κινητά να βιντεοσκοπούν άλλους. Βέβαια δεν το τηρούν όλα τα night club. Μερικά. Σοβαρά.

Το γεγονός είναι ότι το Basement έχει καταστήσει σαφές ότι παιδιά απαγορεύονται αυτά μέσα στο μαγαζί. Είναι μια καταδίκη για το πόσο μισητά και καταστροφικά αντικούλ έχουν γίνει αυτά τα έξυπνα γυαλιά. Ούτε οι διαφημιστικές καμπάνιες στις οποίες το Meta επενδύει αμέτρητα εκατομμύρια, ούτε καν οι υποστηρίξεις από την Kylie Jenner ή τον Kylian Mbappé δεν πρόκειται να το αλλάξουν αυτό. Για πολλούς θα είναι πάντα διεστραμμένα γυαλιά. Και είναι λίγο διαφορετικό από την ευρύτερη τάση. Το νεότερο νυχτερινό κέντρο που απαγορεύουν τα τηλέφωνα και κάποιες άλλες συσκευές.

Έχετε στην οικογένειά σας αριστερόχειρα? Εγώ έχω 2-3 φίλους οι οποίοι είναι αριστερόχειρες και κατά σύμπτωση είναι και αριστερών πολιτικών πεπιθήσεων. Και αυτό θέλανε κάποιοι επιστήμονες να το διαπιστώσουν. Τι συμβαίνει με τους αριστερόχειρες, ρε παιδιά?

Πολύ χαίρομαι που πολλαπλασιάζονται οι φίλοι μας από την Go. Είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο τέλος. Γεια σου Στέφανε Παπαποστόλου, την κυρία Νίτσα Κεφαλιανού.

Έλα, λιάσει Λεβεντόπεδο. Καλό δρόμο, φιλαράκι. Φαντάζομαι έχεις μπει στη Βουλγαρία και έχεις παρεούλα για τη Σοφία, ε. Μη της κάνεις ερωτική εξομολόγηση, θα σου γίνει τσιμπούρι. Λοιπόν, βλέπω εδώ αρκετός κόσμος, και άντρες και γυναίκες, μου έχετε στείλει μηνύματα ότι είστε αριστερόχειρες, με εξαίρεση τον Θωμά, τον κύριο Θωμά Τρακατέλη, ο οποίος μου έστειλε και ένα σχετικό θέμα, αριστερόχειρες, άνω κάτω τελεία, ταλέντα, ψυχολογία και εγκέφαλος. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Αριστερόχειρες ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ινδία. Αλλά τι να το κάνεις, πρώτη φορά είδες στη ζωή του ελέφαντες, τα τάγκς των Ινδών. Επίσης, τον Αθηνόδωρο Νικητόπουλο, καλησπέρα Γιάννη, ομολογώ ότι οι χαρακτηρισμοί που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν με βοηθάνε καθόλου να δημιουργήσω το κατάλληλο κλίμα για την 16η επέτειο του γάμου μας. Ναι, Αθηνόδωρε, δεν τα παίρνουμε αυτά προσωπικά, δηλαδή, εντάξει, είπανε οι αρχαίοι αυτά, σήμερα συμβαίνουν αυτά, μπορεί να συμβαίνουν, αλλά άστο να πάει. Και η Άννα η Νικολαίδη μου γράφει σχετικά με αυτό το θέμα, πάντοτε είχα μια απορία. Μήπως οι νέοι σχεδιαστές μισούν τις γυναίκες? Όχι, συμβαίνει το άλλο. Μήπως οι γυναίκες οι σημερινές μισούν τους άντρες και θέλουν να τους τα δείξουν όλα για να τους παρακινήσουν να πέσουν στο παράπτωμα του βιασμού και του χουφτώματος και μετά να έχουμε άλλα. Λέω τώρα, για σκέψτε το και αυτό. Η κυρία Τέρη μας χαιρετίζει και μου λέει, μου γράφει, έχω τα εγγόνια μου και οι δυο είναι αριστερόχειρες. Εντάξει, θα είναι και αριστεροί στη ζωή τους, κυρία Τέρη μας, διότι αυτό είναι επιστημονικό, ακαδημαϊκή έρευνα. Δεν είναι παίξε γέλασε και διεξήχθη σε 18 δυτικές χώρες. Δυτικές χώρες, όχι κομμουνιστικές, δυτικές. Έδειξε λοιπόν ότι οι αριστερόχειρες τείνουν αυτά, ταυτίζονται πιο έντονα με την πολιτική αριστερά. Και αυτά τα ευρήματα φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με την ταυτότητα παρά με τη βιολογία. Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι υπάρχει στην πραγματικότητα μια στατιστική σύνδεση μεταξύ του να είσαι αριστερόχειρας και να έχεις αριστερές πολιτικές απόψεις, ελασίτικες, σιριζαϊκές, πασοξίδικες. Και για να το διαπιστώσουν οι ακαδημαϊκοί ρώτησαν 1.404 άτομα από 18 δυτικές χώρες, συν της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οι συμμετέχοντες λοιπόν έδειξαν την πολιτική τους στάση σε μια δεκαβάθμια κλίμακα προς δεξιά, από δεξιά προς τα αριστερά, καθώς και με ποιο χέρι γράφουν. Στη συνέχεια σύγκριναν τις απαντήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες όπως την ηλικία, το εισόδημα, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα ήταν ναι. Ήταν αυτό. Οι αριστερόχειρες συνήθως ψηφίζουν αριστερά πολιτικά κόμματα. Στο χέρι τους είναι, τι να κάνουμε. Ή όχι.

0: Και μια ωραία σκηνή από ένα δρόμο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένα 9χρονο κοριτσάκι συγκεντρώνει πάνω από 500 δολάρια πουλώντας λεμονάδες σπιτικές, τις οποίες ετοιμάζει εκείνη την ώρα, για μια τοπική τράπεζα τροφίμων, χρηματοδοτώντας την προετοιμασία γευμάτων φιλικών προς τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Για 2 εβδομάδες θα το κάνει αυτό. Θα πουλάει λεμονάδες σπιτικές στους περαστικούς και τα χρήματα θα πηγαίνουν για να προετοιμαστούν γεύματα φιλικών γευμάτων προς τα παιδιά. Τους συμμαθητές της και άλλα παιδιά από τα σχολεία της περιοχής της. Δεν λέμε ονόματα, ξέρω ότι όλοι είπατε από μέσα σας μπράβο, υπάρχουν και τέτοια παιδιά.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: τηλέφωνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Ladies and gentlemen.
5: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Tight. Susan Monk, thank you. Μακάριος Χορφιάς, Λάζαρος Κυρπισλίδης, ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου και ο Νάσος Κοροπούλης. Και στο μαράκι, στην Μαρία Παπούλη. Dancing Tight. Μαρία Καματερού, τη Λουίζα Μορέτο, τον Νικήτα Ρωμαίο, τον Κώστα Ανθούλη. Have a good time, στην Go. Στη Λέρο, στην Ικαρία και στην Κάλυμνο. Check it out!

Κωστή και Άισερλι σε λεμπονάτε. Γεια σου ρε Τόλι Στάμο, θα σε δω τον Οκτώβριο. Δημήτρης Γρηγορίου και Δέσποινα Μάρκου.

greetings to Astoria, New York. Liza Stansfield, 831-2001. Έτσι μπήκαμε στο καινούργιο αιώνα. Αγαπώ, αγαπώ. Αγαπώ Liza Stansfield.

Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή που ταλανίζει την Αμερική, αλλά έχει γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πρόκειται για μία μητέρα η οποία δολοφόνησε τα τρία της παιδιά και σήμερα ξεκίνησε η συνεδρίαση των ενόρκων για την δολοφονία πρώτου βαθμού εναντίον της Λίντσεϊ Κλάνσι, η μητέρα η οποία σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της προτού επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει, σκότωσε τα μικρά παιδιά της. Αλλά δεν πρόλαβε να αυτοκτονήσει, γιατί άραγε. Εν πάση περιπτώσει, η τηλεοπτική δίκη έχει προσελκύσει την εθνική προσοχή στην ψυχική υγεία μετά τον ντοκετό και στον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια αξιολογούν την ποινική ευθύνη. Η 36χρονη Κλάνσι παραδέχεται τις δολοφονίες που συνέβησαν Ιανουάριο του 2023, αλλά λέει ότι έπασχε από διπολική διαταραχή και επιλόχιο ψύχωση, και οι δύο εκ των οποίων διαγνώστηκαν μετά τον θάνατο των κοριτσιών. Οι εισαγγελείς χαρακτηρίζουν τις ενέργειες της Κλάνσι ως προμελετημένες, επισημένοντας τα ευρήματα ότι δεν έλαβε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακά της για την επιλόχιο κατάθλιψη και το άγχος. Όμως αυτή η δίκη έχει γοητεύσει τους Αμερικανούς και ειδικά τις Αμερικανίδες, οι οποίες έχουν υπερβεί τα όρια, με θεωρίες συνωμοσίας να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, εκατοντάδες υποστηρικτές της Κλάνσι, κυρίως γυναίκες, να φορούν ροζ ρούχα έξω από το δικαστήριο, και μια άλλη μικρότερη ομάδα με πιο μικρά κοριτσάκια να φορούν λευκά στη μνήμη των τριών παιδιών. Η Κλάνσι αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή εάν καταδικαστεί. Εάν κριθεί μη ποινικά υπεύθυνη, πρόσεξε, μη ποινικά υπεύθυνη, δηλαδή δεν είναι υπεύθυνη για τις πράξεις της, παρανοϊκό ή σωστό, καλούνται οι ένορκοι να απαντήσουν σε αυτό το θέμα. Ένας δικαστής μπορεί να αποφασίσει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί ή πρέπει να παραμείνει σε ψυχιατρική κλινική αφού αποφανθούν οι ένορκοι σήμερα. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς που ακούσατε αυτό το γεγονός της δολοφονίας τριών κοριτσιών από τη μητέρα τους, η οποία μετά αποφάσισε να αυτοκτονήσει αλλά δεν πρόλαβε γιατί την μαζέψανε, πώς σας φαίνεται ότι ενήργησε χωρίς να έχει συνείδηση, χαμένη από την επιλόχιο κατάθλιψη και πάει λέγοντας και διάφοροι άλλοι όροι? Εγώ παραξενεύτηκα με αυτές τις διαδηλώσεις έξω από το δικαστήριο των φεμινιστριών και το πόσο φτηνή έγινε η ζωή των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο φτηνή θεωρούν τη ζωή των παιδιών οι φεμινίστριες.

Γι' αυτό μου λείπει λίγο ύπνος, Αλέξανδρε Καραπολιτίδη. Την παρακολούθησε στην μερική έκλειψη. Ναι, ήταν προς το ξημέρωμα, τι να κάνεις. Άμα θες να το δεις, θα το αντέξεις. Ωραία η φωτογραφία σου, μ' αρέσει.

Πάντως η αρχαιότητα δεν έκρυβε τη σεξουαλικαότητα από το δημόσιο χώρο, έτσι. Στην Πομπία, αν ασχολείστε, τα αρχαία πορνεία διατηρούν ακόμη στους στίχους τους επιγραφές πελατών που σχολίαζαν τις υπηρεσίες συγκεκριμένων γυναικών. Όπως και να το κάνουμε, οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από άνδρες. Είναι δυνατόν τώρα γυναίκα να εξυμνήσει μια άλλη γυναίκα? Είναι δυνατόν?

Και μην πάμε πολύ μακριά. Στην κωμωδία Λυσιστράτη, που παρουσίασε ο Αριστοφάνης το 411 π.Χ., οι γυναίκες της Αθήνας οργανώνουν αποχή από το σεξ για να πιέσουν τους άντρες να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ρε κορίτσια, σοβαρευτείτε. Θα τελειώσει γρήγορα, θα πάρουμε το ρεπό και θα έρθουμε. Αρχικά οι γυναίκες λοιπόν στο έργο παρουσιάζονται μέσα από κωμικά στερεότυπα, όμως σε ένα σημείο το έργο αποκτά σοβαρό τόνο. Η Λυσιστράτη λοιπόν περιγράφει τις συνέπειες του πολέμου στις γυναίκες. Αποκλείονται από τις πολιτικές αποφάσεις. Χάνουν συζύγους και συγγενείς. Και για τις ανήπαντρες, η παρατεταμένη σύγκρουση μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα παντρευτούν ποτέ. Ήταν μέσα στο μυαλό των γυναικών ο Αριστοφάνης. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Αλλά υπήρχαν βέβαια και στην αρχαιότητα οι κυρίες Κλάνσι, μητέρες παιδοκτόνες. Γυναίκες ανδροκτόνες. Υπήρχε και μια ποιήτρια η οποία είχε το επικό όνομα Ελεφαντής και έγραψε έργα με συμβουλές για τη σεξουαλική ζωή των γυναικών. Κάτι σαν ελληνικό καμασούτρα. Αν και τα βιβλία της δεν σώζονται σήμερα, αλλά υπάρχουν κάποιες αναφορές αυτά από τον ποιητή Μαρτιάλη και στο βιογράφο Σουητόνιο. Άμα δεν τα μάθεις από την ίδια, τι να σου λένε τώρα οι παράπλευροι. Never gonna reach me.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ladies and gentlemen,

Η Ακαδημία εκεί κατέληξαν ότι όχι 100% αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό οι αριστερόκυρες έχουν και αριστερές πολιτικές πεποιθήσεις, ψηφίζουν αριστερά κόμματα και πάει λέγοντας. Δεν έχω προσέξει εάν είναι αριστερόκυρας ο Τσίπρας. Έχει προσέξει κάποιος ποιο είναι το χέρι που λειτουργεί περισσότερο? Κι όμως είναι αριστερόχειρας. Κάπου χρησιμοποιεί και το δεξί για να το βάζει στην τσέπη. Stand by me. Ακριβώς 10 και 5.

Φώτη Τσιμπάκη, καλή βάρδια, λεβέντη. Και μια ευγενική υπενθύμηση από Flyover. Σήμερα λοιπόν από ώρα 11, ακριβώς την ώρα που τελειώνουμε, μέχρι τις 5 το πρωί Σαββάτου θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού, μεταξύ λοιπόν των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, για την εκτέλεση εργασιών. This is Flyover. Οπότε τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στον λόγο τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Αντίθετα τώρα, τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα, Κατερίνη, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε και πρέπει να κάνετε είναι να συμμορφώνεστε με την πληροφοριακή σήμανση. Θα τοποθετηθεί, αλλά και από τις υποδείξεις της τροχέας. Να είστε ευγενικοί.

πάλι φύγατε, πάλι φύγατε για να γυρίσετε την Κυριακή. Πικερούλιδες. Σκέψου πόση τηλεπορία θα γλίτωνες εάν ταξίδευες με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Όλοι που γιουρντί, όλη η οικογένεια. Πόσα χρήματα θα εξοικονομούσες από βενζίνες και πιθανές βλάβες στο δρόμο, ποτηλιαρίσματα, βρυσίδια, άγχος, αποφυγή ηλίθιων οδηγών και πάει λέγοντας.

Να και λίγο Diana Ross. Χαιρετίσματα στον κύριο Δημήτρη Νίκου και στο 101,5 ραδιόφωνο Γρεβενά για την αναμετάδοση του προγράμματος του Σάντους Κεντρική Μακεδονία, Βόρεια, Νότια. Ανατολική, Δυτική.

Έχουμε την τιμή εκεί στη Μονή Λαζαριστών Σταυρούπολη. 3 Οκτωβρίου είναι Σάββατο. Ο Monsieur Minimal με special guest. Ωραίο show. Ωραίες μουσικές. I want you.

Αυτή είναι η δουλειά μας, Τελέσιλα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ωραία παρεούλα. Και από ό,τι μου έχει πει η κυρία Τσινόη, έχουμε ακροατές και στην Κοζάνη. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους Κοζανίτες ακροατές μας. Και από την άλλη πλευρά στους Γρεβενιώτες.

Και επειδή ακούω πολλά παράπονα για σέρβις, για τους σερβιτόρους και τα λοιπά, πρώτα απ' όλα οι Έλληνες, σε εισαγωγικά το Έλληνες, πάσχουν από την ανέδεια και από την κουλτούρα του πελάτη. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεσαι για το σερβιτόρο τη στιγμή που εσύ είσαι ένας μυστηριώδης πελάτης, με ό,τι συνεπάγεται το μυστηριώδης. Πρώτο και καλύτερο, δεν υπάρχει παιδεία του πελάτη σε χώρους έτσι με πολύ κόσμο, όπου όλοι μιλούν ακατάπαυστα και πολύ δυνατά, ενοχλώντας όλο το μαγαζί και το προσωπικό. Τσιρίζουν, φωνάζουν για διάφορα θέματα τα οποία δεν αφορούν τους άλλους και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλούν μεταξύ τους φωνάζοντας. Επίσης κρατούν τα τραπέζια με ένα φραπέ που έχει τελειώσει πριν από μισή ώρα, χωρίς να παραγγείλουν κάτι άλλο, για 2-2,5 ώρες. Θα έπρεπε λοιπόν τα μαγαζιά να αναρτήσουν καρτελάκια μαζί με τα ρεζερβέ με χρονοχρέωση. Για γεύμα δικαιούστε 2 ώρες στο τραπέζι, φάγατε, πληρώσετε, φύγατε. Τα τραπέζια είναι η δουλειά μας. Χρονόμετρο, ναι, χρονόμετρο. Να γνωρίζει και αυτός που κάθεται εκεί. Και κάτω από το χρόνο χρέωση, παρακαλούμε ομιλείτε χαμηλόφωνα. Υπενθύμηση. Μόνο έτσι μπορείς να εκπαιδεύσεις πελάτες σε καταστήματα, διότι έχουμε καταντήσει ένας λαός τσιφτετέλης να σπάει πιάτα, να φωνασκεί, να βρίζει, να πετάει καλάθια με κινητά τηλέφωνα στους τραγουδιστές, και αυτό το θεωρούν διασκέδαση. Ο λούρμου δηλαδή. Να ρωτήσουμε κάποια ιέρια μήπως έχει κάποια λύση. Μπορείς να το δεις βέβαια και στα καταστήματα που μπαίνουν για ψώνια. Να τους καλημερίζουν οι πολίτριες, οι πολιτές, και να μην δίνουν σημασία. Είτε να μπαίνουν με τα μούτρα στο κινητό επάνω, είτε με το που τους μιλάει ο πολιτής, να γυρίσουν το πρόσωπό τους από την άλλη πλευρά, δήθεν για να δουν τα μοντελάκια. Το άλογο στην ανηφόρα, πολλές φορές, όταν φτάνει, μην το πάρεις προσωπικά. Αν το εφαρμόζεις κι εσύ, κοίτα να μιλάς χαμηλόφωνα. Παγορεύονται οι συζητήσεις ποδοσφαιρικά και τα λοιπά, πολιτικά. Συζητήστε για άλλα θέματα. Πολλά θέματα καθημερινότητας. Τι θα μαγειρέψετε, τι θα φάτε. Χαμηλόφωνα. Πυραντίδια. Και θα πάω και το χασάπι να πάρω σηκωταριά. Να κάνω μωρέ μια μαγειρίτσα. Γεια σου ρε Γιώργο Ζήκα. Έτσι ε. Ναι, το απόσπασμα αυτό το άκουσε ο Γιώργος ο Ζήκας από διπλανή παρέα.

10 και 23 λεπτά. Χαιρετίσματα στον κύριο Αθανάσιο Μανουσάκη. Καλό ξημέρωμα επίσης. Και καλό Σαββατοκύριακο. Don't forget.

Επίσης ένα άλλο θέμα για τους επαγγελματίες ταξιτζίδες είναι το εξής. Όταν κάθονται στην πιάτσα, συνήθως είναι όλοι επάνω στα κινητά τους. Κάνουν reels, διάφορα βιντεάκια έτσι, για να περάσει η ώρα μέχρι να έρθει ο επόμενος πελάτης. Και έρχεται ο επόμενος πελάτης, ελεύθερος, δεν σου μιλάει, κουνάει το κεφάλι. Μπαίνεις μέσα, γεια σας, ή καλησπέρα σας, ή καλημέρα σας. Γυρνάει, σε κοιτάει. Πού πάμε? Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Πού πάμε, φιλαράκι, λέγε, γιατί έχω και τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και πρέπει να πάω στο γήπεδο. Γεια, λέγε. Ή να μην σου πει τίποτε, να του πεις πού πας και να ξεκινήσει. Λίγο πριν φτάσει στο τέλος, εάν θέλεις, τέλος πάντων, να ακούσεις και τη φωνή του ανθρώπου αυτού που σε οδήγησε μέχρι εκεί, πες του και ένα «Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε, που με φέρατε στο προορισμό μου, σοου και ευλαβή. Τι οφείλω?» Μπορεί να σε κοιτάξει λίγο παράξενα, γιατί ακούει για πρώτη φορά τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό είναι η αλήθεια, Λευτέρη, που γράφεις. Η μεγάλη μάστιγα για ζαχαροπλαστεία, καφέ ζαχαροπλαστεία και γενικά χώρους έτσι υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφενεία, ουζερί. Το πρόβλημα είναι με τους συνταξιούχους και ειδικά τους συνταξιούχους, τους μπαχατέλες, οι οποίοι κάθονται με δύο καρέκλες, μία για το ποδάρι και η άλλη στο πλάι και ακουμπιστή, τσιγαριά, έναν ελληνικό καφέ ο οποίος έχει τελειώσει εδώ και μία ώρα και μπύρι-μπύρι με τον άλλο συνταξιούχο, ξεκινάνε ας πούμε από τις συντάξεις και τελειώνουν στο flyover και δεν ξέρουν να το πούν κιόλα. Αυτό το over που κάνουν εκεί επάνω

Αυτό δεν το έχω δει, Λευτέρη, που γράφεις. Ο Λευτέρης μου γράφει: έχεις δει τους συνταξιούχους στα καφέ, στα τρία μεγάλα καφέ μέσα στο Σκλαβενίτη? Παίρνουν έναν ελληνικό, φουλάρουν το χώρο, περιμένουν τις εφημερίδες για δανεισμό από το στάντ και αργά το μεσημέρι την κάνουν. Συμπλήρωσαν το ωράριο.

0: Υπάρχουν πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι ακούν χαμηλόφωνα την μουσική από ραδιόφωνα κασέτες. Κασετόφωνα, όχι ραδιόφωνα, ιντερνετικά ας πούμε. Μόνο μουσική εκεί για να... Και μάλιστα δύο είναι αυτοί, γιατί έχω χρησιμοποιήσει πολλά αστικά λεωφορεία για να έρθω εδώ στη δουλειά. Δύο είναι αυτοί που συνάντησα και άκουγαν πραγματικά καλή μουσική, μουσική για λεωφορείο. Μουσική για λεωφορείο, διότι υπάρχει μουσική για λεωφορείο, υπάρχει μουσική για νοσοκομείο, για γεροκομείο, για κήπο, για αγελάδες, για κοτόπουλα και πάει λέγοντας. Διότι η μουσική εξευγενίζει τα ζώα. Δεν ξέρω αν εξευγενίζει τους ανθρώπους. Λίγο δύσκολο, ε. Δεν βαριέσαι. Στο επόμενο επεισόδιο.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Music.
4: Music.
3: Music.
4: Music.
3: Opens your mind.
4: Mind.

Να, ο φίλος μου ο Φώτης ο Τσιμπάκης, cab driver, μου λέει, μου γράφει μάλλον, γι' αυτό βάζουμε 10 με 12 Γιάννη Ραμπίτς. Όχι Ραμπίτς, Ρέμπιτς φίλε. Καλά, το όνομα μου το έχω δει γραπτά Ραμπίτ, Ρέμπιτς, Ρέμπιτς, τόσο απλό. Ρο, έψιλον, πι, γιώτα, ταφ, σίγμα. Έτσι ρε φίλε, 10 με 12 σε λεμπόν θα βάζεις. Σου το έχουν πει εξάλλου και οι πελάτες σου, ότι ακούτε ωραία μουσική κύριε.

Άλλη μια ωραία εκδήλωση, πρωτότυπη, έρχεται Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος της είναι «Στα βήματα της παλιάς Θεσσαλονίκης, ένας αστικός περίπατος μνήμης, 27 του Σεπτέμβρη». Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί έως τη 1 ο περίπατος, διοργάνωση από τον φίλο μας τον Ηλία Καλπάκα, ιδρυτή του The Design Room. Ο περίπατος θα είναι διάρκειας 2 ώρες. Γι' αυτό γίνεται και Σεπτέμβριο, να είναι έτσι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός, να μην υδρώσετε. Αλλά θα δείτε και θα μάθετε πολλά μυστικά που κρύβει αυτή η πόλη.

Πάντως οι δεσμοί μεταξύ ανθρώπων και ζώων, είτε πρόκειται για ζώα εργασίας είτε όχι, απεικονίζονται πλούσια τόσο στη λογοτεχνία όσο και στις εικαστικές τέχνες, σε ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η σύζυγος του Οδυσσέα, η Πινελόπη, για θυμίσου, έχει για κατοικίδια Χήνες, τις οποίες περιγράφει ως αυτές που τις ζεσταίνουν την καρδιά όταν τις βλέπει. Και κλαίει για εκείνες όταν βλέπει σε όνειρο πως τις σκοτώνει ένας αετός. Ξέρετε ότι οι Χήνες δημιουργούν δυσμούς παντοτινούς, το αρσενικό με το θηλυκό. Και σχηματίζουν ιδανικά με τους λαιμούς τους το σχήμα της καρδιάς όταν αγγίζουν τα ράμφη, δείχνοντας την εκτίμηση και την αγάπη τους για το τέρι τους. Στην Ιλιάδα πάλι ο Έκτορας καλεί τα άλογα του άρματός του να θυμηθούν το γλυκό χυλό που τους έδινε η γυναίκα του προτού καν φροντίσει τον σύζυγό της. Αλλά και τα άλογα του Αχιλλέα κλαίνε όταν σκοτώνεται ο φίλος του Πάτροκλος. Μένουν παγωμένα από το πένθος, αστείλει πάνω σε τάφο άνδρα ή γυναίκας.

μάλλον Λευτέρη και οι δύο μπήκαμε στο ίδιο ταξί. Ακριβώς την ίδια περίπτωση συνάντησα και εγώ. Στο χώρο των επιβατών δεν έπαιζε lounge, έπαιζε jazz εκείνο το βράδυ. Ιδιαίτερη jazz. Λοιπόν, και μάλλον πρέπει να είναι ο ίδιος οδηγός. Το ίδιο έκανα και εγώ όταν κατέβηκα. Let's stay together, baby. Let's stay together.

Είναι το Celebon της Παρασκευής. Βράδυ, 27 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους. Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας στο κέντρο. Δεν ξέρω πού πήγε ο κόσμος, προφανώς λόγω του καλοκαιριού. Στα beach bar της Χαλκιδικής, απλωμένοι όλοι. Μα everybody. Μα όλοι.

Εν τω μεταξύ, το διεθνικό τηλεσκόπιο SWIFT της NASA συνεχίζει να πέφτει ανεξέλεγκτα στη Γη. Ακόμη δεν μάθαμε σημείο εισόδου, ούτε και την ακριβή ημερομηνία, μην ανησυχείτε. Εδώ θα πέσει, αλλά θα μας ειδοποιήσουν πριν να πέσει. Σε κεφάλια να προστατευτούμε. Όλα τα σημεία στη Γη είναι πιθανά, αλλά συνήθως πέφτουν στους ωκεανούς.

Κατά τα άλλα, πάμε καλά προς το τέλος. Να στείλω χαιρετίσματα και στη Δρέμη, στη Μαυρόασπρη. Όποιος φοράει γυαλιά με τα δύο ρυθμα αυτά κομμάτια Spyware, να βιντεοσκοπεί άλλους και προσπαθήσει να μπει στο basement, αποβάλλεται αμέσως και διαπαντός. Διαταγή basement. Για να δούμε πόσο θα προχωρήσουν αυτά τα γυαλιά. Αναμένονται μεγάλες μάχες.

Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα σας που συνεχώς μεγαλώνει. Χαίρομαι γι' αυτό. Αρκετοί φίλοι από την ΚΟ μου στέλνουν μηνύματα. Αρέσει το ραδιόφωνο και δεχόμαστε και μηνύματα. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ για τα καληνύχτα σας. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου. Και καλή συνέχεια Σαββατοκύριακο, γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Πότε τα λέγαμε για το προηγούμενο και πότε ήρθε το καινούριο Σαββατοκύριακο. Πάνω στην ώρα δηλαδή.

καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Κυριακή το μεσημέρι, 3 με 5, η τελευταία Κυριακάτικη Ντομένικα που μεταδίδεται στις 3 η ώρα. Αλλάζει το πρόγραμμα, θα το μάθουμε την Κυριακή και θα σας ενημερώσουμε. Γεια χαρά, όνειρα γλυκά, bye bye.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λέει πάλι απόψε να χαράξει. Άλλο ένα βράδυ το παλεύω μόνος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιο.

0: ποιότητα από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της να

αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Πάλι νομίζω τη ζήλεψες ξανά. Πάλι νομίζω πως τιμώνεις δίχως λόγο. Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.